0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος

συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Meet you, you're still rolling? Come on.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Μπέλα Θεριού. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού σήμερα Παρασκευή με ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα κορυφωθούν από το πρωί σήμερα έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην κοινότητα Λιβάδι του Δήμου Θέρμης. Για τα αίτια της φωτιάς, προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, για την άλλη πυρκαγιά στο Δερβαίνι, που εκδηλώθηκε χθες το πρωί, συνελήφθη ως ύποπτος ένας 51χρονος. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές, στην πληροφορική, τις ιατρικές, μικρές αυξομοιώσεις στις οικονομικές, ενώ οι νομικές παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι. Στη διεθνή επικαιρότητα και να παραμείνουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα, ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Ταχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στα νότια της χώρας, όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στο νησί Κέσμου. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε την Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημίες προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταγκαλιστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει απόψε στις 8 στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Στην ανάσυρση ενός κοριτσιού μόλις 2,5 ετών, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου, στη Χαλκιδική, προχώρησαν αργά το μεσημέρι της Πέμπτης στελέχη του λιμανικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, κάνοντας κάρπα, με αποτέλεσμα αυτό να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το κοριτσάκι στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και από εκεί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, όπου και θα παραμείνει νοσηλευόμενο για προληπτικούς λόγους. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για κλοπή και παράνομη παραμονή στη χώρα, άσκησε η εισαγγελία σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος δολοφόνησε άγρια τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ο 28χρονος, με ποινικό παρελθόν, ομολόγησε την πράξη του υπό το βάρος των αδιάσυστων στοιχείων. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα έπειτα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γεροκομείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα Παρασκευή αναμένονται ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φιώτιδα, Αττική και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, τη ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στον 102, στη φιλόξενη συχνότητα του 102 εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». Ήδη έχουν ξυπνήσει φίλοι μας, ήδη μας στέλνουν μηνύματα, όπως ο αγαπητός φίλος μας ο Άκης, καλημέρα μας στέλνει και καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε όλοι και να τα πούμε ξανά από εβδομάδα με το καλό. Και βέβαια αυτό ευχόμαστε και εμείς φίλε Άκη και σε όλους τους φίλους βέβαια που μας ακούν και σήμερα εδώ στον 102, 14 λεπτά μετά τις 7, 24 Ιουλίου του 2026. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Τάνιας Ανακλείδου από τον Μιχάλη Δέλτα, «Μια αγάπη μικρή». Ένα τραγούδι βέβαια έτσι, το οποίο σήμερα το είχα βάλει στο πρόγραμμά μας επειδή αναφέρεται και σε μια βροχούλα έτσι που έρχεται και σταματά, καλοκαιρινή βροχούλα, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω αυτά που μας γέμισαν το κεφάλι τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω τώρα αν θα αποδειχθεί αυτή η πρόγνωση και τα έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, γιατί βγήκαν και τέτοια χθες. Αν θα βγουν, όπως λέμε, άνθρακες ο θησαυρός, τέλος πάντων μπορούμε να πούμε αντίστροφα, ότι θησαυρός ο άνθρακας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση κάποια βροχή ή κάποιες βροχούλες είναι ευπρόσδεκτες. Γιατί έχουμε πολλές φωτιές τώρα τελευταία. Και ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πραγματικά είναι αξιοπερίεργο. Μάλιστα για τον λόγο αυτό έχουμε προγραμματίσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά. Είχαμε μιλήσει τις προάλλες με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου και με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, γιατί έχει πληγεί αρκετές φορές τώρα τελευταία και έχουν πληγεί αρκετές περιοχές εκεί του Δήμου Παύλου Μελά. Να δούμε τέλος πάντων τι γίνεται. Και χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Πέριξ, είχαμε πάλι 2-3 φωτιές. Είχαμε και πάλι στην περιοχή του Δερβενίου, είχαμε στο Λιβάδι τις βραδινές ώρες όπου υπήρχε και μεγάλη κινητοποίηση. Είχαμε και το ξέσπασμα μιας μικρής φωτιάς στα Πεύκα, ευτυχώς περιορίστηκε πολύ γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο πάμε κατευθείαν να πούμε την καλημέρα μας στον καλό συνάδελφο τον Τίμο το Φακαλή, που είναι και σήμερα από νωρίς το πρωί, από το ξημέρωμα, στο ρεπορτάζ. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε με την εξέλιξη αυτών των πυρκαγιών. Νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική εξέλιξη. Καλή σου μέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά την φωτιά στο Λιβάδι, που ξέπασε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 10, σε Χαράδρα, έχει οριοθετηθεί. Είναι υπό μερικό έλεγχο, έτσι τη δίνει η πυροσβεστική. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Και δεν απειλείται κάποιος οικισμός ή εγκαταστάσεις. Είναι αρκετά μεγάλες οι δυνάμεις που επιχείρησαν χθες το βράδυ το σημείο. Πλέον έχουν μειωθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πηγαίνουμε προς την πλήρη κατάσβεσή της.
0: Τώρα με το που ξημέρωσε, μήπως χρειάστηκε να σηκωθεί και κάποιο εναέριο μέσο για να πηγαίνει?
1: Ακόμη δεν έχει σηκωθεί εναέριο μέσο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οδηγούμαστε προς την πλήρη κατάσβεσή της.
0: Μάλιστα. Από τα άλλα μέτωπα που υπήρχαν χθες έτσι στα Πέριξ Θεσσαλονίκης?
1: Από τα υπόλοιπα μέτωπα έχουμε μια σύλληψη ενός 59χρονου, ο οποίος συνελήφθη με αφορμή την πυρκαγιά στο Δερβένι. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα αγροτικές εργασίες. Ουσιαστικά είχε ένα αγροτικό μηχάνημα καταστροφέα και σωστικά έκοβε χόρτα στο σημείο και από σπίθα το πιθανότερο ξεκίνησε η φωτιά που λαχθάρισε χθες τους Θεσσαλονικείς.
0: Άλλη μια φορά στο Δερβένι, τουλάχιστον η τρίτη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Και ενώ χθες λέγαμε και ειδοποιούσαμε, χθες ήταν μια πολύ έτσι αρκετά επικίνδυνη μέρα και προχθές αλλά και χθες, λόγω φυσικά των καιρικών συνθηκών και του ανέμου, και το λέγαμε και το ξαναλέγαμε. Και για άλλη μία φορά, έτσι από επιπολαιότητα, φαίνεται ότι είχαμε πάλι εξέσπασμα φωτιάς.
1: Ακριβώς. Και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα ο 51χρονος. Μάλιστα, τα πολλαπλά μέτωπα φωτιάς που είχαμε χθες στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στον εισαγγελέα ο 51χρονος. Μάλιστα, τα πολλαπλά μέτωπα φωτιάς που είχαμε χθες στη Θεσσαλονίκη, Είχαμε ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να βγάλει τη σχετική ανακοίνωση.

0: προκειμένου αυτές να μπορέσουν να οριοθετηθούν και να ελεγχθούν. Και αυτό που ζητά από τους πολίτες είναι να δείχνουν τη μέγιστη προσοχή και στις οδηγίες να τις ακολουθούν από την πολιτική προστασία. Χθες λαχταρίσαμε νωρίς το πρωί στο στρατόπεδο πρόσφατα του Καρατάσιου. Στη συνέχεια είχαμε την φωτιά στο Δερβαίνη. Μέσα την ημέρα είχαμε μια μικρή έκταση της φωτιά στα Πεύκα και είχαμε και τη φωτιά στο Λιβάδι. Πολλαπλά και σε διαφορετικά σημεία τα μέτωπα της Θεσσαλονίκης.
1: Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι αξιοπερίεργο τον τελευταίο μήνα, ναι, δηλαδή με τόσες εστίες φωτιάς γύρω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πραγματικά απορίας άξιο τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό και έχει ανέβει από την Αθήνα κλιμάκια της Δέμης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, προκειμένου να κάνει έλεγχο τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη και να διαπιστώσει αν συσχετίζονται κάποιες από αυτές.
1: Μάλιστα. Τίμος, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ελπίζω σήμερα στο μενού του ρεπορτάζ να μην υπάρχει ούτε μία φωτιά δασική, χορτολιβαδική.
0: Περιμένουμε βροχές σήμερα.
1: Να δούμε. Και αυτές δεν τις βλέπω, τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Όντως, ο ουρανός έχει καθαρίσει. δεν πνέουν άνεμοι. Βέβαια, έχει πάει σύμφωνα με τα περιοδικά προγνωστικά μετά το μεσημέρι η όποια κακοκαιρία.
1: Μάλιστα. Καλό θα ήταν να ξεμπερδεύει, να μην μας επηρεάσει πολύ με Σαββατοκύριακο. Λοιπόν,
0: είναι
1: να δούμε.
0: Αυτό.
1: Αλλά με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Τίμο. Πιθανώς να τα πούμε από Δευτέρα, έτσι.
0: Να είστε καλά, ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς πάμε λίγο γρήγορα να συνδεθούμε με το ΕΡΤ News, γιατί βλέπω την κυρία Αναστασία Τυράσκη, την καλή μετεωρολόγο της ΕΡΤ, να αναφέρεται αυτή τη στιγμή στην πρόγνωση του καιρού. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
2: Πάμε να ακούσουμε. Ήδη από τις μεσημβρινές ώρες, με μια μικρή ύφεση των φαινομένων αργά το βράδυ. Οι άνεμοι εκεί, αυτό το εξάρι, είναι τις βραδινές ώρες, με το που θα μπει ο βόρειος, βορειοδυτικός άνεμος, καθώς θα περάσει αυτό το σύστημα. Και η μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 24 βαθμούς. Βλέπουμε αρκετά χαμηλά, λόγω των πολλών φαινομένων σήμερα. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε, πάμε στις επόμενες ημέρες, πάμε στο Σάββατο να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύστημα. Βλέπουμε εδώ την περιοχή των βροχοπτώσεων, πλέον το Σάββατο περνάει ανατολικότερα. Οπότε θα έχουμε κάποια έντονα φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Σιγά σιγά όμως θα αρχίσει όλο αυτό να εξασθενεί. Κάποιες βροχές και καταιγίδες πιθανότατα θα έχουμε και στα ανατολικά υπηρωτικά. Βλέπουμε ότι θα φτάσει το σύστημα και στο Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη, θα επηρεαστούν και αυτές οι περιοχές. Τα έντονα φαινόμενα, όπως είπαμε, στο Βόρειο Αιγαίο και βαθμία μέσα στην ημέρα θα έχουμε βελτίωση. Ήδη ο καιρός θα έχει βελτιωθεί στη Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, μετά από αυτό το σύστημα, όπως είπαμε, τη βελτίωση θα συνοδεύσει ένας έντονος βόρειος άνεμος. Είναι πιθανό, οι άνεμοι θα φτάσουν οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ, είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 8. Και μια μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας θα την έχουμε, έτσι ώστε θα είμαστε το Σάββατο τελικά σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή, με τα βία θα φτάνουμε τους 30-31 βαθμούς γενικά.
3: Ναι.
2: Σε όλη τη χώρα. Και μετά, βέβαια, με το που περνάει και το Σάββατο, μετά ο καιρός αρχίζει και ομαλοποιείται. Θα πάμε στην Κυριακή, που την Κυριακή θα είναι μια μέρα. Την Κυριακή θα επιστρέψουμε στο καλοκαίρι, το φυσιολογικό, χωρίς καμία ακρότητα και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σιγά-σιγά και η θερμοκρασία λιγάκι θα αρχίσει να ανεβαίνει. Οπότε θα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Την Κυριακή λοιπόν περιμένουμε και μια άνοδο της θερμοκρασίας έτσι να επιστρέψουμε σχεδόν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα εκεί στους 32 με 34 βαθμούς. Και μετά πάμε τη Δευτέρα, που τη Δευτέρα βέβαια περιμένουμε ένα νέο σύστημα να φέρει καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Αλλά αυτό το σύστημα θα συνοδευτεί με νοτιάδες. Οπότε θα έχουμε και μια έντονη άνοδο της θερμοκρασίας στα κεντρικά και τα νότια. Δηλαδή θα φτάσουμε πάλι τους 36-37 βαθμούς στην κεντρική και νότια χώρα. Πιθανώς τοπικά να αγγίξουμε και τους 38. Μιλάμε για έντονες μεταβολές του καιρού. Αλλά όχι παραπάνω, καθώς αυτό το σύστημα θα περάσει γρήγορα και την Τρίτη πλέον λίγα φαινόμενα θα έχουμε παραμείνει στα βόρεια. Θα ξαναμπεί βοριάς και μετά από εκεί και πέρα θα έχουμε αρκετές ημέρες με έντονο βοριά, με μελτέμι. Οπότε επανερχόμαστε σε ένα φυσιολογικό καλοκαίρι και φαίνεται ότι ο Αύγουστος θα μπει με μελτέμια, έντονα μελτέμια, θερμοκρασία περίπου στα κανονικά επίπεδα και γενικά καλοκαιρία.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η εικόνα.
3: Ωραία, ωραία.
1: Μάλιστα. Τα μελτέμια βέβαια άλλους τους ευχαριστούν, άλλους νομίζω ειδικά αυτούς που έχουν ταξίδια με καράβια, αλλά και αυτούς που ασχολούνται με την προφύλαξη και την κατάσβεση πυρκαγιών, νομίζω ότι τα μελτέμια δεν τα πολύ θέλουμε, έτσι. Το μελτέμι βέβαια είναι κάτι που συνδέεται διαχρονικά με την Ελλάδα.

καλοκαίρι, ειδικά προς τον Αύγουστο. Να δούμε τελικά τι θα έχουμε. Πάντως φαίνεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, θα έχουμε κανονικό καλοκαίρι, με μικρές ίσως εξαιρέσεις.

Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες μας στην Θεσσαλία. Για τη Θεσσαλία θα μιλήσουμε σε λίγο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει και μια κόκκινη προειδοποίηση μετά και την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ. Την καλημέρα μας λοιπόν και στη φίλη μας την Ευαγγελία, η οποία αναπολύ, θα έλεγα, και ανατρέχει στις μετεωρολογικές προβλέψεις του Μπάμπη. Μάλλον της αρέσουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις του Μπάμπη, να λέει αν ήταν εδώ ο Μπάμπης θα ξέραμε. Καταλάβαμε κυρία Ευαγγελία ότι θέλετε τον κύριο Μπάμπη να επιστρέψει. Καλημέρα σας, ο ουρανός είναι καθαρός λοιπόν προς το παρόν, λέει για την Λάρισα η φίλη μας η Ευαγγελία.

Για να δούμε λοιπόν τι μας αναφέρει η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΗ στην κεντρική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στους νομούς Πιερίας, Σημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Σήμερα, από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση, που σημαίνει ότι αναμένονται κάποιες έτσι αρκετά έντονες επιπτώσεις από την κακοκαιρία. Στην Ανατολική Θεσσαλία τώρα, νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, πορτοκαλί προειδοποίηση, αλλά στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της Λάρισας και της Μαγνησίας, ακούσε Ευαγγελία, θα έχουμε κόκκινη προειδοποίηση. Άρα πρέπει να το κοιτάξετε αρκετά έτσι σοβαρά και προσεκτικά. Στις Σποράδες και την Εύβοια, επίσης κόκκινη προειδοποίηση. Στην Ανατολική Στερά, πορτοκαλί προειδοποίηση και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνο, Θάσο και Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ σήμερα, πορτοκαλί επίσης προειδοποίηση. Όλες λοιπόν οι περιοχές αυτές που αναφέραμε, κεντρική Μακεδονία, κυρίως τα κεντρικά και δυτικότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, η Ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες και η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Τώρα για αύριο Σάββατο, στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες είναι κόκκινη η προειδοποίηση. Στην Εύβοια επίσης θα έχουμε κάποια φαινόμενα και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, αλλά θα παραμείνουν και στην Μαγνησία κάποια φαινόμενα που θα ταλαιπωρήσουν πιθανότατα και το Σάββατο.

Τώρα, συνήθως αυτό τον καιρό, τι ακολουθεί το δελτίο καιρού? Ακολουθεί ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, που βέβαια με την πρόγνωση αυτή της μετεωρολογικής υπηρεσίας δεν θα περιμέναμε κάποια ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σήμερα σχεδόν το σύνολο της χώρας έχει κατέβει αρκετές κλίμακες, είναι στο γαλάζιο, είναι στην κατηγορία 2, στη μέση κατηγορία κινδύνου. Δηλαδή δεν υπάρχουν σχεδόν μηδαμινές είναι οι πιθανότητες για την εκδήλωση κάποιας σοβαρής πυρκαγιάς, εκτός πια αν τα καταφέρουμε τόσο φοβερά από μόνοι μας. Οι μόνες δύο περιοχές που βλέπω να είναι στο κίτρινο, κατά παράδοξο τρόπο, είναι η Κέρκυρα και ο νομός Λασιθίου στην Κρήτη. Επίσης η Κάρπαθος, από ό,τι βλέπω, Κάσος Κάρπαθος και έτσι μεγάλο μέρος των Δωδεκανήσων μαζί με τη Σάμο είναι στο κίτρινο. Στο πορτοκαλί σήμερα είναι μόνο η Ρόδος. Η Ρόδος και τα νησιά τριγύρω, εκεί η Σίμη, Χάλκη κλπ. Εκεί λοιπόν η μόνη περιοχή που έχει πορτοκαλί χρώμα σήμερα, δηλαδή πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Να και ο Μάκης, ο φίλος μας ο Μάκης ο Μουδιώτης, με την καθημερινή του έτσι φωτογραφία, πάντοτε συμπληρώνει με κάτι, είτε ένα σκίτσο είτε μια φωτογραφία, τα μηνύματά του, και μας δείχνει τα παλιά φιλμ, πώς τα βάζαμε, θυμάστε πώς τα βάζαμε πίσω στις φωτογραφικές μηχανές τα φιλμ. Και μας λέει ο Μάκης, όταν τα πλήρωνες τα φιλμ δεν φωτογράφιζες τα πιάτα που έτρωγες. Βέβαια τότε θέλαμε πολλές φορές να είχαμε μια φωτογραφική μηχανή στα χέρια μας, εύκολη, και δεν υπήρχε, ενώ τώρα με το κινητό συνέχεια κουβαλάμε μαζί και μια φωτογραφική μηχανή. Παραδείγματος χάρη, έχω να το λέω εκεί πίσω στο 1983, τον Οκτώβριο του 1983, όταν είχα την ύψιστη χαρά και τιμή, παρότι ακόμη τότε ήταν πολύ νέος, δεν γνωρίζαμε την εξέλιξη του ακριβώς, εγώ ίσως το φανταζόμουν, γι' αυτό πήγα, τον πλησίασα κάτω στο παρκέ του Palais de Sport, πλαστικό ήταν ακόμα τότε, και τον συνεχάρι για τις επιδόσεις του και του έσφιξα και το χέρι. Μιλάμε για τον Michael Jordan, και να μην υπάρχει τότε ένας φωτογράφος κάπου να αποθανατήσει αυτή την σκηνή στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1983. Καλή σου μέρα λοιπόν, Μάκη, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες, και πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι, γιατί είμαστε πολλή ώρα στο μπλα μπλα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, τα ήσυχα βράδια θα επιλέξουμε εμείς, ένα αγαπημένο τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου, έτσι μια πολύ ωραία διασκευή.

Φυσικά να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τα πολύ καλά αποτελέσματα που είχαν χθες οι ελληνικές ομάδες και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, μάλιστα σε εκτός έδρας αγώνες. Θα μιλήσουμε βέβαια αναλυτικά όπως κάθε μέρα στην αθλητική μας ενότητα προς το τέλος της εκπομπής. Ωστόσο αυτό έπρεπε να το σημειώσουμε, έτσι, τα θετικά αποτελέσματα και των δύο ελληνικών ομάδων στους πρώτους θεσινούς ευρωπαϊκούς αγώνες. Με ρωτάνε κάποιοι φίλοι και για το εορτολόγιο των επόμενων ημερών, πότε γιορτάζουν, ας πούμε, οι Παρασκευούλες, Βούλες κλπ. Βιβί και ό,τι βγαίνει τέλος πάντων το Παρασκευή. Μεθαύριο, μάλλον την Κυριακή στις 26 του μήνα, σήμερα έχουμε 24. Μεθαύριο λοιπόν την Κυριακή στις 26 είναι της Αγίας Παρασκευής και την αμέσως επόμενη μέρα, 27 του μήνα, του Αγίου Παντελεήμονος, έτσι. Να θυμόμαστε και το εορτολόγιο του καλοκαιριού. Πέρα όμως από τα εορτολόγια, να θυμόμαστε και τις υποχρεώσεις μας. Πολλές φορές δυσβάσταχτες υποχρεώσεις. Μία από αυτές βέβαια είναι οι φορολογικές δηλώσεις. Σήμερα λήγει και η τελευταία προθεσμία και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Σήμερα λοιπόν εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων και του Υπουργείου Οικονομίας. Ξεκαθαρίζονται, δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της ημέρας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, καθώς λάθη ή παραλήψεις μπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή σημαντικών προστήμων. Επίσης να θυμίσουμε ότι η πληρωμή είτε του εφάπαξ φόρου είτε της πρώτης δόσης, η προθεσμία λήγει στις 31 του μήνα, την ερχόμενη δηλαδή Παρασκευή. Και βέβαια όσοι καταβάλουν τον φόρο εφάπαξ, είτε έτσι μέσω λογαριασμού είτε μέσω κάρτας πιστωτικής κλπ, εφάπαξ λοιπόν θα κερδίσουν και μία έκπτωση ανάλογα βέβαια με το πότε είχαν ολοκληρώσει την δήλωσή τους και την είχαν καταθέσει. Έτσι οι πρώτοι κερδίζουν μία έκπτωση της τάξης του 4%, αυτοί που υπέβαλαν λίγο πιο μετά στο 3% και αυτοί που θα υποβάλουν μέχρι και σήμερα και θα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο παίρνουν μία έκπτωση 2%. Τρελές εκπτώσεις σχολιάζει και η συνάδελφός μας εδώ πέρα, η Ζωή Κουτελοπούλου, που είναι σήμερα αρρωγός εδώ στην προσπάθειά μας. Έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τρελές εκπτώσεις, έτσι, ξεπουλάμε. Είναι στο πνεύμα των εκπτώσεων που έχουμε και στην αγορά αυτές τις μέρες. Και πόσο καλά θα ήταν να μπορούμε κάποια στιγμή να βλέπουμε έτσι για εφάπαξ πληρωμές στο φόρο μία έκπτωση της τάξης του 10% παραδείγματος χάρη. Πανηγυρίζει η Ζωή και μόνο με τη σκέψη, και όχι να μένουν εκεί στο 2, 3, 4%. Να λέμε πάλι καλά, θυμάμαι Ζωή παλιότερα δεν ξεπερνούσε το 2 με 3% η έκπτωση. Να έρθουμε λίγο και στα χρηστικές πληροφορίες για τη Θεσσαλονίκη και να πούμε ότι χωρίς νερό θα παραμείνει σήμερα μία περιοχή της Θεσσαλονίκης για ένα διάστημα 3 ωρών. Για να δούμε τώρα ποια περιοχή. Στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών και συγκεκριμένα στα Πεύκα. Μπάμπη, μάλλον είσαι τυχερός που απουσιάζεις αυτές τις μέρες. Λοιπόν, σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή της Λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την οδό Αβέροφτο Σίτσα. Και λόγω αυτών των εργασιών προβλήματα στην ομώνυμη οδό αλλά και στην Αγίας Τριάδος, στην Παπάφη και στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου και σε παρακείμενες οδούς των Πεύκων.

Μάλιστα. Κοιτάμε εδώ τώρα μήπως τυχόν έχουμε κάποια θεματάκια και για τους φίλους της Θεσσαλίας να αναφέρουμε. Όπως ας πούμε για την Λάρισα ή για το Βόλο, αν έχουμε κάποια προβληματάκια να βοηθήσουμε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον για αυτές τις επόμενες ώρες, πρωί και μεσημέρι. Αν χρειαστεί βέβαια για κάτι θα σας ενημερώσουμε φυσικά αμέσως.

Καλημέρα μου και πάλι στους φίλους που είναι συνδεμένοι μαζί μας αυτήν την ώρα, που μας στέλνουν και μηνύματα. Να θυμίσω τον αριθμό Viber για τα μηνύματά σας. Είναι το 6930-078-228. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, να θυμίσουμε ότι σήμερα θα τελεστεί η κηδεία της μεγάλης μας τραγουδίστριας, της Μέρις Λίντα. Θα πραγματοποιηθεί μετά από δική της επιθυμία στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί όπου άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ στις 10 το πρωί, ενώ στη συνέχεια η ταφή της θα πραγματοποιηθεί, όπως νομίζω έτσι και της αρμόζει, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

Και μια που μιλήσαμε για την μεγάλη μας Μέρι Λίντα και σίγουρα και τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε κάποιο ή κάποια από τα τραγούδια της, πάμε να θυμηθούμε την μια άλλη μεγάλη φωνή, έτσι, από την πλευρά της Αμερικής, Peggy Lee, σε έναν περίεργο αλλά πολύ ενδιαφέροντα συνδυασμό του Passenger, της μελωδίας αυτής του Iggy Pop με το Fever που ερμήνευε η μεγάλη Peggy Lee.

0: Νομίζω πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μουσική συνύπαρξη. Λέγαμε πριν έτσι για κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Δεν έχουμε αυτή την ώρα για την περιοχή της Λάρισας ή του Βόλου. Εκείνο όμως το οποίο αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι χθες υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της Λάρισας από μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην συμβολή των οδών Παναγούλη και Βουλγαροκτώνου. Έτσι κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και βέβαια ανησύχησε ο κόσμος, γιατί πρόκειται για μέσα για το κέντρο της Λάρισας. Επίσης κάτι ενδιαφέρον που έχουμε να πούμε είναι ότι ενισχύεται με προσωπικό τα υπηρεσία του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, έτσι, για τα πληρώματα ασθενοφόρων. Υπάρχουν κάποιες νέες προσλήψεις εκεί πέρα και ελπίζω βέβαια, εντάξει, αχρίαστη να είναι οι άνθρωποι, αλλά χρειάζονται προσλήψεις ειδικά στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τώρα την ιστορική αναδρομή της ημέρας και υπάρχουν αρκετά γεγονότα. Σαν σήμερα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σωριάζεται στο έδαφος, μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί και έτσι νικητής ανακηρύχθηκε ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909, σαν σήμερα, 24 Ιουλίου, ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη, τότε υπό Οθωμανική κατοχή βέβαια, η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, η πρώτη στην Ελλάδα, η γνωστή ως Φεντερασιόν. 1923, δύσκολη συνθήκη και δύσκολες μέρες, έτσι με το πιστόλι στον Κρόταφο υπογράψαμε, νομίζω. Όσοι διαβάσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπογράφηκε η συγκεκριμένη συνθήκη, η συνθήκη της Λοζάνης, θα καταλάβετε τι εννοώ. Σαν σήμερα λοιπόν υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα σε μια γραμμή που ισχύει εμπολής μέχρι και σήμερα. Στην στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα περιοχή του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα, έτσι για να το επαναλάβουμε αυτό, που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές. Εκτός βέβαια από τα Δωδεκάνησα που το ήταν υπό Ιταλική κατοχή, το Καστελόριζο, αλλά και την Ήβρο και την Τένεδο. Επαναφορά της δημοκρατίας στην Ελλάδα, σαν σήμερα 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 μετά τα μεσάνυχτα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, τότε θυμάστε τον ελληνογαλλικό άξονα Ζισκάρ Ντεστέν. Λίγο μετά τις 4 το ξημέρωμα ορκίστηκε πρωθυπουργός μπροστά στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Και επίσης μια πολύ σημαντική ημερομηνία, 1982 σαν σήμερα καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με ψήφιση τότε του σχετικού νομοσχεδίου επί κυβέρνησης Πασόκ 1982. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ το 1783, ο απελευθερωτής πολλών λαών της Λατινικής Αμερικής. Σαν σήμερα το 1897 γεννήθηκε η Αμέλεια Έρχαρτ, η περίφημη Αμερικανίδα πιλότος από τις πρώτες. Και σαν σήμερα το 1970 έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 56 παρακαλώ, η Τζένιφερ Λόπες. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Από την άλλη ένας άλλος περίφημος Βρετανός κωμικός ηθοποιός, ο Πίτερ Σέλλερς, έφυγε σαν σήμερα αρκετά νωρίς, το 1980, μόλις το 1980. Λοιπόν, όχι σαν σήμερα, αλλά σαν αύριο, ωστόσο αύριο δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα έχουμε την εκπομπή, οπότε από σήμερα θα κάνουμε τη σχετική αναφορά, έγινε το περίφημο πάρτι της Βουλιαγμένης. 25 Ιουλίου του 1983, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης πραγματοποιεί ένα όνειρό του.
1: Μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ραγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν βαθιά θα ανοιχτεί

0: σχολίαζε και πολύ εύστοχα η Ζωή Κουταλοπούλου απέναντί μου ότι για τον στίχο, όσον αφορά το στίχο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, ότι μου πέφτει η πόλη στενή που λέει, πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, και σχολιάζει πολύ εύστοχα ότι τώρα πλέον και η Βουλιαγμένη μπορεί να το έπεφτε στενή με τον οικοδομικό οργασμό που έχει η περιοχή και της Βουλιαγμένης και όλης της περιοχής εκεί του Σαρονικού, με τα ιστορικά περίφημα ακρογιάλια εκεί του Σαρονικού, της Αττικής, τα οποία βέβαια τα τελευταία χρόνια έτσι τα λέμε λίγο νεοπλουτίστικα, τα λέμε Αθηναϊκή Ριβιέρα ή Athens Riviera. Και βέβαια πολύ μπετόν, κάποιοι συμφωνείτε, εγώ προσωπικά το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι διαφωνώ κάθετα στην παραμόρφωση ουσιαστικά, στη μετάλλαξη αυτών των περιοχών. Σίγουρα είναι καλό να έχουμε μία αξιοποίηση, να έχουμε μία ανάπλαση, μία ομορφιά, αλλά όχι μπετονοποίηση, και δυστυχώς αυτό βλέπουμε σε όλο εκεί το μέτωπο και το βλέπουμε έτσι όσον ούπο και εδώ σε εμάς, σε αρκετές περιοχές, έτσι, με τους ουρανοξύστες, με τα μεγάλα μέγαρα, τις μεγάλες έτσι βαριές λεωφόρους και φυσικά πάρα πολλές κατοικίες ή και επαγγελματικές χρήσεις, ψηλά κτίρια και εκεί έτσι κατά μήκος του Άλυμου, του Ελληνικού, της Γλυφάδας και πάει λέγοντας. Και βέβαια κάπως έτσι δυστυχώς αλλάζει ο χαρακτήρας του τοπίου σε όλη την χώρα. Βλέπουμε πολλές φορές κάποιες παραφωνίες και κάποιες παράτυπες στα όρια της παρανομίας εγκαταστάσεις, ακόμη και σε νησιά όπως τη Μήλο, έτσι που είδαμε να ξεκινούν να φτιάξουν εκεί κοντά στο Σαρακίνικο μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, που φυσικά καταστρέφουν και το γεωλογικό πλούτο και όλη την ομορφιά του τοπίου και στη Σαντορίνη και σε τόσα άλλα σημεία της χώρας μας. Λοιπόν, γιατί και το τοπίο έχει τον πολιτισμό του και αναδύει πολιτισμό. Έτσι μην ξεχνάμε ότι τοπίο και πολιτισμό στην Ελλάδα είναι άρρηκτα δεμένα επί αιώνες. Λοιπόν, μια που μιλάμε για πολιτισμό, πολιτιστική ατζέντα αμέσως τώρα και επανερχόμαστε σε 2-3 λεπτάκια.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινεαπόλλων προβάλλεται η ταινία του Αντρέι Ταρκόφσκι «Νοσταλγία». Ένας Ρώσος ποιητής, συνοδευόμενος από τη μεταφράστριά του, αναζητά στην Ιταλία τα ίχνη ενός συμπατριώτου συνθέτη του 18ου αιώνα. Η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, ένα θερινό αφιέρωμα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο με δύο ξεχωριστές ταινίες animation που συνδυάζουν ποιητική αφήγηση, ιδιαίτερη εικαστική ταυτότητα και ιστορίες γεμάτες φαντασία, μνήμη και συνέστημα. Θα προβληθούν οι ταινίες «Το Τρίο της Μπελβίλ» και «Το Απαγορεύονται τα σκυλιά και οι Ιταλοί». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Γιορτή της Δημοκρατίας διοργανώνεται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Κεντρική ερμηνεύτρια της συναυλίας, η Μαρία Φαραντούρη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ «Η Μικρή Σκηνή» δίπλα στη θάλασσα στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι Χαλκιδικής, υποδέχεται τη συναυλία «Μια Θάλασσα Πενιές» με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας. Μια βραδιά αφιερωμένη στο μπουζούκι, στο λαϊκό, το έντεχνο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Σύση Ηλιάδου ερμηνεύουν τα τραγούδια της συναυλίας δίπλα στη θάλασσα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στην Γκάζα Μπιάνκα τη νέα έκθεση «Νέα αποκτήματα των ετών 2019-2023», φωτίζοντας εικαστικά έργα που εντάχθηκαν πρόσφατα στη συλλογή της μέσα από δωρεές καλλιτεχνών και ιδιωτών. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας και εικαστικές κατασκευές. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.
0: Και μετά από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις του Γιάννη του Παπαδόπουλου, πάμε εμείς για μια βραδιά στο Λούκι με τους αδερφούς Κατσιμίχα. Δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια με την Μπέλα Θεριού, τη δική μας την Πελαγία, και επανερχόμαστε μετά πιστεύω θα έχουμε μαζί μας και τον Δήμαρχο Παύλου Μελά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κύριες και κύριοι, ολική ανατροπή αναμένεται σήμερα Παρασκευή στο σκηνικό του καιρού με ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα κορυφωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην κοινότητα Λιβάδι του Δήμου Θέρμης. Για τα αίτια της φωτιάς, προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, για την άλλη πυρκαγιά στο Δερβαίνι που εκδηλώθηκε χθες το πρωί, συνελήφθη ως ύποπτος ένας 51χρονος, ο οποίος πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα και η Ρόδος. Στη διεθνή επικαιρότητα και να παραμείνουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Για 13η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Ταχεράνη ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στα νότια της χώρας όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς καθώς και στο νησί Κέσμου. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση ενώ απείλησε την Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημίες προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές, την πληροφορική και τις ιατρικές, μικρές αυξομοιώσεις στις οικονομικές, ενώ οι νομικές παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει απόψε στις 8 στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Στην ανάσυρση ενός κοριτσιού μόλις 2,5 ετών, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική, προχώρησαν αργά το μεσημέρι της Πέμπτης στελέχη του λιμενικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγωσός της έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, κάνοντας κάρπα, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το κοριτσάκι στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και από εκεί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και θα παραμείνει για νοσηλεία για προληπτικούς κυρίως λόγους. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για κλοπή και παράνομη παραμονή στη χώρα άσκησε η εισαγγελία σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου ο οποίος δολοφόνησε άγρια τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ο 28χρονος με ποινικό παρελθόν ομολόγησε την πράξη του υπό το βάρος των αδιάσυστων στοιχείων. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα, διασώστρια του ΕΚΑΒ, αποσπασμένη για τη θερινή περίοδο στο νησί, έπειτα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένικοι του σπιτιού, οι οποίοι προσήχθησαν και εξετάζονται, επικαλούνται αυτοάμυνα. Κύκλωμα διαφθοράς στην ιατροδικαστική Χανίων, στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον καθένα. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα Παρασκευή αναμένονται ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φιώτιδα, Αττική και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Εκατόνδυο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 8, σήμερα 24 Ιουλίου του 2026, εσείς πάντοτε εδώ συντονισμένοι στον 102, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της R3 και στην εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε», Μπάμπη Τζομπάνογλου και Νίκος Λαδιανός. Βέβαια, ο Μπάμπης ο Τζομπάνογλου μας λείπει και σήμερα, από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί το δίδυμο την ερχόμενη εβδομάδα. Εσείς ωστόσο είστε σταθερά μαζί μας και μας δείχνετε την αγάπη σας και με τα μηνύματα και με την διαρκή επικοινωνία σας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας εκεί στις 7, λίγο μετά τις 7 το πρωί, με τη σύνδεση που είχαμε και με τον Τίμο Φακαλή. Τις συνεχιζόμενες πολλές πυρκαγιές στα πέριξ της Θεσσαλονίκης. Κάποιες από αυτές αγγίζουν έτσι και τον αστικό ιστό. Το είδαμε και χθες με μια περίπτωση εκεί πάλι κοντά στην Πολύχνη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου, αλλά και με τις πολλές περιπτώσεις που έχουμε από την περιοχή του Δερβενίου, είτε προς την περιοχή του Λαγκαδά, είτε προς την περιοχή του Ωραιοκάστρου, επανειλημμένος φωτιές τον τελευταίο μήνα, είτε από την άλλη πλευρά, λίγο πιο ανατολικά, προς την περιοχή της Ευκαρπίας και του Δήμου Παύλου Μελά. Είχαμε δει πριν από λίγες μέρες μία πυρκαγιά που επηρέασε εκεί και την περιοχή της Ανθούπολης νομίζω, αλλά είχαμε και χθες ακόμη μία πυρκαγιά από το Δερβαίνι που επηρέασε εκείνες τις περιοχές, και έχουμε σήμερα, τον ακούστε βέβαια και χθες εδώ στο σταθμό μας, αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο να κάνουμε μία ανασκόπηση, να δούμε τι γίνεται και αν φταίει, τι φταίει. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Ασλανίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Βέβαια δεν χαιρόμαστε για την αφορμή. Μακάρι να μπορούμε να βγούμε για δημιουργικά πράγματα, για υποδομές, για κοινωνική πολιτική, για οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς έχετε ευνηδιαστεί από αυτές τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές που είναι είτε στα όρια του Δήμου σας, είτε γενικότερα στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό, κύριε Ασλανίδη.
1: Κοιτάξτε, πράγματι και μας λυπεί και μας ευνηδιάζει και μας προβληματίζει το γεγονός. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε. Προσωπικά καταλαβαίνω, ζούμε σε εποχές κλιματικής αλλαγής, σε κλιματικής κρίσης, και είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το περιμένουμε και πρέπει να εστιάζουμε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τόπων, των περιοχών μας, των δήμων μας. Αλλά η τέτοια πυκνότητα των συμβάντων και των γεγονότων των φωτιών μας προβληματίζει ιδιαίτερα.
0: Μας προβληματίζει. Βέβαια, από την άλλη βλέπουμε ότι τουλάχιστον έτσι όπως βγαίνει από τα ανακριτικά στοιχεία της πυροσβεστικής κλπ, ότι συνήθως στις τελευταίες περιπτώσεις είναι από αμέλεια. Και αυτό το λέω γιατί σίγουρα υπάρχουν και πολλοί που συνωμοσιολογούν, άλλες φορές άδικα, άλλες φορές ίσως και λίγο πιο δίκαια.
1: Είναι γεγονός, αλλά και αυτό το σημείο, το γεγονός μπορεί να και πρέπει να σας προβληματίσει, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει τόση εγκληματική αμέλεια, να το πω εγώ. Δηλαδή δεν μπορεί σε βραδιά, ας πούμε και χθες ακόμη, που υπάρχει άνεμος και κίνδυνος στο κόκκινο, ας πούμε, και δεν μπορεί, ενημερώνεσαι, ακούς από συζητήσεις.
0: Και εμείς τα λέμε κάθε μέρα εδώ από νωρίς το πρωί.
1: Στην άκρη, ας πούμε, του δρόμου, έτσι, στον περιφερειακό για παράδειγμα, ή οτιδήποτε. Δηλαδή αυτό το πράγμα με προβληματίζει και με λυπεί ιδιαίτερα, διότι θέλει μια κοινωνία ευγνωμούμενη. Θέλει ενσυναίσθηση και συνειδητοποίηση από όλους. Δεν μπορεί να δουλεύουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι να είναι σε μια, στο δικό τους κόσμο, ας πούμε. Είναι κάτι που προβληματίζει. Δεν γίνεται αυτό
0: τώρα
1: το πράγμα.
0: Δεν ξέρω σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και περιφέρειας. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε συνομιλήσει με συναδέλφους σας από τους γειτονικούς δήμους? Μήπως χρειάζεται μέσα στις μέρες αυτές να κάνετε κάτι όλοι μαζί, και σε κάθε περίπτωση, αν όχι τώρα, μήπως εν ώψη της επόμενης χρονιάς και του επόμενου καλοκαιριού χρειαστεί λίγο να αναπροσαρμόσουν και οι Δήμοι τα σχέδιά τους της πυρόσβεσης, της προστασίας, της πρόληψης? Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο γενικότερα στη Θεσσαλονίκη?
1: Καταρχήν αυτό που πρέπει να πούμε και να το εξάρουμε, γιατί δεν ξέρω πόσο το γνωρίζουν έτσι οι πολίτες μας, είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όλες τις δυσκολίες που περάσαμε και στο Δήμο Ωραιοκάστρου και σε εμάς, συνέδραμαν τα τάχιστα και στο μέγιστο βαθμό πολύ όμορφη δήμη, σχεδόν όλοι οι δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό που ουσιαστικά πάμε όλοι σε έναν και στηρίζουμε. Εμείς δηλαδή χθες είχαμε τα δικά μας θέματα με τις δύο φωτιές στο Καρατάσιο και στο Δερβαίνη, αλλά το βράδυ όταν απαιτήθηκε να συνδράμουμε στον όμορο Δήμο, στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών με τη φωτιά στο Ρεντζίκι, η υδροφόρα μας, το όχημά μας ήταν εκεί πέρα.
0: Και πρέπει να ξεχωρίσουμε και την εθελοντική έτσι συμβολή από τα σωματεία.
1: Υπάρχουν ακριβώς οι εθελοντές μας, έτσι. Οι ομάδες πολιτικής προστασίας που έχουμε στο Δήμο Παύλου Μελά υπάρχει οργανωμένη έτσι, ομάδα και ιδιαίτερα δυνατή και συνδράμαμε αμέσως. Τώρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι σίγουρα να ενισχύσουμε το στόλο των μηχανημάτων, τον εξοπλισμό μας. Αυτό χρειάζεται ασφαλώς και ιδιαίτερη χρηματοδότηση, γιατί η πολιτική προστασία είναι θέμα στόλου, μηχανημάτων. Δηλαδή ένας Δήμος σαν τον Δήμο Παύλου Μελά δεν μπορεί να έχει μία υδροφόρα, περιμένουμε τη δεύτερη.
0: Βέβαια. Δηλαδή μας λέτε ότι μπορεί να χρειαστεί να αναπροσαρμόσετε τους προϋπολογισμούς σας όσον αφορά τις υποδομές της πυρόσβεσης, έτσι.
1: Πρέπει να αναπροσαρμοστούν σε πρώτη φάση οι χρηματοδοτήσεις από την κεντρική διοίκηση προς τους δήμους, ιδιαίτερα τους δήμους οι οποίοι βρίσκονται στο κόκκινο κάθε χρόνο σε επίπεδο ανθεκτικότητας, δηλαδή με πλημμυρικά φαινόμενα ή με φωτιές. Αυτό πρέπει να το εστιάσουμε, να το εντοπίσουμε και να δώσουμε άλλη βαρύτητα στις χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή υπάρχουν, όπως είπαμε, έτσι, οι μηχανήματα έργου, τα οποία χρειαζόμαστε, τα οποία δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες τάχιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι αντιπυρικές ζώνες που έχω διαγνώσει ήδη, η σώμαση έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο και στη φωτιά της Φιλοθέης. Και σε άλλες φωτιές τις οποίες έχουμε δει, αλλά κυρίως το βράδυ, όταν δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τότε τα μηχανήματα έργου παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο, βοηθώντας τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά το προσωπικό, δηλαδή τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

0: και υπηρεσιακού, έμπειρου υπηρεσιακού μηχανισμού, ο οποίος μπορεί να μας υποστηρίξει. Η πολιτική προστασία είναι μια υπόθεση που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, όπως πηγαίνουν τα πράγματα, είτε με τις φωτιές, είτε με τα πλημμυρικά φαινόμενα, θα είναι υπόθεση σχεδόν 12 μηνών. Οπότε πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι περιστασιακοί, εποχιακοί ή ερασιτεχνικός η προσέγγιση του δικού της ρόλου, αλλά άνθρωποι οι οποίοι θα είναι η δουλειά τους, η πολιτική προστασία 12 μήνες τον χρόνο.
1: Μάλιστα, και πολύ καλά το επισημαίνετε αυτό. Κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε, για να καθησυχάσουμε ίσως κάποιους φόβους, δεν ξέρω τώρα, γιατί πολλές σκέψεις γίνονται και πολλές από αυτές δημοσιοποιούνται κιόλας. Υπάρχει κάποιο θέμα κάποιων πιθανώς έτσι ύποπτων σχεδιασμών για ανοικοδόμηση σε κάποιες περιοχές ή αντίστοιχα, όπως έχουμε ακούσει, πράγματα τα οποία βέβαια έχουν αποκλειστεί από επίσημα χείλη, για εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή κάτι τέτοιο, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει έτσι υποψίες σε αυτό το κομμάτι των δασικών πυρκαγιών ή όχι μόνο?
0: Μα καταρχάς, ο μόνος τρόπος για να μην μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες κάπου, υπάρχει σχετική νομοθεσία, είναι το να υπάρχει καμένη γη. Όταν έχει καεί μια περιοχή δίπλα στην κατοικημένη περιοχή, ας πούμε, προκειμένου στην Φιλοθέη ή στο Δερβαίνη, εκεί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Οπότε συνωμοσιολογίες τέτοιου είδους πρέπει να έχουν και κάποια σύνδεση με την κοινωνική.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα έχουμε δει αυτά τα περιστατικά όλα και στο Καρατάσιο και στο Φιλοθέη και στο Δερβαίνη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσαχθεί με συγκεκριμένες κατηγορίες.
1: Βέβαια, και το επισημάναμε και στην αρχή. Από την άλλη, στο Καρατάσου πολλοί διαμαρτύρονται περίοικοι για το γεγονός ότι ναι, λέμε στους ιδιώτες καθαρίστε τα μικρά τα οικοπεδάκια σας, αλλά υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις όπως το Καρατάσου που τα χορτάρια είναι στα 2 μέτρα.
0: Ναι, αυτό το ακούω. Κοιτάξτε, και θέλω να πω το εξής. Και η Δήμη, έτσι, και κάθε δημοτική διαρχή και διοίκηση κάνει ό,τι μπορεί, στο μέγιστο βαθμό. Οι άνθρωποι μας, στο Πρασίνου, τρέχουν σε συνθήκες δύσκολες και αντίξωες και δουλεύουν με 40
1: βαθμούς. Ναι, και πολλές φορές δεν φτάνει και το προσωπικό, αυτό το
0: γιατί
1: ξέρω.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν δουλεύουν υποσκιάν. Αλλά όταν έχει ένας Δήμος μεγάλος, σαν το Δήμο Παύλου Μελά, ο οποίος έχει μια έκταση διπλάσια από το Δήμο Ευόσμου Κορδελιού, και σχεδόν τριπλάσια το Δήμο Ευαλοκύπων Μενεμένης. 25 άτομα προσωπικό, και μάλιστα έχοντας ενισχύσει το προσωπικό μας. Και συγκεκριμένους πόρους και χρηματοδοτήσεις για το πράσινο. Δεν είναι ατέλειο ότι δεν είναι 500.000, 1 εκατομμύριο ή ειδική χρηματοδότηση για τις αποψηλώσεις. Δεν μπορούμε, έχοντας λοιπόν χιλιάδες στρέμματα να καθαρίσουμε, τα οποία είναι 220 σχεδόν πάρκα του Δήμου Παύλου Μελά και πολλά οικόπεδα τα οποία είναι δημοτικά. Εάν πάμε να μπούμε και στου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που λέγεται στρατός, τα 650 στρέμματα του Καρατάσιου, δηλαδή αν ο στρατός δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του, τότε δεν λέγεται αυτοευνομούμενη πολιτεία του 2026.
1: Ελπίζω βέβαια να μην υπάρχει διελκυστίδα μεταξύ των στρατιωτικών διοικήσεων και των Δήμων, γιατί πολλές φορές βοηθά του ένας τον άλλον, έτσι.
0: Φυσικά να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για 650 στρέμματα είναι του στρατού. Πρέπει ο στρατός, όπως το έκαναν εχθές από τα ξημερώματα, αυτό το οποίο ουσιαστικά βγάλαμε ως καλή είδηση μέσα σε αυτό το δυστυχές γεγονός, ήταν ότι ο στρατός ήρθε εκεί, έβαλε τα μηχανήματα μέσα
1: και έκανε αποψήλωση.
0: Από χθες ξεκίνησαν αποψηλώσεις και σήμερα συνεχίζουν με εντονότερο βαθμό, φέρνουν και τις Μεσσηνέζες και θα βοηθήσουν να.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εμείς ελπίζουμε να υπάρχει και η χρηματοδότηση προς τους Δήμους, αλλά και να κινούνται έτσι και τα κονδύλια από τους Δήμους εκεί που πρέπει, γιατί βλέπουμε ότι αναπροσαρμόζονται και οι ανάγκες μας διαρκώς. Κάποτε στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε, εντάξει, αν εξαιρέσουμε πριν από 30 χρόνια τη μεγάλη πυρκαγιά του Σέιξου, δεν ήμασταν συνηθισμένοι σε τόσες πολλές πυρκαγιές έτσι στα πολεοδομικά συγκροτήματα των γύρω Δήμων. Κύριε Ασλανίδη,
0: κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: εμείς κοιτάμε σε κάθε περίπτωση να δούμε ποια είναι τα πραγματικά επικίνδυνα, ακόμη και αυτά που είναι στην περιαστική ζώνη ή οτιδήποτε. Δεν πάμε να βάλουμε χαράτσι οριζοντίο σε όλους. Δηλαδή αυτό που ακούγεται δεν ισχύει. Δεν πάμε να χαραζώσουμε ιδιαίτερα τους αδυνάμους, ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε ότι

0: δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι οτιδήποτε. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα σχηνοβατώντας πολλές φορές στα όρια του νόμου. Ακριβώς δεν είναι δηλαδή ότι βάζετε στους μικρούς πρόστιμα και στους μεγάλους, όχι. Πού είναι τα πρόστιμα? Ας έρθουν να πούνε για τον Δήμο Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα και συγκεκριμένες αιστείες, οι οποίες είναι επικίνδυνες και στις οποίες οφείλει ο Δήμος να παρέμβει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όταν μπει ο Δήμος, θα πρέπει να χρεώσει την αντίστοιχη εργασία, το λέει ο νόμος. Αλλά δεν είναι ότι πάει αυτό οριζόντια να το κάνει σε εκατοντάδες ή χιλιάδες περιπτώσεις.
1: Πάντως, σίγουρα αυτό που μας είπατε, 25 άτομα προσωπικό σίγουρα σε μια διεύθυνση, σε μια αντιδημαρχία Πρασίνου κλπ. Για τέτοιες τεράστιες εκτάσεις, σίγουρα δεν φτάνουν.
0: Σε καμία περίπτωση. Έχουμε γι' αυτό έχουμε τις συνεργασίες με τους ιδιώτες οι οποίοι θα συμβάλλουν, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει εγρήγορση από όλους μας. Γιατί, να σας πω κάτι, καμία από τις φωτιές που έζησα φέτος, αυτό το διάστημα, 4 φωτιές στο Δήμο Παύλου Μελά, δεν είχε σχέση με ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είτε έκαιγε, ακόμα και στο Καρατάσου, εκεί που έκαιγε, τα στρέμματα που έκαψε, δεν έχει βγει, είχε χαμηλή βλάστηση. Τα δέντρα αρπάξαν, δίπλα είχαμε βλάστηση υψηλή, η οποία έμεινε ανέγκυχτη. Και κεγόταν περιοχή και πεταγόταν, ας πούμε, και εκτός των ορίων του πρώην στρατοπέδου, σε κατοικίες και λοιπά. Και μάλιστα δεν επεκτάθηκε και πολύ, γιατί το περιορίσαμε πολύ γρήγορα, ήρθε πολύ γρήγορα πυροσβεστική. Δηλαδή, όπως και στη Φιλοθέη, δεν έχει να κάνει με το ακαθάριστο οικόπεδο. Όπως και στο Δερβαίνη, έχει να κάνει με μια δασική έκταση ή με μια περιαστική ζώνη με χαμηλή βλάστηση. Δεν έχει να κάνει με ακαθάριστο οικόπεδο. Δεν μπορούσες να κάνεις κάτι στο Δερβαίνη. Θέλει ενσυναίσθηση, εγρήγορση από όλους μας. Ναι, μεν τα ακαθάριστα οικόπεδα, καμία σχέση με τις φωτιές. Ειδικά στις αυτές τις οποίες έχουμε βιώσει. Όχι γενικότερα. Γενικότερα, ασφαλώς, αν υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα στη σειρά και ξεκινήσει από το ένα και πάει και προχωρήσει προς το άλλο, ναι, και πολλό δε μάλλον να περάσει σε δασική έκταση. Αλλά τις περιπτώσεις που ζήσαμε και στην Φιλοθέη, και εδώ δεν έχει να κάνει ότι ξεκίνησε και προχωρούσε. Δηλαδή και χαμηλή βλάστηση να υπήρχε, με τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοιους ανέμους στη Φιλοθέη, θα είχε επεκταθεί. Μα επεκτάθηκε και σε ζώνες όπου είχε χαμηλή βλάστηση. Ήταν κομμένα δηλαδή τα χόρτα.
1: Μάλιστα. Κύριε Ασλανίδη, σας ευχαριστούμε και καλή δύναμη για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και εμείς σας ελπίσουμε έτσι εδώ μαζί με τον Χρήστο Σιδερίδη που έχει έρθει στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ας ελπίσουμε, ακούγοντας και το γνωστό τραγούδι των Banana Rama κάποτε, να μην είναι ένα πολύ σκληρό καλοκαίρι. Έτσι, Cruel Summer ακούμε αμέσως τώρα.

0: Και ενώ από ό,τι είδα πριν από λίγο έχει αρχίσει έτσι να συννεφιάζει, να συννεφιάζει πιο έντονα και στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Έχουμε αναφερθεί βέβαια ήδη στα αναλυτικότατα, στις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αλλά και στα έκτακτα δελτία που έβγαλε για την κακοκαιρία, η οποία αναμένεται ως ονούπο και μέχρι αύριο τις πρωινές ώρες. Λέγαμε και νωρίτερα για την Θεσσαλία, ειδικά για τα ανατολικά της Θεσσαλίας, ότι αναμένεται εκεί να είναι στο κόκκινο από πλευράς φαινομένων. Χρειάζεται πολύ προσοχή και βλέπω ότι υπάρχει έκτακτη προειδοποίηση εκτός των άλλων και από το Λιμεναρχείο Βόλου για ισχυρές καταιγίδες. Φροντίζουμε όσο μπορούμε να είμαστε κοντά και στην επικαιρότητα και του Βόλου και της Μαγνησίας και της Λάρισας, έτσι, για τους φίλους που μας ακούν εκεί. Και την καλημέρα μας βέβαια σε όλους. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στην Μαρίνα Τιμάντζου. Έχει αρκετό υλικό από περιφερειακές ειδήσεις σήμερα. Καλή σου μέρα, Μαρίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Όντως η επικαιρότητα από τις τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας για σήμερα έχει πολλές και σοβαρές ειδήσεις, θα χειολογήσουμε τις σημαντικότερες από αυτές. Ξεκινάμε λοιπόν με την περιοχή της Καστοριάς, καθώς το τοπικό νοσοκομείο βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας από το προηγούμενο Σάββατο, μετά τη μαζική προσέλευση, δηλαδή περισσότερων από 10 νεαρών ατόμων και παιδιών με συμπτώματα που αρχικά παρέπεμπαν σε οξία γαστρεντερίτιδα, όπως δηλαδή υψηλοπυρετό, εμετούς και έντονη κόπωση. Ωστόσο, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για κρούσματα σαλμονέλας.
0: Ξανά, έτσι, ξανά. Χτυπάει αρκετά η σαλμονέλα.
1: Έχουμε και τη Λαμία. Θα πάμε και εκεί. Έχουμε και εκεί εξελίξεις, Νίκο. Λοιπόν, τώρα σε αυτή την περίπτωση οι πληροφορίες συνδέουν τα περιστατικά με κοινό χώρο ή κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Ο ΕΟΔΗ έχει συλλέξει δείγματα και διεξάγει την προβλεπόμενη επιδημιολογική έρευνα. Το πιο σημαντικό πάντως, Νίκο, είναι πως παρά την ανησυχία για τον υψηλό πυρετό των νοσηλευόμενων, ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους εξελίσσεται ομαλά. Τώρα, την ίδια ώρα έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ιστορία με τα κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά. Στη Λαμία, να θυμίσουμε, Νίκο, πως περίπου από τις αρχές του μήνα έχουμε αντίστοιχη υπόθεση με δεκάδες άτομα, σίγουρα περισσότερα από 30 είναι τα επιβεβαιωμένα περιστατικά που προσβλήθηκαν από το μικρόβιο της σαλμονέλας μετά από κατανάλωση, όπως εδώ έχει διαπιστωθεί σε αυτή την περίπτωση, κοτόπουλου. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένας ευρύτατος έλεγχος από τους επιθεωρητές δημόσιας υγείας και τον ΕΦΕΤ σε καταστήματα εστίασης, προμηθευτές και όπου άλλου τέλος πάντων προβλέπεται. Συνεχώς εντοπίζονται παρτίδες κοτόπουλου θετικές στο μικρόβιο της σαλμονέλας. Η τελευταία εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση της Λαμίας είδε το φως της δημοσιότητας εχθές και είναι ανησυχητική, καθώς θετικά βρέθηκαν δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου και σουβλάκι κοτόπουλου που προέρχονταν από δύο διαφορετικά καταστήματα, τα οποία μάλιστα συνεργάζονται με διαφορετικούς προμηθευτές. Αυτή η εξέλιξη, Νίκο, σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί συνολικά τρεις διαφορετικοί προμηθευτές παρτίδων κοτόπουλου, στις οποίες βρέθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας. Άρα ανοίγει ανησυχητικά το θέμα αυτό. Και μετά από την περίπτωση της Καστοριάς εκτιμάται ότι θα έχουμε πολλές και σημαντικές εξελίξεις και θα, οι υπόθεσεις αυτές θα έχουν σημαντικές προεκτάσεις. Παρακολουθούμε ό,τι συμβαίνει και θα ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο. Τώρα, Νίκο, φεύγουμε από τις υποθέσεις κρουσμάτων σαλμονέλας σε Καστοριά και Λαμία και πάμε μέχρι τη Ζάκυνθο, όπου σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη μέση του τοπικού νοσοκομείου, νοσηλεύεται ένας 56χρονος, πρόκειται για ένα ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων της τοπικής ΕΡΤ, που πρώτοι, να το πούμε και αυτό, έφεραν στο φως της δημοσιότητας αυτή την υπόθεση, ο ασθενής, ο οποίος ζει σε αγροτική περιοχή του νησιού, παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια, έχοντας εμφανίσει μεταξύ άλλων επίμονο πυρετό για 10 ημέρες προτού αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Τα τελικά εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται σήμερα για την επίσημη επιβεβαίωση της νόσου. Εάν και εφόσον τώρα επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωσης, θα πούμε, Νίκο, ότι πρέπει πολλοί να τρέξουν και να κρυφτούν. Και το λέμε με τα λόγου γνώσεως αυτό, καθώς το νησί, το συγκεκριμένο νησί, ταλαιπωρείται δεκαετίες λόγω της εμφάνισης μεγάλου αριθμού τροκτικών, όχι ένα και δύο χρόνια. Έχουμε καλύψει αυτό το ρεπορτάζ δεκαετίες, Νίκο. Μάλιστα, πρόκειται για το νησί που πλέον καταγράφει αρνητική πρωτιά σε κρούσματα λεπτοσπύρωσης πανελλαδικά. Να θυμίσουμε ότι τον προηγούμενο Απρίλιο είχαν επιβεβαιωθεί 4 περιστατικά, εκ των οποίων το ένα ήταν και θανατηφόρο. Τότε είχαμε αναφερθεί και πάλι αναλυτικά στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Είχε μεταβεί, να θυμίσουμε, στο νησί και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Είχαν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων με την αντιπεριφέρεια να ρίχνει τις ευθύνες στο Δήμο και τα ανάπαλλην για την καθυστέρηση στην υλοποίηση αποτελεσματικών μη οκτωνιών. Για άλλη μια φορά είχαν υπάρξει έντονες αντιδράσεις κατοίκων τοπικών φορέων, αλλά και επιχειρηματιών του τουρισμού και τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι, να πούμε, Νίκο, ότι πλήττονται και αυτοί οικονομικά από μια τέτοια συνθήκη, καθώς τα μεγάλα τουριστικά γραφεία και τουριστικοί οργανισμοί, όταν εμφανίζονται τέτοιας μορφής υγειονομικά προβλήματα, πιέζουν για μείωση τιμών. Λοιπόν, θα μάθουμε σε λίγες ώρες εάν η περίπτωση του 56χρονου είναι για ακόμη μια φορά κρούσμα λεπτοσπύρωσης, και βέβαια σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε να αποκατασταθεί η υγεία του ανθρώπου. Τώρα, στο σημείο αυτό περνάμε σε χθεσινές ειδήσεις από το δυστυχώς πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ από την περιφέρεια. Θα σταθούμε σε μόλις δύο από αυτές. Ξεκινάμε από τη Σύρο, όπου εκεί, συγκεκριμένα στην περιοχή της Ανοσύρου, μία γυναίκα 41 ετών, διασώστρια του ΕΚΑΒ, κατέληξε μετά από βαρύ τραυματισμό στην πλάτη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα φέρεται ότι είχε πάει στο σπίτι ενός ζευγαριού μόνιμων κατοίκων του νησιού, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της. Εκεί διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι και εκεί φέρεται ότι ο άντρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο το ζευγάρι την ακολούθησε. Συνέχισαν να διαπληκτίζονται στο δρόμο μέχρι που η γυναίκα κατέρευσε, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο την παρέλαβε, αλλά μέχρι να φτάσει στο τοπικό νοσοκομείο η γυναίκα είχε καταλήξει. Σύμφωνα τώρα με κάποιες πληροφορίες, πρώτες πάλι θα ξαναπούμε, το ζευγάρι που συνελήφθη έχει υποστηρίξει ότι ήταν σε άμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα πήγε να τους ληστέψει. Βέβαια, από την πλευρά τους, οι τοπικές αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση δολοφονίας. Και πριν να ολοκληρωθεί η σημερινή μας παρουσία στην εκπομπή, Νίκο, να πάμε και στα Χανιά, όπου τώρα εκεί εχθές είχαμε τη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, όπως και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τις κατηγορίες της αλλίωσης αποτελεσμάτων και την έκδοση ψευδών βεβαιώσεων για τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι, σε συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον καθένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων της ΕΡΤ Χανίων. Τώρα, μεταξύ των υποθέσεων που ερευνώνται είναι και ένα εργατικό δυστύχημα για το οποίο ο ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται ότι ζήτησε χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου να συντάξει γνωμάτευση υπέρ του θύματος. Σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία, το ένδοργο αίτημα διατυπώθηκε μέσω μηνύματος, παρακαλώ, προς τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος. Εκείνος αρνήθηκε και τότε η γνωμάτευση που εκδόθηκε φέρεται ότι ήταν σε βάρος του θύματος. Η υπόθεση αυτή, να πούμε, ότι οδηγήθηκε στα δικαστήρια, τα οποία πριν από περίπου 1,5 μήνα δικαίωσαν την οικογένεια του θανόντος. Επίσης όμως, Νίκο, υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που αναφέρουν ότι υπάρχουν καταγγελίες και για πιθανή παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών στην Κρήτη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός πως τα δύο άτομα έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των καταγγελιών για πιθανή αλλίωση. Σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα, λέω, μάλιστα.
1: Ναι, υπάρχουν υποθέσεις που έχουν δικαστεί Και υπάρχουν γνωματεύσεις από αυτούς τους δύο. Ανοίγουν και αυτές οι υποθέσεις.
0: Ανοίγουν πολλές υποθέσεις για αυτή την υπόθεση.
1: Και επίσης αυτό που εξετάζεται, Νίκο, είναι και τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων, καθώς γίνεται λόγος ακόμη και για κύκλωμα. Έτσι, και για υποθέσεις δηλαδή στις οποίες φέρονται ότι μπλέκονται περίπου 25 άτομα, τα οποία συνδέονται με τη γνωστή υπόθεση της μαφίας των Χανίων, η οποία εξαρθρώθηκε πέρσι. Λοιπόν, αυτή είναι μια επίσης πολύ σοβαρή ιστορία που όπως όλα δείχνουν θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Και... με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια αναμένεται η απολογία των κατηγορούμενων την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Νίκο. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το καλοκαίρι από τον αγαπημένο Παύλο Παυλίδη και επανερχόμαστε με αθλητικά.

0: Ακριβώς ένα τέταρτο πριν τις 9 θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα να δούμε τι γίνεται με την αθλητική κίνηση, αλλά πάμε προηγουμένως στην κίνηση των οχημάτων στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είδαμε τίποτα σήμερα. Έτσι υπενθυμίζουμε βέβαια ότι όπως χθες το βράδυ, έτσι και σήμερα το βράδυ θα έχουμε κλειστή την περιφερειακή μεταξύ του K5 και K6 από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Στην περιφερειακή αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος της Τριανδρίας. Πιο κάτω στην πόλη ανατολικά και κεντρικά δεν βλέπουμε κάτι σημαντικό. Ωστόσο, πάμε στα δυτικά και βλέπουμε ότι στο τέλος της περιφερειακής, της εσωτερικής δυτικής περιφερειακής, εκεί στο ύψος του Κορδελιού και στην συμβολή της με τη Μοναστηρίου, γίνεται ο κακός χαμός και από πάνω στην περιφερειακή, την εσωτερική δυτική, υπενθυμίζω, αλλά κυρίως στη Μοναστηρίου. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν φαίνεται να έχει γίνει κάποιο ατύχημα, ούτε έχουμε καταγραφεί για κάποιες εργασίες που γίνονται εκεί. Αυτή την ώρα το ρεύμα εξόδου της Μοναστηρίου, εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, από την περιοχή της, λίγο μετά την Λεωφόρο Δενδροποτάμου, εκεί στην περιοχή του Ευόσμου και μέχρι σχεδόν την έξοδο προς Διαβατά, έχει μποτιλιάρισμα, έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα για μια πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, θα κοιτάξουμε μήπως ενημερωθούμε έστω και για το δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Πάμε όμως τώρα στον Θόδωρο το Χατζιπαντελή, γιατί εκτός από τα δυσάρεστα της κίνησης Θεσσαλονίκης, έχουμε τα ευχάριστα από τις εμφανίσεις των ομάδων μας στις πρώτες ευρωπαϊκές χθες, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έτσι, Θοδωρή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ακριβώς 400 βαθμοί στο σακούλι της χώρας μας, με τις δύο νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, να ξεκινήσω έτσι λίγο αντίστροφα, για το καλό της Ελλάδας, βεβαίως, που θέλει να ανέβει, όπως λέγαμε και χθες, να φτάσει ψηλότερα στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, εκεί που τώρα βρίσκεται η Τσεχία, και μας χωρίζουν περίπου 3.000 βαθμοί. Η Ελλάδα λοιπόν πήρε 400 βαθμούς και χρειάζεται βεβαίως να παλέψει όλη τη χρονιά και να μην χάσει και κάποια ομάδα, για να μπορέσει να περάσει Πολωνία και Τσεχία που είναι στην 11η και στην 10η θέση, να έχει δηλαδή καλύτερα πλασαρίσματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά όσον αφορά το γενικό, τη γενική εικόνα. Όσον αφορά τώρα την κάθε ομάδα ξεχωριστά, πράγματι και ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Δυναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πάξη ήταν καλύτεροι και νομίζω ότι δίκαια κέρδισαν εκτός έδρας και έβαλαν τις βάσεις ουσιαστικά για πρόκριση στον επόμενο γύρο των ευρωπαϊκών τους διοργανώσεων. Ξεκινώ από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίστηκε και νωρίτερα, μια ώρα νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έπαιξε στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, αφού όπως είναι γνωστό οι ουκρανικές ομάδες δεν αγωνίζονται στη χώρα τους. Βεβαίως. Και στις δικές τους έδρες. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ, παρότι βρέθηκε να χάνει νωρίς, μόλις το 3ο λεπτό, με 1-0 από τη Δυναμό Κιέβου, όχι απλώς κατάφερε να αντιδράσει, αλλά πολύ γρήγορα κατάφερε να ισοφαρίσει, να πετύχει το 2-1 και στη συνέχεια, όταν στο δεύτερο ημίχρονο, να πετύχει και τρίτο γκολ, να κάνει το 3-1 και ουσιαστικά να αναγκάσει κατά κάποιο τρόπο τους διοικούντες αλλά και τους φιλάθλους της ουκρανικής ομάδας να αρχίσουν να αποχωρούν από το γήπεδο. Όμως στο τελευταίο χρονικό διάστημα πίεσε η ουκρανική ομάδα, κατάφερε να μειώσει, να πετύχει ένα ακόμα γκολ, να μειώσει σε 2-3, αλλά μέχρι εκεί. Για την εποχή οφείλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, και όταν λέω για την εποχή εννοώ γιατί ακόμα τώρα σιγά σιγά ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι αγωνιστικά έτοιμος. Ο Κωνσταντέλιας βεβαίως ήταν αυτός που ηγήθηκε και πάλι της ομάδας του Δικεφάλου, πετυχαίνοντας ένα γκολ, δημιουργώντας το δεύτερο, κάνοντας πάρα πολλές ευκαιρίες και πολύ όμορφο παιχνίδι.
0: Ήταν σε κέφια χθες ο Κωνσταντέλιας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και βεβαίως με τον τρόπο αυτό ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, έφτασε στη νίκη. Εντάξει, θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ ο ΠΑΟΚ, είχε και δοκάρι, αλλά δοκάρι είχε και η ουκρανική ομάδα. Γενικά ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι με πολλές φάσεις, ωραίο παιχνίδι για όσους το παρακολούθησαν, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται απλά να διαχειριστεί στον αγώνα της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη 9 η ώρα το παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στον τρίτο δηλαδή προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Anderlecht Hammarby. Ο αγώνας θα γίνει στην Ολλανδία και στο πρώτο παιχνίδι που έγινε χτες οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 1-1. Η Hammarby από τη Σουηδία ισοφάρισε στο 90 λεπτό την Anderlecht, η οποία βέβαια με το 1-1 έχει το πλεονέκτημα της έδρας, έχει και το πλεονέκτημα για πρόκριση. Όπως και να έχει, θα βρει δύσκολα και στον τρίτο προκριματικό γύρο ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει όπως όλα δείχνουν τη Δυναμό Κιέβου, γιατί μάλλον η Ολλανδική ομάδα θα είναι αυτή που θα βρεθεί στο δρόμο του. Αλλά και η Hammarby επίσης είναι μια καλή ομάδα σουηδική και ήδη έχει και 10-12 αγώνες στα πόδια της στο σουηδικό πρωτάθλημα, το οποίο έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς. Τώρα, ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του στην Ουγγαρία απέναντι σε αυτή την ομάδα, την Πάξη, η οποία να σου πω ότι είναι μια ομάδα που αποτελείται καθαρά από Ούγγρους, όχι μόνο ποδοσφαιριστές, αλλά και όλο το προπονητικό και ιατρικό και επιτελείο, τα πάντα. Δηλαδή, σε αυτή την ομάδα είναι κανονισμός ότι δεν πρόκειται να υπάρχει ξένος. Είναι όλοι οι Ούγγροι. Έτσι λοιπόν, αυτή η ομάδα, η οποία μάλιστα είναι ένα χωριό κυριολεκτικά κοντά στους 7.000 κατοίκους στο Πάξ και όλη η περιοχή έχει 16.000 κατοίκους, αλλά εκεί δίπλα υπάρχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο, το μεγαλύτερο στην περιοχή, με 4 πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αυτό είναι δηλαδή το σημείο κλειδία σε αυτό το χωριό, το οποίο έχει αυτή την ομάδα, η οποία πάντως μάλλον δεν θα προχωρήσει, θα αποκλειστεί, αφού ο Παναθηναϊκός την κέρδισε με 2-1 και στην επόμενη φάση του Conference League ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Σπάρτακ Τρνάβα. ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 είναι η πρώην ομάδα του στρατού της Βουλγαρίας, που ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, την ρεβάν σε μια εβδομάδα την ερχόμενη Πέμπτη. Και βέβαια, όπως είπαμε, και ο Παναθηναϊκός με αυτή τη νίκη με 2-1 είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στην επόμενη φάση. Και ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλή εμφάνιση, είχε πολλές ευκαιρίες, δεν τις τελείωσε. Δέχτηκε ένα γκολ από έναν 39χρονο Ούγγρο center for, ένα γκολ το οποίο νομίζω θα το θυμάται, γιατί φαντάζομαι ότι ολοκληρώνει και την καριέρα του φέτος.
0: Ας ελπίσουμε να μην του κοστίσει του Παναθηναϊκού αυτό. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο μπάσκετ, όπου και στο μπάσκετ.
1: Πριν πάμε στο μπάσκετ, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα φιλικό με την Adverb στις 8 η ώρα το βράδυ και ότι αύριο η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει τον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League των γυναικών για πρόκριση στο δεύτερο προκριματικό γύρο, ΠΑΟΚ Νεύτσι, στις 18:30 το απόγευμα, παιχνίδι που και αυτό θα γίνει στη Βέρεια και θα το μεταδώσει τηλεοπτικά για την ΕΡΤ και την ΕΡΤ2 ο Τάσος Σταμπουλής. Να πάμε και στο μπάσκετ, σ' ακούω.
0: Λοιπόν, στο μπάσκετ συνεχίζονται τα μεταγραφικά, έτσι, σε αυτό το καλοκαίρι, το τρελό καλοκαίρι θα έλεγα, γενικά έτσι, για την, έτσι, και ειδικότερα για τις ομάδες Θεσσαλονίκης.
1: Το οποίο θα αλλάξει τα πάντα από ό,τι φαίνεται στον μπασκετικό χάρτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη επίσης, μπορώ να σου πω ότι τις κινήσεις και την
0: έχουν τραβήξει την προσοχή και των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης οι κινήσεις του Άρη και του ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα φύξει χθες στην Θεσσαλονίκη και θα περάσει σήμερα τα ιατρικά τεστ. Νομίζω τυπικές είναι αυτές οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί επίσημα από τον Άρη ή σήμερα το βράδυ ή μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Και μάλιστα μιλώντας για Έλληνες μπασκετμπολίστες, είναι πολύ σημαντικό να πούμε, να ενημερώσουμε εδώ, ότι απέρριψε τελικά η Ελληνική Ομοσπονδία, η Ελληνική Λίγκα απέρριψε το ενδεχόμενο να έχουμε 7 ξένους, οπότε συνεχίζουμε με 6 συν 6 στις δωδεκάδες των ελληνικών ομάδων, έτσι.
1: Ακριβώς, απέρριψε την πρόταση για 7 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα, συνεχίζουμε με 6, αλλά κρατάω μικρό καλάθι, Νίκο, γιατί το θέμα θα ξανασυζητηθεί το Σεπτέμβριο, την εποχή δηλαδή που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Οπότε ας μην είμαστε τόσο σίγουροι για το τι τελικά θα γίνει μέσα στον χειμώνα ή τέλος πάντων.
0: Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Ναι, σε κάθε περίπτωση είναι σαφές και εμφανές πλέον ότι, να, χθες ήταν και τα γενέθλια του Νίκο Γκάλη και έβλεπα πόσα αφιερώματα και στον ίδιο αλλά και στο ελληνικό μπάσκετ, και σε μια εποχή που είναι εμφανέστατη πλέον η ένδυα που έχουμε σε επίπεδο παραγωγής μπασκετικών ταλέντων στη χώρα μας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια πράγματι, και δεν βρίσκουν χώρο και θέση στις μεγάλες ομάδες. Υπάρχουν βέβαια ομάδες, οι δύο της Θεσσαλονίκης και ειδικά ο Άρης, έχουν Έλληνες παίκτες που μπορούν να σταθούν στην πεντάδα και να κάνουν, κάνουν τη
0: διαφορά. Άντε να δούμε και να το διεκδικήσουμε το σπαθί τους. Θοδωρή, αν δεν έχεις κάτι άλλο να χαιρετήσουμε.
1: Να σου πω μόνο ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο, η οποία βρίσκεται στην Αυστραλία των ανδρών, επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στο Σίδνεϊ.
0: Σήμερα παίζουν με την Ιταλία. Σήμερα παίζουν με την Ιταλία.
1: Αύριο.
0: Αύριο, μάλιστα. Ωραία.
1: Αύριο στις 1 και 4 με την Ιταλία, που επιβλήθηκε 18-12 της Γεωργίας.
0: Το εθνικό μας άθλημα, να μην ξεγελιόμαστε, το water polo, έτσι, η υδατοσφαίριση. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα τα πούμε μαζί, για πες μας.
1: Αυτό δεν το ξέρω, ό,τι πει το πρόγραμμα.
0: Θα με ενημερώσεις, ιδιωτικός. Λοιπόν, Brian Adams για το τέλος. Εύχομαι ένα πολύ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εδώ να τα πούμε με όρεξη τη Δευτέρα το πρωί.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολική ανατροπή αναμένεται σήμερα Παρασκευή στο σκηνικό του καιρού με ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα κορυφωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί του Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Χωρίς νερό για διάστημα 3 ωρών θα μείνει σήμερα περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Σικαιών από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης επί της συμβολής των οδών Λεωφόρος Παπανικολάου με το ΣΥΤΣΑ Αβέροφ, όπως ανακοίνωσε η ΕΙΑΘ. Και στην Καστοριά, μετά τη Λαμία, καταγράφεται συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας. Πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και παιδιά, που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λίμωξη, η οποία αποδίδεται σε λήψη ακατάλληλης τροφής ή νερού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα. Οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην κοινότητα Λιβάδι του Δήμου Θέρμης. Για τα αίτια της φωτιάς, προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, για την άλλη πυρκαγιά, αυτή στο Δερβαίνη, που εκδηλώθηκε χθες το πρωί, συνελήφθη ως ύποπτος ένας 51χρονος, ο οποίος πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα η Ρόδος. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διακριτές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη, διαπραχθήσεις λίγη ώρα η μία μετά την άλλη από άνδρα που φώναξε Αλάχου Ακμπάρ και έχει προσαχθεί, σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας της Μητρόπολης, που έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους. Τα θύματα των δύο επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες ασιατικής καταγωγής και Εβραίους αντίστοιχα, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δεν κινδυνεύουν. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα, ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στα νότια της χώρας, όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς καθώς και στο νησί Κέσμο. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Επαιτειακή εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Βουλή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας μετά την επταετή δικτατορία. Το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραθέσει την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Στην ανάσυρση ενός κοριτσιού μόλις 2,5 ετών, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική, προχώρησαν αργά το μεσημέρι της Πέμπτης στελέχη του λιμενικού. Το κοριτσάκι διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και θα παραμείνει για νοσηλεία για προληπτικούς κυρίως λόγους και είναι καλά στην υγεία του. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για κλοπή και παράνομη παραμονή στη χώρα, άσκησε η εισαγγελία σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος δολοφόνησε άγρια τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ο 28χρονος, με ποινικό παρελθόν, ομολόγησε την πράξη του υπό το βάρος των αδειάσεις των στοιχείων. Στην Άνω Σύρου, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα, διασώστρια του ΕΚΑΒ, αποσπασμένη για τη θερινή περίοδο στο νησί, έπειτα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένικοι του σπιτιού, οι οποίοι προσήχθησαν και εξετάζονται, επικαλούνται αυτοάμυνα. Κύκλωμα διαφθοράς στην ιατροδικαστική Χανίων, στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον καθένα. Μία ματιά στον καιρό. Σήμερα Παρασκευή αναμένονται ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 10.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την Εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνία Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: Εκατόν 2 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 24 Ιουλίου και ξεκινάμε στις 9 και 8 λεπτά για να μείνουμε παρέα μέχρι τις 11 μαζί με τη Ζωή Κουτεροπούλου στον ήχο και τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών, για να πάρουμε το σκυτάλι της ενημέρωσης και να τρέξουμε την επικαιρότητα. Μία επικαιρότητα οποία ξεκινά με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον τηλεοπτικό σταθμό Open, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει ένα καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο και να επιμένει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Έχει αρκετά αυτά τα οποία είναι που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Όπως μάλιστα ανέφερε, η κυβέρνηση έχει μπροστά της έναν πυκνό προγραμματισμό με έργα που παραδίδονται αλλά και νέες παρεμβάσεις που δρομολογούνται. Μη βγάζετε συμπεράσματα από μια κινητικότητα που για μας δεν είναι ασυνήθιστη, είπε, υπογραμμίζοντας ότι η προετοιμασία για την επόμενη μέρα ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη, και τόνισε ότι σε μια χώρα που έχει πληρώσει ακριβά τις δημοσιονομικές υπερβάσεις και τα μεγάλα χρέη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις οφείλουν να είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Με αφορμή τη συζήτηση για την 13η σύνταξη, χαρακτήρισε αστείο να αμφισβητείται το κόστος της, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθυνθεί στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Σχετικά με τις ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση, ο Πρωθυπουργός κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, επιβεβαίωσε όμως ότι θα υπάρχει και φέτος σημαντικός δημοσιονομικός χώρος, τονίζοντας ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα, θέτοντας ως βασικό ερώτημα ποιος μπορεί να παράγει τον πλούτο και τα πλεονάσματα που επιτρέπουν νέες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Υπενθύμησε ακόμη ότι την προηγούμενη χρονιά η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει κυρίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, σημειώνοντας ότι οι μισθωτοί είδαν πραγματικές αυξήσεις στα πρώτα εκαθαριστικά τους. Αναφερόμενος ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η μεσαία τάξη θυμόταν πολύ καλά την εμπειρία της φόρου επιδρομής του 2015, ενώ τέλος εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή. Από εκεί και μετά, έχουμε κακοκαιρία εξπρές μετά τον καύσωνα, καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί. Θα είναι το τοπίο, το καιρικό, τις επόμενες ώρες. Από σήμερα αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε 11 περιοχές με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, δημιουργώντας έτσι ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε φθινόπωρο. Θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από πολλούς κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές και ισχυρούς ανέμους και με ρηπές ανέμων που κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Θέλει προσοχή. Οι περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων είναι κυρίως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Μαθία. Μη σας ξεγελά ο καιρός με την τωρινή του εικόνα. Θα αλλάξει αυτή τις επόμενες ώρες. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές που θα επεκταθούν αυτά τα φαινόμενα είναι η Ανατολική Θεσσαλία, η Λάρισα, ο Βόλος, το Πύλιο, η Σκιάθος, η Σκόπελος, η Αλόνισος, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, η Σαμοθράκη, η Λίμνος και η Θάσος. Επίσης θα χρειαστεί προσοχή σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, το Πύλιο, οι Σποράδες και η Εύβοια. Λοιπόν, επειδή είπαμε ήδη πολλά και το ρολόι δείχνει 9 και 12, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα για να ανοίξουμε σιγά σιγά τον κύκλο των συνεντεύξεων και θα κάνουμε την αρχή καλώς εχόντων των πραγμάτων με τον Γιώργο Χατζητέγα, τον εκπαιδευτικό αναλυτή, για να δούμε τι έγινε χθες με τις βάσεις και τι ξημερώνει από εδώ και πέρα για γονείς και παιδιά.

0: Χθες είχαμε την ανακοίνωση των βάσεων για τις πανελλαδικές, αγωνία τέλος για μαθητές αλλά και γονείς. Και θα πάμε τώρα να δούμε την ακτινογραφία των βάσεων, αλλά και τι μας ξημερώνει από εδώ και στο εξής για γονείς και μαθητές. Διότι, κύριε Χατζητέγα, πολλοί λένε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Αρχίζουν τα δύσκολα. Αν εννοούμε για τους επιτυχόντες στις σπουδές, σίγουρα και οι σπουδές σήμερα σε όλα τα πανεπιστήμια είναι απαιτητικές. Ενδεχομένως να αρχίζουν τα δύσκολα για κάποιους οι οποίοι επιδιώκουν να πάρουν κάποια μεταγραφή γιατί είναι μακριά από τον τόπο της κατοικίας τους οι σπουδές, σε κάποιο αντίστοιχο τμήμα. Υπάρχουν δυσκολίες γενικότερα. Ειδικά στην περίπτωση που κάποιος θα καλείται να σπουδάσει μακριά από τον τόπο της κατοικίας των γονέων του.
0: Προφανώς. Το ερώτημα είναι τώρα, για να κάνουμε και την ακτινογραφία των όσων ανακοινώθηκαν χθες των βάσεων, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας έκαναν εντύπωση ή αν θεωρείτε ότι κινήθηκαν εκεί που είχατε οριοθετήσει εσείς από την αρχή.
1: Δεν είχαμε εκπλήξεις στα αναμενόμενα ιδιαίτερες από πλευράς βαθμολογικών αποδόσεων των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους ήταν φυσιολογικά. Το μάθημα της φυσικής που είχαμε καλύτερες επιδόσεις προκάλεσε μία άνοδο των βάσεων στο δεύτερο και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Αλλά από την άλλη μεριά μπορούμε να πούμε ποιες είναι οι συμπεριφορές των υποψηφίων, οι προτιμήσεις των υποψηφίων, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει πια ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατά τα υπόλοιπα είναι μια επανάληψη. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποστροφή προς θεωρητικές σπουδές οι οποίες αποτελούν προθάλαμο της εκπαίδευσης. Υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση όλων αυτών των καθηγητικών, όπως λέμε, σχολών που είναι προθάλαμος της εκπαίδευσης ή θεωρείται τουλάχιστον προθάλαμος της εκπαίδευσης, δεν είναι πάντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε πάνω από το 50% των θέσεων κενές στα μαθηματικά τμήματα και στα τμήματα της φυσικής και πάρα πολλές κενές θέσεις στα τμήματα των φιλολογιών που κατά κανόνα οδηγούν στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε επίσης και διαρκή υποχώρηση των παιδαγωγικών σπουδών, οι οποίες, αν πάμε μία εικοσαετία πριν, ήτανε ισοδύναμες των νομικών σπουδών ουσιαστικά στην προτίμηση των υποψηφίων. Επομένως, η ακτινογραφία λέει ότι παραμένουν ψηλά στη ζήτηση των υποψηφίων χωρίς να έχουν μεταβολές στις βάσεις τους λόγω των θεμάτων οι νομικές και οι ψυχολογίες. Τα τμήματα τα πολυτεχνιακά παντού παρουσίασαν άνοδο λόγω των καλύτερων επιδόσεων των υποψηφίων και αποτελούν μια σταθερή αξία. Εντυπωσιακή η προτίμηση των υποψηφίων για τα τμήματα της πληροφορικής παντού, όχι μόνο δηλαδή στα κεντρικά πανεπιστήμια αλλά και στα περιφερειακά. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο χρήζει διόρθωσης. Είναι το φαινόμενο των 10.000 κενών θέσεων που έχουμε στα πανεπιστήμια μας λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και οι κενές αυτές θέσεις δεν αφορούν υποψηφίους με λευκές κόλλες, με χαμηλές επιδόσεις, αφορούν και υποψηφίους οι οποίοι θα μπορούν. Δεν αφορούν υποψηφίους με λευκές κόλλες, με χαμηλές επιδόσεις, αφορούν και υποψηφίους οι οποίοι θα μπορούσαν να περάσουν, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε αδιάφοροι ούτε αδιάβαστοι.

0: αν δεν κάνω λάθος, θεαματική αύξηση περίπου 2.125 μόρια και η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, η οποία πραγματικά νομίζω πέταξε κατά 7.570 μόρια. Δείχνει εδώ δηλαδή το πώς σκέφτονται τα παιδιά την επαγγελματική τους αποκατάσταση και πώς αξιολογούν και τα ίδια τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Πάντα υπήρχε το ΔΕΛΕΑΡ των στρατιωτικών σχολών, επειδή ακριβώς εξασφαλίζουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Όμως φέτος κάτι άλλαξε. Η Σχολή Ευελπίδων, για παράδειγμα, η οποία για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, ήταν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, πήγε και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Εκεί λοιπόν που αφορούσε μία ζήτηση που προέρχονταν από 13.000 υποψηφίους, φέτος η ζήτηση προήλθε από 53.000 υποψηφίους και αυτό προκάλεσε την εντυπωσιακή άνοδο της Σχολής Ευελπίδων. Σας θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κενές θέσεις επί 6 χρόνια στη Σχολή Ευελπίδων.
0: Ναι.
1: Και αυτό προερχόταν από το γεγονός ότι τα τμήματα της Σχολής Ευελπίδων ήταν εκτεθειμένα στη ζήτηση ενός μόνο πεδίου, ενώ φέτος μπήκανε εκτός από το δεύτερο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Αυτό προκάλεσε την άνοδό τους και σαφέστατα όλες οι στρατιωτικές σπουδές και οι αστυνομίες και το λιμενικό και η πυροσβεστική είναι μέσα στα ζητούμενα των υποψηφίων, επειδή ακριβώς εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση. Πάντοτε συνέβαινε αυτό και εκτιμώ ότι θα είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια μεταστροφή των υποψηφίων σε πολυτεχνιακές σπουδές, γιατί είναι αποτελεσματικές, γιατί είναι πενταετής και μέσα στην πενταετία αυτή έχουν και μάστερ ενσωματωμένο και γιατί τα τμήματα όχι μόνο των μηχανικών αλλά και τα τμήματα της πληροφορικής εφάπτονται της αγοράς εργασίας και διευκολύνουν την ένταξη των νέων ανθρώπων σε αυτήν.
0: Ναι. Να δούμε λίγο και το μέλλον των πανελλαδικών εξετάσεων, διότι με αφορμή και το εθνικό πλέον απολυτήριο, το οποίο θα ισχύσει τα επόμενα χρόνια, πολλοί αρχίζουν να υποστηρίζουν, κύριε Χατζητέγα, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ξεπερασμένες. Δεν είναι ενδεχομένως το κατάλληλο σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, το υποστηρίζουν πολλοί και πολύ περισσότεροι. Είναι ένας θεσμός εκτός του σχολείου. Επιτρέψτε μου, είναι ένας τρίτοκοσμικός θεσμός. Τον συναντάμε έξω από την Ευρώπη. Δεν τον συναντάμε σε ευρωπαϊκές χώρες, ούτε καν στην βαλκανική μας περιφέρεια. Παντού υπάρχει το σχολείο, υπάρχει το απολυτήριο και αυτό θα πρέπει να αποτελεί το διαβατήριο και για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για τα κολέγια, γενικώς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε αυτή είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτική. Αυτό είναι το απόλυτα υγιές, να πάψει και το λύκειο να είναι προθάλαμος ουσιαστικά προετοιμασίας 4 μαθημάτων μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι ένας θεσμός εκτός του σχολείου. Υπάρχει βέβαια ο εξής αντίλογος, μα εδώ είναι ένα κεκτημένο της ελληνικής κοινωνίας η αδιαβλητότητα αυτών των εξετάσεων. Και το στίχημα είναι αυτό ακριβώς, να κρατήσουμε την αδιαβλητότητα, να προσθέσουμε αντικειμενικότητα και σίγουρα χρειάζεται ένα ηπιότερο σύστημα, έτσι ώστε να μην κρίνεται η τύχη μέσα σε λίγες ώρες και σε μια περιορισμένη εξέταση και σε μια ύλη η οποία εν πολλής είναι και εκτός του σχολείου. Όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα πάρα πολλοί και σωστά το υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα απολυτήριο τίτλο ο οποίος να είναι αξιόπιστος, αδιάβλητος, απόλυτα αντικειμενικός και να υπάρχει αυτή η διαβάθμιση των υποψηφίων για τις πιο περιζήτητες σπουδές.
0: Πού θα βασίζεται όμως αυτό το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή ποιος θα πρέπει να είναι το ιδανικό μείγμα για να ανοίγει τις πόρτες των ΑΕΗ και των ΤΕΗ στους υποψήφιους?
1: Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη και στο διάλογο που έχει θεσμοθετήσει και υλοποιείται αυτή την περίοδο και θα πρέπει να δώσει τα αποτελέσματά του μέχρι τον Νοέμβριο από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια συζήτηση ανοιχτή. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλές προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες

0: αποτυπώνονται για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει το απολυτήριο, έτσι ώστε να μην είναι το λύκειο, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, εξεταστικό κέντρο, να είναι ουσιαστικά ένα σχολείο καλό και συναρπαστικό, στο οποίο να προσέρχονται οι μαθητές και να έρχονται λοιπόν με ενδιαφέρον και να παίρνουν τη γενική μόρφωση που πρέπει να πάρει ένας νέος άνθρωπος, και να υπάρχει και ένα σύστημα διαβάθμισης αντικειμενικό. Το αντικειμενικό παραπέμπει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Είναι ένα σύστημα το οποίο το βλέπουμε να υλοποιείται σε εξετάσεις, για παράδειγμα προτύπων γυμνασίων. Νομίζω ότι προς τα εκεί κλείνουν οι περισσότεροι από όσους συμμετέχουν σε αυτόν τον διάλογο.
1: Τελικά, οι σπουδές μας είναι αυτές που καθορίζουν και το επάγγελμά μας.
0: Συνδέονται με τον πυρήνα των σπουδών μας, αλλά σε καμία περίπτωση όχι. Μην ξεχνάτε ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη δημόσια, εκτός από τα 451 τμήματα που έχουμε, έχουμε υπερτριπλάσια μεταπτυχιακά προγράμματα με πάρα πολλές εξειδικεύσεις, οι οποίες ευνοούν μια οριζόντια κινητικότητα. Και έχει κανένας την αίσθηση ότι μπορεί να πάει προς κάτι που τον ενδιαφέρει, χωρίς αυτό να σχετίζεται αποκλειστικά με τον πυρήνα των σπουδών του. Μπορεί δηλαδή κάποιος να σπουδάσει σε κάποιο φιλολογικό τμήμα και να ασχοληθεί με το μάρκετινγκ ή με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία θεωρούνται κατεξοχήν οικονομικά. Σε αυτή την κατεύθυνση πάρα πολλά πράγματα βλέπουμε. Επομένως, το ζητούμενο είναι τα παιδιά που έτυχαν χθες τις σχολές να αποπερατώσουν τις σπουδές τους και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να σκεφτούν και να δουν ειδικότητες, εξειδικεύσεις, μεταπτυχιακές σπουδές που να εφάπτονται με την αγορά εργασίας, για να μπορέσουν να μπουν σε αυτήν, σε μια αγορά εργασίας η οποία είναι απαιτητική και θα πρέπει κανένας να αποδείξει εκεί όχι μόνο την αξία του πτυχίου του, αλλά και πολλές, πολλές ακόμα δεξιότητες.
1: Και τελικά, τι είναι σήμερα το Ελληνικό Πανεπιστήμιο?
0: Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα κάποια πράγματα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε. Η Ευρώπη το έχει κάνει. Εδώ είμαστε λιγάκι με μια χρονική καθυστέρηση πάντοτε, για παράδειγμα στην Ευρώπη, αλλά και στα κολέγια που μας έχουν έρθει στην Ελλάδα, τα ξένα πανεπιστήμια που συνεργάζονται με κολέγια, ενώ έχουμε για παράδειγμα τρίχρονες προπτυχιακές σπουδές. Και μεταπτυχιακά βέβαια, δηλαδή θα μπορούσε να συντομεύσει ο χρόνος των προπτυχιακών σπουδών, και αυτό νομίζω ότι θα ήταν κάτι που θα ευνοούσε και την κοινωνία και την οικονομία και την γρηγορότερη ένταξη των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει και αντίλογο. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλά πράγματα μπορεί να φύγουν και κεκτημένα ή καθεστικίες από αντιλήψεις. Όλα αυτά μαζί είναι λίγο δύσκολα, αλλά σίγουρα πρέπει να τολμήσουμε. Και κατά τα υπόλοιπα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δημόσια, είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό το οποίο μας λείπει βέβαια είναι ένας κοινός παρονομαστής, δηλαδή ένα ακαδημαϊκό απολυτήριο που να είναι διαβατήριο πρόσβασης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλους. Και όταν λέμε τριτοβάθμια, εννοούμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που καλώς ήρθαν στην ελληνική πραγματικότητα και τα κολέγια που υπάρχουν εδώ και πολλές πολλές δεκαετίες, και θα έπρεπε να είχε συντελεστεί όλο αυτό και νωρίτερα, γιατί το είδαμε για παράδειγμα στην Κύπρο που πήγαν και άνοιξαν όλα αυτά, ενώ οι Κύπροι σπούδαζαν στην Ελλάδα, τώρα οι Έλληνες σπουδάζουν στην Κύπρο. Και αντιλαμβάνεστε ότι χάσαμε νομίζω μια ευκαιρία με τις αγγυλώσεις μας γύρω από την ιδιωτική παιδεία να γίνουμε ένα παγκόσμιο κέντρο εκπαίδευσης.
1: Άρα στην ουσία, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, αυτό το οποίο προτείνεται και λέτε είναι ότι θα πρέπει πλέον το εκπαιδευτικό μας σύστημα να βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να αποφύγουν, να σταματήσουν την παπαγαλία που κακά τα ψέματα σήμερα είναι το διαβατήριο για την είσοδο στο πανεπιστήμιο.
0: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να αλλάξουμε το παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή αυτή η γενιά λύνει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά μερικά κλασικά στερεότυπα που έχουμε στην εκπαίδευση δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Δηλαδή δεν ξέρουμε την πράξη της διαίρεσης, για να σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λύσει προβλήματα, δεν μπορεί να τρέξει πράγματα, δεν μπορεί να μην λύσει θέματα πολύ καλύτερα από κάθε προηγούμενη γενιά.
1: Κύριε Χατζητέγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Κάναμε την συζήτηση για την ακτινογραφία των βάσεων που ανακοινώθηκαν χθες, αλλά από εκεί και μετά είδαμε και το τι μελιγενέστε με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

0: Η ανακοίνωση των βάσεων βάζει τέλος στην αγωνία των μαθητών, των φοιτητών πλέον, των παιδιών που έχουν περάσει το πανεπιστήμιο. Αυτόματα όμως αρχίζει και ο πονοκέφαλος για τους γονείς που πρέπει να σκεφτούν ότι οφείλουν πλέον να νοικιάσουν σπίτι για τα παιδιά τα οποία ξεκινούν την νέα τους πορεία στο πανεπιστήμιο σε κάποια άλλη πόλη. Και εδώ ο καλύτερος φίλος τους είναι ο Μεσίτης. Θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Χάρη Τσόχα. Είναι Μεσίτης.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και φαντάζομαι κύριε Τσόχα να αντιλαμβάνουμε σωστά και τα τηλέφωνα που χτυπούν στο σταθερό.
1: Ναι.
0: Πρέπει πλέον οι τελευταίες ώρες να είναι ιδιαίτερα έτσι γεμάτες για εσάς.
1: Ναι, κοιτάξτε, από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από χθες και μετά, όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι γονείς αγωνιούν και τα παιδιά και έχουν βγει στην αγορά να προσπαθήσουν να βρουν ακίνητα. Εμείς πιστεύω και όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούν να βοηθήσουν να πάρει μια σωστή κατεύθυνση ο άνθρωπος που ψάχνει ένα ακίνητο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, άνθρωποι από άλλη πόλη έρχονται σε μια πόλη και δεν ξέρουν τι σημαίνει οποιαδήποτε γωνιά της πόλης. Εμείς προσπαθούμε και προτείνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ, το πρώτο είναι να έρθουν στην πόλη να την περπατήσουν, να την καταλάβουν και να τη δουν, γιατί ακόμα και για το φοιτητικό σπίτι, ξέρετε ότι ισχύει το χαρακτηριστικό που λέμε location, location, location. Δηλαδή το πιο βασικό για να αποφασίσει που θα μείνει ένας άνθρωπος είναι το που είναι το ακίνητο. Αυτό ακόμα και στους φοιτητές εμείς και στους ανθρώπους που ψάχνουν, τους λέμε ελάτε πρώτα να δείτε που θα μείνετε. Και μετά να δείτε μέσα την ποιότητα του σπιτιού και το σπίτι.
0: Και το βαλάντιο κύριε Τσόχα, που κινείται δηλαδή.
1: Αυτό η πολιτική που λέμε εμείς είναι η εξής. Ελάτε, διαλέξτε το σημείο και μετά αναλόγως θα θυσιάσετε, όπως τους λέμε εμείς, γιατί οι τιμές ξέρετε ότι έχουν ανέβει αρκετά, θα θυσιάσετε κάποια πράγματα για να είστε εκεί που θέλετε. Υπάρχουν ακίνητα ακόμα και από 300 ευρώ και από 310, 330. Έχουμε εδώ στο Παμάκα Πέαντι, έχουμε ακίνητο το οποίο κάνει 320 ευρώ. Μικρό στουντιάκι, όπως ξέρετε, ημιόρροφος πίσω. Το σίγουρο είναι πάντως το προφίλ των ανθρώπων που ψάχνουν. Συνήθως ψάχνουν να βρουν ακίνητα τα οποία είναι μεταξύ 400 και 600 ευρώ.
0: Ναι, που θεωρούνται δεν οι πιο προσιτές τιμές ενδεχομένως στη σημερινή εποχή.
1: Οι πιο λογικές τιμές πλέον στην αγορά που μπορεί να ψάξει κάποιος είναι από 400 έως 600. Πάντα μιλάω για μια γκαρσονιέρα για να μείνει ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Εάν είμαστε κάτω από 500, συνήθως. Και, να πούμε λίγο το κλασικό κέντρο εδώ περιφερειακά, μέχρι 40 εκκλησιές και ας πούμε και μέχρι λίγο εκεί, μέχρι το Μακεδονία Παλάς από την άλλη μεριά της πόλης. Αλλά να πούμε το κλασικό κέντρο, σίγουρα εάν αρχίσουν οι άνθρωποι και ψάχνουν κάτω από 4 θα δυσκολευτούν πάρα πολύ, θα πρέπει να θυσιάσουν πολλά πράγματα.
0: Σήμερα
1: αλλά αν ψάχνουν σε μια τάξη χρημάτων από 4,5 έως 6 θα βρουν μια πολύ καλή γκαρσονιέρα αναλόγως το σημείο που θέλουν.
0: Αλλάζει η περιοχή που επιλέγει πλέον σήμερα ο φοιτητής, δηλαδή φεύγει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και πηγαίνει περιμετρικά του κέντρου.
1: Κοιτάξτε, από τότε που έγινε το μετρό υπάρχει μια τάση θεωρητική, έστω πρακτική, πάντα δεν την προτιμούν όλοι, να στείνονται κοντά στο μετρό, έστω και να ανατολικά, γιατί μόνο ανατολικά έχουμε μετρό. Παρόλα αυτά όμως η μεγάλη ζήτηση είναι φυσιολογικό όλα τα χρόνια ακόμα και τώρα είναι στο κλασικό κέντρο, γιατί όπως καταλαβαίνετε στο κέντρο τα παιδιά που πάνε στο πανεπιστήμιο μπορούν να πάνε με τα πόδια παντού.
0: Άρα αυτό τα βοηθά αυτό να προσαρμόσουν και την καθημερινότητά τους, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, είναι και οι υπόλοιπες δράσεις, όπως λέει και η ζωή κουτούλοπολου που είναι στον ήχο, να βγουν το βράδυ, να διασκεδάσουν.
1: Ναι. Γι' αυτό και έχουμε μια τάση, πολλοί άνθρωποι, πολλοί φοιτητές οι οποίοι την πρώτη χρονιά δεν βρίσκουν λόγω υψηλής ζήτησης και χαμηλής προσφοράς στο παραδοσιακό κλασικό κέντρο, μετακινούνται λίγο ανατολικά, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό που αγγίζει πολλές φορές και το 50% μετά από 1-2 χρόνια γυρίζουν πάλι στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Ανακαλύπτουν τελικά το κέντρο, αν και έχει λίγο υψηλότερα ενίκεια, έχει καλύτερη πρόσβαση σε όλα αυτά που λέτε, στη διασκέδαση που λέει η κυρία και στα πανεπιστήμια, και προτιμούν να μείνουν στο κέντρο. Υπάρχουν ακίνητα στο κέντρο, αυτό θέλω να σας πω, επειδή έχουν αλλάξει και πολλές γειτονιές. Παλιά, αν θυμάστε κι εσείς, δεν ξέρω πόσο παλιός είστε, όλοι λέγανε εδώ στην Καμάρα και στην Καμάρα όλοι να μείνουν. φοιτητές, και εδώ άλλωστε και υπάρχει υψηλή ζήτηση και προσφορά υπάρχει για εδώ στην Καμάρα. Αλλά τώρα έχουν αναπτυχθεί φοιτητικές γειτονιές μέχρι και το Βαρδάρι, δηλαδή η πλατεία Διγονιδών, οι περιοχές από την πλατεία Βαρδαρίου και προς το κέντρο έχουν αναπτυχθεί με πάρα πολλές φοιτητικές κατοικίες. Οπότε έχει γίνει και πιο προσιτή η γειτονιά για τους φοιτητές. Κάποτε, αν θυμάστε, λέγαμε πού θα πάμε, είναι στο Βαρδάρι. Δεν είναι έτσι όμως τώρα. Έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, έχουν αλλάξει και οι γειτονιές. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι, παράδειγμα, στο κέντρο Σήμαρ, πόσα χρήματα πρέπει να δαπανίσει ένας γονιός για να βρει ένα σπίτι το οποίο να είναι σε καλή κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, για να είναι η μεγάλη διαφορά που κάνει στα σπίτια και έχει σχέση με την τιμή, είναι αν θέλουμε ξεχωριστό υπνοδωμάτιο ή μονόχωρο στούντιο. Δηλαδή, αν θυσιάσουμε μέγεθος, όπως το λέω εγώ, μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπέστατο μονόχωρο, δηλαδή ένα μεγάλο χώρο 30 μέτρα, όπου θα είναι όμως όλα μαζί, και ένα μπάνιο, το οποίο μπορεί να το βρει επιπλωμένο και μέχρι και 5 και 5,5 εκατοστάρικα. Άρα, εάν θυσιάσει λίγο χώρο φοιτητής, μπορεί να βρει στις Βόλου, λέω, στην καρδιά του κέντρου, σε ένα καλό σημείο, να βρει ένα στούντιο με 5 εκατοστάρικα. Αλλά θα είναι στούντιο. Μόλις πάμε στα δίχωρα, δηλαδή αυτά που θέλει ένα δωμάτιο και μια σαλοκουζίνα, εκεί συνήθως δεν βρίσκουμε εύκολα κάτω από 500.
0: Ναι.
1: Πάμε 500 με 600. Άρα το πιο φυσιολογικό για ένα φοιτητή που θέλει ένα δωμάτιο, σαλοκουζίνα και μπάνιο με ατομικό φυσικό αέριο, σε καλή κατάσταση όπως λέτε, ανθρώπινα, είτε με λίγες συσκευές, είτε με λίγα έπλα, είτε όχι, είναι από 500 ως 600.
0: Επίσης,
1: και μετά τα 600 υπάρχουν ό,τι θέλετε.
0: Ναι, επίσης παίζει ρόλο και το γεγονός αν το σπίτι είναι επιπλωμένο ή όχι. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές αγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα που λέει ενοικιάζεται στούντιο κτλ. Επιπλωμένο. Είναι κάτι, ναι, που το επιλέγουν πολλοί για να αποφύγουν, ναι, ναι, ναι, αν θέλετε, και τα έξοδα.
1: Κοιτάξτε, ενώ παλιά δεν είχαμε επιπλωμένα, μετά την έξαρση της βραχυχώνιας μίσθωσης των γνωστών Airbnb και μετά την αποχώρηση και κάποιων από εκεί από Airbnb να είναι επιπλωμένα και να βγουν στην μακροχρόνια μίσθωση, έχουν δημιουργηθεί πολλά επιπλωμένα και υπάρχει και μια τάση των φοιτητών τα τελευταία, και τώρα εμείς είμαστε πολλά χρόνια, τα τελευταία περίπου 3-4-5 χρόνια, υπάρχει μια τάση ακόμα και η ζήτηση να έχει ανέβει τον επιπλωμένο. Ενώ παλιά μας παίρναν τηλέφωνο πριν 4 χρόνια και μας λένε δεν θέλουμε επιπλωμένο. Τώρα μας παίρνουν και μας λένε θέλουμε επιπλωμένο. Άρα έχει γαλουχηθεί όλη η ζήτηση, η καινούργια, και να θέλουν πολλοί να έχουν επιπλωμένα. Γιατί αυτό βρίσκουν στην αγορά. Αν πείτε στις αγγελίες, τα μισά είναι επιπλωμένα αυτή τη στιγμή.
0: Διευκολύνει κιόλας. Λύνει, ναι, πρακτικά διευκολύνει ζητήματα, κύριε Σοχαστή.
1: Λύνει πρακτικά. Αυτό βέβαια έχει δημιουργήσει, και αυτό δικαιολογεί λίγο για τις τιμές παραπάνω, γιατί φανταστείτε ότι ανέβηκαν αρκετά οι τιμές. Ναι. Τα ποσοστά όλοι τα ξέρουμε, αν μπούμε παντού θα βρείτε τι τιμές έχουμε και τι τιμές είχαμε. Το επιπλωμένο βοηθάει να δικαιολογήσουμε και ότι ένα στούντιο κάνει 500 ευρώ. Παλιά το στούντιο δίνουμε 400 άδειο.
0: Ναι. Ενώ τώρα φεύγει ένας πονοκέφαλος από το γονείο, ο οποίος θα πρέπει να μεταφέρει το παιδί του.
1: Ναι, για τα έπλα και τα λοιπά. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά επιπλωμένα, και γι' αυτό και πολλοί ιδιοκτήτες πλέον τους προτείνουμε και εμείς βάζουν τουλάχιστον τις συσκευές.
0: Ναι. Μιλάτε για τις ηλεκτρικές συσκευές, έτσι, ναι, ψυγείο, φόνο, τηλεόραση και πάει λέγοντας.
1: Και
0: ναι,
1: το βλέπω, μας το ζητάνε. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι και περίπου το 70% των νέων μισθωτών πια, των φοιτητών που μιλάμε, ναι, μας λένε τουλάχιστον να έχει συσκευές. Δηλαδή τουλάχιστον να αγοράσει ένα κρεβάτι και ένα καναπέ και ένα γραφείο για το παιδί.
0: Τα βασικά δηλαδή. Από εκεί, ναι, και μετά, ένας φοιτητής ο οποίος θα νοικιάσει σήμερα ένα σπίτι, μένει σε αυτό μέχρι να το ολοκληρώσει τον κύκλο το σπουδό του και στη συνέχεια, όταν θα ξεκινήσει και τα επόμενα βήματά του, ή συνήθως οι φοιτητές, ξέρετε, έχουν την τάση να αλλάζουν γειτονιές, να αλλάζουν σπίτια?
1: Κοιτάξτε, αν τηρηθεί αυτό που εμείς συμβουλεύουμε όλους, γιατί εμείς είμαστε λίγο παραδοσιακοί μεσίτες εδώ, έχουμε σπίτια μακροχρόνιας μίσθωσης και σαν παλιό γραφείο έχουμε σπίτια τα οποία τα μισθώνουμε, τα ξαναμισθώνουμε χρόνια τώρα, τους λέμε με προσοχή να διαλέξουν πρώτα απ' όλα ότι θα μείνουν χρόνια. Δεν κάνουμε μικρές μισθώσεις. Τα επιπλωμένα μας έχουν δημιουργήσει μια τάση αποχώρησης σύντομα, αλλά εμείς προσπαθούμε να τους πείσουμε για το σημείο που είναι, για να μην αλλάζουν. Αυτά τα οποία είναι επιπλωμένα και είναι και σε περιοχές οι οποίες δεν ήταν και παλιά φοιτητικές, υπάρχουν αποχωρήσεις. Δηλαδή μισθώσαμε κάτι στο Βαρδάρι, σε κάποια σημεία του χρόνου φύγανε. γιατί τελικά δεν ήταν η περιοχή που ήθελαν. Άρα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό που συμβουλεύω να κάνουν ο κόσμος είναι να αποφασίσει με σιγουριά την περιοχή που θέλει να ζήσει. Έτσι και η μίσθωση θα είναι για αυτούς μακροχρόνια, θα μείνουν και δεν θα μετακινηθεί ο φοιτητής και ο ιδιοκτήτης θα έχει έναν φοιτητή που θα μείνει 4-5 χρόνια.
0: Και τελικά την κουλτούρα της συγκατοίκησης την έχουμε αναπτύξει στην πατρίδα μας.
1: Αυτή δυστυχώς έχει χαθεί από τη δικιά μας εποχή. Οι δικοί μου φοιτητές δεν έμενε ποτέ κανείς μόνος, αλλά ήταν μια άλλη εποχή. Τώρα πλέον εμείς εδώ είμαστε 27 χρόνια, η συγκατοίκηση δεν υπάρχει πια.
0: Ναι, επιλέγουν όλοι να είναι...
1: Ναι, όλα τα χρόνια, άρα δεν υπάρχει θέμα συγκατοίκησης, πλέον έχει φύγει αυτή η κουλτούρα, έχει φύγει, δεν υπάρχει συγκατοίκηση.
0: Ακίνητα υπάρχουν σήμερα. Ναι, ακίνητα υπάρχουν σήμερα, κύριε Τσόχα. Δηλαδή, αυτός που είναι παράδειγμα από τη Φλόρινα, από την Καστοριά, από οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας και ξεκινάει σήμερα το δρόμο για τη Θεσσαλονίκη για να νοικιάσει σπίτι για το παιδί του. Θα βρει, υπάρχουν αποθέματα.
1: Υπάρχουν. Να μπείτε λίγο σε όλα τα site αυτά που έχουν ακίνητα στην αγορά, υπάρχουν αρκετά ακίνητα. Απλώς το μόνο που θέλει προσοχή, όπως σας είπα, θέλει να διαλέξει πρώτα απ' όλα την περιοχή. Να δει αναλόγως τον παλάτιο τι θέλει, όπως το λέω εγώ, να θυσιάσει για το παιδί του. Πολλές φορές λέμε δεν πειράζει, ας μην έχει όλα τα προσόντα της ανακαίνησης και του αερίου, ας έχει ένα κλιματικό κτλ. Να είναι μεγάλο, γιατί ο γιος μου κάνει αρχιτεκτονική και θέλει τεράστιο χώρο, ή λέμε ας είναι μικρότερο το σπίτι και να είναι σε καλό σημείο. Και όλα αυτά επειδή έχουν ξεφύγει τα ενοίκια.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι ένας φοιτητής μπορεί να δώσει από 4-4,5 εκατοστάρικα ένα στούντιο, είναι το πιο χαμηλό πιστεύω, μέχρι 6 και να είναι κάπου ανθρώπινα. Από εκεί πέρα πάνω από 6 έχουμε εξαιρετικές γαρσονιέρες, επιπλωμένες ή όχι, οι οποίες είναι σε πολύ καλό, σε πολύ καλή θέση, σε καλές πολυκατοικίες και εκεί μπορεί να δώσει και 7.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσόχα, οι συμβουλές σας ήταν πολύτιμες.
1: Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Τσόχας, Μεσίτης, και συζητήσαμε για τον πονοκέφαλο των γονιών που δεν είναι άλλο πλέον από την ενοικίαση ενός σπιτιού για τους φοιτητές τους. Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

Μένουμε στα της Θεσσαλονίκης και θα καλημερίσω τον πρόδρομο Μοναστηρίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Θεσσαλονίκη Κοβεσιόν Μπυρό, για να συζητήσουμε για το γεγονός ότι η πόλη κέρδισε έδαφος το 2025 σε μια απαιτητική αγορά, απαιτητική διεθνή αγορά, που έχει να κάνει κυρίως με τις διεθνείς συναντήσεις και τα συνέδρια. Μάκη, καλή σου μέρα. Δεν μας ακούει ο κύριος Μοναστηρίδης, θα τον καλέσουμε και πάλι.

0: Τον έχουμε τώρα τον κύριο Μοναστηρίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για την Θεσσαλονίκη, η οποία κερδίζει εδαφώς σε μια απαιτητική διεθνή αγορά, όπως έχει να κάνει με τις διεθνείς συναντήσεις και τα συνέδρια. Κύριε Μοναστηρίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή και για το χρόνο που μας διαθέτεται. Διαβάζω ότι το οικονομικό αποτύπωμα των συναντήσεων και των συνεδρίων στην Θεσσαλονίκη αυξήθηκε κατά 13,3% το 2025. Μιλούμε για 170 εκατομμύρια ευρώ στην πόλη, σωστά?
1: Σωστά διαβάζετε, κύριε Τσαλικίδη. Το οικονομικό αποτύπωμα λοιπόν όλου του συστήματος των συνεδριών και των εκδηλώσεων έχει αυξηθεί και έχει ανέβει από τα 150 εκατομμύρια το 2024 στα 170 το 2025, πράγμα που δείχνει τη δυναμική και τη δυνατότητα της πόλης να έχει εισοδήματα όλο το χρόνο και με πολλά πολλαπλασιαστικά ωφέλη.
0: Από αυτές τις συναντήσεις, τα συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί, πόσα έχουν διεθνή χαρακτήρα, δηλαδή πόσα από αυτά έχουν ως καλεσμένους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, και τι σημαίνει αυτό φυσικά για το μερίδιο της πόλης, ό,τι έχει να κάνει στο οικονομικό σκέλος, πώς φτιάχνουμε τουρίστες δηλαδή μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε τώρα, τα θετικά που έχουμε να πούμε για την πορεία της πόλης είναι ότι έχουμε μια μέση τιμή μεγαλύτερης διάρκειας των εκδηλώσεων σε σχέση με το μέσο όρο από αυτό που υπάρχουν στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να πούμε ότι 3 στις 10 διοργανώσεις είχαν διεθνή χαρακτήρα, πράγμα που επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της Θεσσαλονίκης και τις προοπτικές που έχει. Δηλαδή έχουμε περισσότερες ξένες εκδηλώσεις, μένουν για περισσότερες μέρες, και αυτό που έχουμε ξαναπεί είναι ότι οι σύνεδροι σε μεγάλο ποσοστό επανέρχονται στην πόλη σαν τουρίστες. Στο οικοσύστημα αυτό που μιλάμε και στην δυναμική της πόλης, μεγάλο ρόλο παίζουν τα πανεπιστήμια που έχουν σημαντικό κομμάτι της πίτας αυτής της συνεδριακής, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλη αύξηση στα corporate, στα εταιρικά events στην πόλη. Οπότε διευρύνουμε και την γκάμα την πελατειακή μας και την πιθανή βάση που μπορούμε να φέρουμε συνέδρια.
0: Και αυτό δείχνει και τη δυναμική της πόλης. Μια πόλη όμως φαντάζομαι η οποία θα πρέπει, για να είναι θελκτικός προορισμός και να γίνει συνήθιο στην ατζέντα όσο θέλουν να διοργανώσουν ένα συνέδριο, θα πρέπει να συνδυάζει υποδομές, προσβασιμότητα, γνώση, αλλά και την εμπειρία που μπορεί να προσφέρει μια πόλη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Θεσσαλονίκη έχει σήμερα όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να προσελκύσει πιο εύκολα αυτού του είδους τα συνέδρια συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα σε αυτό το κομμάτι, και αυτό κιόλας αποτυπώνεται και από την βελτίωση των αποτελεσμάτων τα τελευταία χρόνια. Να πούμε το πασιφανές, το μετρό, ότι είναι μια πολύ σοβαρή αναβάθμιση. Το αεροδρόμιο επίσης, το λιμάνι επίσης, με τις κινήσεις που έχει κάνει και στην κρουαζιέρα. Έχουν γίνει βήματα, προφανώς πρέπει να γίνουν και άλλα. Η βελτίωση στις συγκοινωνίες έχει βελτιώσει τα κίνητρα των συνέδρων για να έρθουν και να επισκεφτούν την πόλη. Τα υπόλοιπα στοιχεία πάντα τα έχει η Θεσσαλονίκη, δηλαδή την ιστορία, τη γαστρονομία και τα σχετικά. Απλά τώρα αυτό που βλέπουμε και με την συμβολή του Convention Bureau αναδεικνύονται με έναν τρόπο πολύ πιο επαγγελματικό και προβάλλονται με τον τρόπο που πρέπει να προβάλλονται σε κάθε αγορά. Άρα, δηλαδή, δεν έρχονται οι σύνεδροι απλά γιατί είμαστε μια πόλη παραθαλάσσια. Έρχονται γιατί τα βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα και είμαστε μια πόλη ανταγωνιστική προς τους υπόλοιπους προορισμούς που μας ανταγωνίζονται.
0: Τους παρέχουμε τα κατάλληλα εφόδια δηλαδή για να μπορέσουν να κάνουν και αυτοί σωστά τη δουλειά τους.
1: Υπάρχει μια τάση, κύριε Τσαλικίδη, τα τελευταία χρόνια ότι θέλουν, εκτός από τις εδρεωμένες πόλεις καθιερωμένες όπως είναι ας πούμε η Βαρκελόνη ή το Λονδίνο ή η Βιέννη, υπάρχει μια τάση να ανακαλύπτουν πια δεύτερους εναλλακτικούς προορισμούς διαφορετικούς, και σε αυτό το κομμάτι έχουμε μπει πάρα πολύ δυνατά.
0: Ναι. Σε επίπεδο χώρων για να διοργανώνονται αυτού του είδους τα συνέδρια, είμαστε καλά, κύριε Μοναστηρίδη?
1: Θα μπορούσα να είμαστε και καλύτερα. Η πλειοψηφία των συνεδρίων, το 46% φιλοξενήθηκε σε χώρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Διότι έχουμε και το προνόμιο να έχουμε δύο μεγάλα πανεπιστήμια στο κέντρο της πόλης και ένα ακόμα περιφερειακό, το ΔΠΑΕ δηλαδή, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Μετά έχει μεγάλο ποσοστό τα ξενοδοχεία που και εδώ έχουν γίνει κινήσεις ουσιαστικές και ένα ποσοστό κοντά στο 10% είναι σε συνεργούς εξαιριακούς χώρους. Προφανώς η πολυπόθητη ανάπλαση της έκθεσης θα δώσει ένα ακόμα ουσιαστικό πλεονέκτημα στην πόλη για να διεκδικήσει χώρους. Και χώρους βέβαια για τα συνέδρια που τις αναλογούν, θέλω να πω λίγο ότι η πλειοψηφία των συνεδρίων, περίπου το 80% των συνεδρίων, είναι κοντά στα 1000 άτομα. Είναι τα συνέδρια που θέλουμε και που αφήνουν πιο εύκολο και πιο μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη.
0: Έχετε υπολογίσει, μετρήσει πόσοι κρίκοι, επαγγελματικοί κρίκοι της αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη επηρεάζονται θετικά από τα συνέδρια?
1: Είναι πάνω από 12 οι επαγγελματικοί κλάδοι φορείς που εμπλέκονται, ωφελούνται, είναι κρίσιμοι για την συνεδριακή παύλα ΜΑΕΣ και για την βιομηχανία των εκδηλώσεων. Από το εμφανές, δηλαδή τους χώρους, ξενοδοχεία, πανεπιστήμια κτλ., catering, ταξί, λεωφορεία, ξεναγούς, εστιατόρια, οι επιχειρήσεις που κάνουν τα αναμνηστικά των συνεδρίων είναι πολύ μεγάλη γκάμα. Και αν βάλει κανείς και τις παράλληλες εκδηλώσεις που πολλές φορές εμπλέκονται στα συνέδρια, τότε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο κύκλος των εμπλεκόμενων και των ωφελούμενων από τη συνεδριακή δραστηριότητα.
0: Και για το 2026 τι περιμένουμε, τι προσδοκάτε?
1: Είμαστε αισιόδοξοι για το 2026, γιατί είχαμε μια καλή χρονιά το 2024, μια καλύτερη το 2025. Πιστεύουμε και το 2026 τα δείγματα είναι ότι υπάρχει ζήτηση για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και μακάρι αυτή η ζήτηση να φέρει και τα κατάλληλα οικονομικά ωφέλη και να την καθιερώσει στη συνείδηση του κόσμου. Κύριε Μοναστηρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαλή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Πρόδρομος Μοναστηρίδης, ο πρόεδρος του Θεσσαλονίκη Convention Bureau. Συζητήσαμε για το συνεδριακό τουρισμό, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι καλπάζει τα τελευταία χρόνια, χάρη φυσικά στις πρωτοβουλίες και του Θεσσαλονίκη Convention Bureau. Με μουσική λοιπόν θα σας αφήσω για να σας παραδώσω στα χέρια και στη φωνή της Μπέλα Στεργίου που θα έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πλήθος κόσμου λέει αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα στο παρεκκλήσι του Γεροκομείου Αθηνών, όπως η ίδια άλλωστε επιθυμούσε και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ολική ανατροπή αναμένεται σήμερα Παρασκευή στο σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα κορυφωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Χωρίς νερό για διάστημα 3 ωρών θα μείνει σήμερα περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Οικειών από αυτή την ώρα και ως τη 1 το μεσημέρι λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης επί της συμβολής των οδών Λεωφόρος Παπανικολάου με το ΣΥΤΣ Αβέροφ, όπως ανακοίνωσε η ΕΙΑΘ. Και στην Καστοριά, μετά τη Λαμία, καταγράφεται συρροή κρουσμάτων σαλμονέλλας. Πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε υιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, η οποία αρχικά τουλάχιστον αποδίδεται σε λήψη ακατάλληλης τροφής ή νερού. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του ναυαγοσώστη με κάρπα, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Σε ό,τι αφορά το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, που έχασε όλη του την οικογένεια στο τροχαίο στη Χαλκιδική, οι γιατροί λένε ότι ξυπνάει σταδιακά, έχει ανακτήσει την επαφή με το περιβάλλον και ότι αν συνεχιστεί η καλή πορεία της υγείας του, θα προχωρήσουν στην πλήρη αποσολήνωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλες φωτιές μένονται στη Νότια Ευρώπη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Μαδρίτη λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, ενώ στη Γαλλία ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διακριτές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη, διαπραχθήσεις λίγη ώρα η μία μετά την άλλη από άνδρα που φώναξε Άλαχου Ακμπάρ και έχει προσαχθεί, σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας της Μητρόπολης που έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους. Τα θύματα των δύο επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες ασιατικής καταγωγής και Εβραίος αντίστοιχα, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δεν κινδυνεύουν. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Επαιτειακή εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Βουλή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών το 1974 που σηματοδότησε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας μετά την επταετή δικτατορία. Το βράδυ ο Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραθέσει την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Αγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2026 και πλέον μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ, στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε πλαγιά στην Ευκαρπία κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Η άλλη φωτιά, αυτή στο λιβάδι του Δήμου Θέρμης, οριοθετήθηκε. Στο σημείο, ωστόσο, παραμένουν 6 οχήματα και 15 πυροσβέστες. Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη ένας 49χρονος έπειτα από καταγγελία ότι προσέγγισε και παρενόχλησε σεξουαλικά μία ανήλικη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες το απόγευμα και ακολούθησε η σύλληψη του 49χρονου από αστυνομικούς του αστυνομικού του τμήματος Λευκού Πύργου. Ο άνδρας κρατείται και θα οδηγηθεί με την αυτόφθορη διαδικασία ενώπιον της δικαιοσύνης. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος δολοφόνησε άγρια τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ο καθομολογίαν δράστης, με ποινικό παρελθόν, αναγκάστηκε να παραδεχθεί την αποτρόπαια πράξη του υπό το βάρος των αδειάσεστων στοιχείων. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα Παρασκευή αναμένονται ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικράτη για περίπου 3 χιλιόμετρα στη Μοναστηρίου, στο ρεύμα προς Διαβατά από νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Το ακούσατε και από τον Νίκο το Λαδιανό στη διάρκεια της δικής του εκπομπής. Το ψάξε ο Νίκος. Προκύπτει ότι γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο ύψος των διηλυστηρίων και τα οποία προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η κίνηση φαίνεται πως ξεκινά από την αερογέφυρα στο Κορδελιό και φτάνει μέχρι και λίγο έξω από τα Διαβατά, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να καλούνται να επιδείξουν την υπομονή τους, αλλά και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να περάσουν με ασφάλεια από το συγκεκριμένο σημείο. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, εκεί όπου στα χέρια των ανδρών έπεσαν 8 άτομα μετά από συντονισμένη επιχειρησιακή δράση στο Δεδροπόταμο. Ανάμεσα στα ευρήματα της αστυνομίας περιλαμβάνονται ναρκωτικές ουσίες, μετρητάλα και κύκλωμα παρακολούθησης που έβλεπε τους γύρω δρόμους. Πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και όπως προκύπτει, αρχικά οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν 5 άτομα την ώρα που έβγαιναν από 3 διαφορετικά σπίτια. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών που μόλις τα είχαν προμηθευτεί, ενώ αμέσως μετά οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποίησαν εφόδους στα 3 σπίτια, όπου συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα, τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως οι προμηθευτές των ουσιών. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κύκλωμα είχε βάλει, όπως είπαμε, και κάμερες για να μπορεί να ελέγχει την περιοχή. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στη δική τους περιοχή. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί και έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για παιδί. Είναι η παροχή που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Η καταβολή θα γίνει έως και τις 31 Αυγούστου και αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου. Δεν πρόκειται για νέο κύκλο πληρωμών ή αιτήσεων, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά για συμπληρωματική καταβολή προς τους δικαιούχους που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική πληρωμή. Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν σε πολλές περιπτώσεις την ενίσχυση όταν καταβλήθηκε η πρώτη δόση. Άρα το παιδί δεν μπορούσε λοιπόν να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024. Οπότε για να καταβληθούν τα 150 ευρώ στο τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το 2025. Η ημερομηνία η σχετική είναι σήμερα 24 Ιουλίου. Τώρα για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση άφημη έως τις 10 Αυγούστου. Απαιτούνται η ληξιαρχική πράξη γέννησης, υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα ότι συνενεί στην έκδοση άφημη. Μετά την έκδοση του θα πραγματοποιηθεί απαραίτητη αντιστοίχηση με το ΆΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ, η οποία, θυμίζω, θα γίνει αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα. Και θα σας πω τώρα για μια απίστευτη απάτη στην Καστοριά. Σε Εφιάλτη εξελίχθηκε για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε χωριό του Δήμου Άργους Οριστικού στην Καστοριά η επαφή με επιτίδιους απατεώνες, με κάποιους πονηρούς, οι οποίοι προσποιούμενοι τους λογιστές κατάφεραν μέσα σε 2 μόλις μέρες να αποσπάσουν από ηλικιωμένο ζευγάρι χρυσές λίρες, τη μαλφή αλλά και τις οικονομίες μιας ζωής. Θα διαβάσετε σχετικές πληροφορίες στο earthnews.gr. Η απάτη ξεκίνησε προχθές, Τετάρτη, 22 Ιουλίου, όταν τα μέλη του κυκλώματος επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα θύματα, συστηνόμενοι ως λογιστές από την Αθήνα. Έχουν πάει δηλαδή την απάτη σε άλλο επίπεδο. Με πρόσχημα μια δήθεν μεγάλη εκρεμίοφυλή στην εφορία, για την οποία μάλιστα όπως τους λέγανε έπρεπε να τακτοποιήσουν άμεσα για να αποφευθούν τυχόν κυρώσεις, έπεισαν τους ηλικιωμένους να παραδώσουν σε εισπράκτορες της πύρας περίπου 20 λίρες και αρκετά χρυσαφικά ανυπολόγησης και συναισθηματικής αλλά και οικονομικής αξίας. Μάλιστα, από τη στιγμή την οποία είδαν ότι μπορούσαν να πάνε και ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή τα θύματα τους
τσίμπησαν εντός εισαγωγικών, οι δράστες επανήλθαν χθες και ισχυρίστηκαν ότι τα πολύτιμα αντικείμενα δεν επαρκούσαν για την εξόφληση της υποτιθέμενης οφειλής. Έτσι λοιπόν χειραγώγησαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα όλες τις οικονομίες, μιλούμε για 37.000 ευρώ, τον υποχρέωσαν να επιβιβαστεί μόνος του στο αυτοκίνητο, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, και να ταξιδέψει, να οδηγήσει μόνος του, 83 χρόνων άνθρωπος, από την Καστοριά στην Αθήνα για να παραδώσει τα χρήματα. Και τι έκαναν? Για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι η επίσης ηλικιωμένη σύζυγος του 83χρονου δεν θα ειδοποιήσει τις αρχές ή κάποιον άλλον συγγενή, όσο λοιπόν ο συγκεκριμένος άνδρας, ο 83χρονος, ήταν καθοδόν, οι δράστες κρατούσαν τη σύζυγο στη γραμμή του τηλεφώνου. Άρα δεν της άφηναν την ευκαιρία να μπορέσει να επικοινωνήσει με τα παιδιά της ή με το σύζυγό της. Κάποια στιγμή, όταν εκείνη κατάλαβε ότι ο σύζυγός της, το στεφάνι της, το καμάρι της, ο λεβέντης της, λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, την έπιασε άγχος. Διέκοψε τη σύνδεση και ειδοποίησε την αστυνομία. Αμέσως σήμανε συναγερμός, ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης του 83χρονου, ο οποίος θεωρήθηκε εξαφανισμένος, λογικό και αναμενόμενο. Είχε φτάσει όμως ο ίδιος στην Αθήνα. Επικοινώνησε με τους δικούς του και τις αρχές, τους γνωστοποίησε ότι είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα, είχε ήδη παραδώσει 37.000 ευρώ στους απατεώνες, αλλά ήταν ήδη αργά. Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και προσπαθεί να φτάσει στα ίχνη τους, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες αλλά και τα τηλεφωνικά δεδομένα. Και το λέω αυτό διότι χρειάζεται προσοχή, γιατί όπως βλέπουμε οι απατεώνες έχουν πάει την υπόθεση της εξαπάτησης σε άλλο επίπεδο και πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Θα πάμε με την πολιτική επικαιρότητα, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε στο Open είχε και άλλες ειδήσεις. Αναφέρθηκε στο πακέτο που θα εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έδειξε προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς όμως να αποκαλύψει τις παρεμβάσεις που εξετάζονται. Είναι χαρακτηριστική αναφορά του ότι έχει έρθει η ώρα να ασχοληθεί η πολιτεία περισσότερο με τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τα πεδία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Ζήτησε ωστόσο λίγη υπομονή, καθώς όπως εξήγησε, ο τελικός δημοσιονομικός χώρος δεν είναι γνωστός μέχρι την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, έθεσε ως επόμενο μεγάλο στόχο η ελληνική οικονομία να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης στις τάξεις του 3%, επισημένοντας ότι για να συμβεί αυτό απαιτούνται νέες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ΟΠΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο ίδιος είπε ότι ποτέ δεν αρνήθηκε ότι ο ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Υπενθύμησε την απόφαση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων του οργανισμού στην ΑΔΕ. Αργήσαμε να το κάνουμε. Ναι, αν έπρεπε να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα το έκανα νωρίτερα. Αποτύχαμε, παραδέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, έσπευσε να βάλει όριο στην πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την αναγνώριση μιας αποτυχίας μέχρι τον χαρακτηρισμό μιας ολόκληρης κυβέρνησης ως κυβέρνησης υποδίκων. Για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου, απέφυγε να τοποθετηθεί, επικαλούμενος την εκκρεμή

κρίση της δικαιοσύνης και είναι λογικό από τη στιγμή την οποία δεν υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου. Όπως ανέφερε, ο ίδιος έχει μάθει να σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να την εμπιστεύεται, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισαγγελείς. Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά και τα όσα προηγήθηκαν σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρχιοθετήσεις των 9 περιπτώσεων με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τη χαρακτήρισε πολύ χρήσιμο θεσμό, τον οποίο, όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει. Άφησε πάντως μια σαφή αιχμή για το χειρισμό των υποθέσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η ίδια η ζωή θα δείξει εάν έγιναν οι σωστές επιλογές, και πρόσθεσε ότι δικαιώθηκαν εκείνοι που έλεγαν ότι στις υποθέσεις 9 βουλευτών ίσως βιάστηκαν κάποιοι να βγάλουν συμπεράσματα. Υπενθύμησε μάλιστα ότι είχε υποχρεωθεί να απομακρύνει τρεις υπουργοί, οι οποίοι, όπως είπε, βγήκαν λάδι και δεν υπάρχει πλέον κάτι που να μπορεί να τους αποδοθεί. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν αποδίδει σκοπιμότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για την υπόθεση των υποκλοπών επικαλέστηκε εκ νέου το τεκμήριο της αθωότητας, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί οριστικά μόνο όταν ολοκληρωθεί η δικαστική κρίση και σε δεύτερο βαθμό. Σαφείς αποστάσεις πήρε και από τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι σέβεται όλους τους πρώην Πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας και τους πρώην Πρωθυπουργούς, ξεκαθάρισε όμως ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του απόψεις και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Όπως είπε, δεν έχει υποχρέωση να συμφωνεί σε όλα με τους πρώην Πρωθυπουργούς. Η κυβέρνηση αυτή εξελέγει από τον ελληνικό λαό για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Τελεία και παύλα ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά. Ενώ για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά απέφυγε να κάνει κάποια πρόβλεψη, λέγοντας ότι πρέπει να κυλήσει ο χρόνος. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Σας διαβάζω ακριβώς ένα κομμάτι από την απομαγνητοφώνηση που δείχνει, αν θέλετε, και τον τρόπο σκέψης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει μια ουσιαστική δημόσια αμφισβήτηση του πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμένα. Άρα, συνέχισε, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά δεν υπάρχει απολύτως κανένα. Επέμεινε παράλληλα ότι η αυτοδυναμία παραμένει εφικτός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία. Χαρακτήρισε διασκεδαστικά τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη λαϊκή ετοιμιγορία. Το να διεκδικούμε την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, και είναι σίγουρα πιο εφικτό από το να χαίρεσαι ότι θα είσαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, αφήνοντας μια ξεκάθαρη αιχμή προς το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι και θέμα της ημέρας, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση κυρίως του Πασόκ, κατηγορώντας το ότι συμφωνεί με πολλές από τις κυβερνητικές προτάσεις, αλλά αρνείται να τις υπερψηφίσει στην παρούσα Βουλή. Απέρριψε με ένα καλή τύχη τη συζήτηση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο και απέκλεισε κάθε πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά και επέμεινε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία με αξιώσεις, χωρίς φυσικά να προεξοφλήσει ο ίδιος το εκλογικό αποτέλεσμα. Παρέπεψε μάλιστα στις δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του 2023, όταν πολλοί θεωρούσαν δύσκολη και τότε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, σήμερα έχουμε τη γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αν ο καιρός δεν το επιτρέψει, θα μεταφερθούν όλοι στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Εκεί λοιπόν θα λάβει χώρα η φετινή δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού. Οικοδεσπότης ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι οι παρόντες. Σίγουρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος του Πασόκ, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Απόντες θα είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης Νατσιός, και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρο, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της. Αντίστοιχα, δεν θα παραβρίσκονται και οι επικεφαλείς των κομμάτων που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τώρα, ανάμεσα στους σχεδόν 1.700 καλεσμένους περιλαμβάνονται τα 61 μέλη της κυβέρνησης, οι 8 πρώην πρωθυπουργοί, οι 2 πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, αναφέρουμε στον Προκόπη Παυλόπουλο και την Κατερίνα Σακελαροπούλου, τους 4 πρώην πρόεδρους της Βουλής, ο Έλληνας Επίτροπος ο Απόστολος Τζιτζικώστας, οι 20 ευρωβουλευτές
και φυσικά οι 300 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων των 30 ανεξάρτητων, όπως για παράδειγμα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ή η Θεοδώρα Τζάκρη. Έχουν κληθεί ακόμη και οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που παραιτήθηκαν πρόσφατα, όπως η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Γιώργος Καραμέρος, οι οποίοι αποχώρησαν, παραιτήθηκαν, παρέδωσαν τις έδρες τους πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο των ανακατατάξεων στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ακόμη έχουν κληθεί συνολικά 509 αντιστασιακοί κατά της δικτατορίας, ενώ δίπλα σε όλους τους παραπάνω έχουν προσκληθεί και ανώτατοι δικαστικοί, αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, πριτάνεις, τραπεζίτες, πρόεδροι κοινοφελών ιδρυμάτων, επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, ενώ τιμητικά προσκεκλημένοι θα είναι οι δύο πρωτεύσαντες μαθητές των Πανελληνίων, η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, είναι ο κυβερνήτης του F-16 που προσγειώθηκε ασφαλώς στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

0: Θα επιμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα καλημερίσω τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή, είναι ένα πληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής παράταξης, της Ελλάς δηλαδή, του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Καρπουχτσή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τσαλικίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας βρίσκω Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Σέρες?
1: Είμαι στο δρόμο για Σέρες. Έχω σταματήσει την άκρη γιατί γύρισα από Αθήνα.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε δεν θα σας καθυστερήσω και εγώ πολύ για να συνεχίσετε, να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κύριε Καρπουχτσή, με μια αναφορά του Γαβρίλ του Σακελαρίδη για τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία αφορά φυσικά και την Ελλάς. Χρεώνει στον πρώην Πρωθυπουργό ότι βγάζει δεξί φλάς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με τον πιο σαφή τρόπο, και αυτό έχει να κάνει με την στάση που κρατάτε απέναντι στα ιδιωτικά, στα μη κρατικά ΕΗ.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω, κύριε Τσαλικίδη, είναι ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παρουσίασε 5+1 παρεμβάσεις ολοκληρωμένες για την παιδεία. Αν μου επιτρέπετε να πω έτσι κάποια από αυτά, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει εστιαστεί η όποια κριτική γίνεται εξ αριστερών στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, και είναι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά και σε αυτό έχουμε μια πραγματικά υπεύθυνη στάση. Εγώ θα σας πω ότι οι 5+1 παρεμβάσεις της Ελλάδας στο θέμα της παιδείας ξεκινούν από την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, το οποίο είναι ένα ακριβό για τις οικογένειες και ένα ψυχοφθόρο διόδιο στη γνώση και στη μάθηση. Και θέλουμε να μετατρέψουμε το Λύκειο από προθάλαμο φροντιστηρίου σε ένα αυτοτελή θεσμό μόρφωσης και να αλλάξουμε τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Το δεύτερο και βασικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ουσιαστικά η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, που κάποιος θα μπορεί να παίρνει πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος σε 2 χρόνια για αντικείμενα υψηλής ζήτησης, δημιουργώντας μέσα στα πανεπιστήμια διετή προγράμματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προφανώς λειτουργία στα δημόσια ΕΗ και η κατάργηση θεσμού των συμβουλίων διοίκησης, η στήριξη των εκπαιδευτικών, που κύριε Τσαλικίδη νομίζω είναι σήμερα από τα ζητήματα μαζί με τους υγειονομικούς που πρέπει να βάλουμε στην πρώτη γραμμή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επιφορτιστεί με την εκπαίδευση των δικών μας παιδιών σήμερα δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, ειδικά αυτοί που φεύγουν σε νησιά και σε περιοχές που έχουν υψηλή οικιστική πίεση. Άρα μιλάμε για ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικά μισθολόγια. Μιλήσαμε για σχολική ειρήνη, δηλαδή για την αποκατάσταση του κλίματος ηρεμίας και την παιδαγωγική ενδυνάμωση, γιατί θέλουμε ένα ενταξιακό, συμμετοχικό και ελκυστικό σχολείο. Και προφανώς μιλήσαμε για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στο σχολείο. Γιατί θέλουμε μια κοινωνία πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις. Τώρα, όσον αφορά την κριτική, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται, κύριε Τσαλικίδη, ως μια υπεύθυνη δύναμη διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Ο νόμος Πυρακάκη είναι κάτι το οποίο θα ψηφίζαμε? Όχι, δεν θα το υποστηρίζαμε ποτέ. Είναι όμως κάτι το οποίο σήμερα είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα και είναι μια επιλογή που έχουν κάνει χιλιάδες οικογένειες σήμερα για τα παιδιά του. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένας νόμος ο οποίος έχει περάσει και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ως νόμιμος. Έχει κρυθεί δηλαδή αυτό ήδη. Ναι. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λοιπόν δεν θέλει να βάλει σε περιπέτειες όλες αυτές τις οικογένειες αλλά και το κράτος. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν πούμε ότι μόνο τον καταργούμε και τα κλείνουμε, αυτό δημιουργεί αντιτίθεται στο ενωσιακό δίκαιο και θα έχουμε αρκετές περιπέτειες. Αυτά τα εκατομμύρια ευρώ των αγωγών που θα γίνει θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, όπως θα πληρώσει το μισό δισεκατομμύριο των προστήμων του ΠΚΠ που έφερε η κυβέρνηση της κυρία Μητσοτάκη. Αυτό όμως που λέμε εμείς είναι ότι προφανώς και θα κάνουμε μια ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του νόμου Πυρακάκη, έτσι ώστε τα μη κρατικά πανεπιστήμια να μην γίνεται αυτό που υπάρχει σήμερα, γιατί σήμερα ξέρετε κάποιος ανοίγει, δεν υπάρχουν ουσιαστικά κριτήρια ακαδημαϊκά, υποδομών, τρόπου εισαγωγής, ναι, και έχει καταλήξει να είναι ένα εμπόριο πτυχίων.
0: Αποδέχεστε όμως
1: να αυστηροποιήσουμε τόσο πολύ το πλαίσιο, ναι, λειτουργίας, έτσι ώστε να είναι εισάξιο το επίπεδο λειτουργίας τους, και να δούμε λοιπόν αν το κρίνουν βιώσιμο για να συνεχίσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι και τα παιδιά που θα βγαίνουν από αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα έχουν τις γνώσεις και τα εφόδια για την επόμενη μέρα. Παράλληλα όμως, ενισχύοντας, ναι, τη δημόσια εκπαίδευση και το δημόσιο πανεπιστήμιο με χρηματοδότηση που σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει και έχει αφαιθεί στο έλεος της με έμφαση στην έρευνα και στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη.
0: Ωραία.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Αναγνωρίζεται σήμερα ως Ελλάς ότι ο σκοπός στην ουσία των μη κρατικών ΑΗ έχει ευδοκιμήσει, έχει πετύχει στην ουσία η εφαρμογή του μέχρι στιγμής? Και το ρωτώ αυτό διότι θυμάμαι μια δήλωση του κυρίου Τσίπρα το 2024, τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, που μιλούσε για σκαλοπάτι στον κατήφορο της συστηματικής απαξίωσης των θεσμών και έλεγε τότε, κλείνοντας την ανακοίνωση, το ότι μιλούμε για μια διαδικασία η οποία δεν θα ευδοκιμήσει.
1: Ναι, ευδοκιμή εξαρτάται πώς το εννοείται. Αν το εννοείται με την έννοια ότι σήμερα, παραδείγματος χάρη, 10.000 παιδιά με την ανακοίνωση των πανελλαδικών και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής σήμερα που υπάρχει, μένουν εκτός πανεπιστημίων και ουσιαστικά είναι έτοιμοι, σε εισαγωγικά θα το ξαναπώ, πελάτες για τον νόμο Πιερακάκη και τα πανεπιστήμια τα οποία αυτός ίδρυσε, υπό αυτή την έννοια, ναι, για τη Νέα Δημοκρατία ευδοκίμησε αυτό. Για τα ιδιωτικά συμφέροντα, ναι, ευδοκίμησε. Εμείς λοιπόν μιλάμε για κάτι άλλο. Από τη στιγμή που είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καταργήσουμε και θέλουμε και να είμαστε και υπεύθυνοι απέναντι, ξαναλέω, σε όλες αυτές τις χιλιάδες των παιδιών και οικογενειών που έχουν κάνει αυτή την επιλογή, θα αλλάξουμε και θα αναμορφώσουμε το πλαίσιο έτσι ώστε να πληρεί υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα. Θα βάλουμε κανόνες σε μια αγορά που σήμερα δυστυχώς είναι ξέφρεγο αμπέλι τα μη κρατικά πανεπιστήμια με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Άρα όχι, δεν θεωρούμε ότι έχει ευδοκιμήσει. Παρ' όλα αυτά, δεν ερχόμαστε με παροχολογίες, δεν ερχόμαστε με μια διαδικασία ότι να λέμε άκρητα και αβασάνιστα ότι ξέρετε κάτι θα τα καταργήσουμε, γιατί είναι και η κριτική που έχετε εξ αριστερών, την καταλαβαίνω κύριε Τσαλικίδη, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια ανέξοδη κριτική, γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν θα κληθούν ποτέ να κυβερνήσουν για να εφαρμόσουν αυτά που λένε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα και με σχέδιο και με σκοπό να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και η διακυβέρνηση της χώρας δεν θέλει ούτε ανέξοδες υποσχέσεις, ούτε ευχολόγια. Θέλει ένα ρεαλισμό και θέλει ένα ουσιαστικό τρόπο αντιμετώπισης των σύγχρονων ζητημάτων που υπάρχουν, όπως και στον τομέα της παιδείας και στον τομέα της οικονομίας και σε όλα.
0: Ναι, αφού λοιπόν χρειάζεται ρεαλισμός, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τι στάση κρατά απέναντι στην αναθεώρηση του άρθρου 16?
1: Εντάξει, για τα απέναντι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 νομίζω είμαστε ξεκάθαροι. Δεν συνεννούμε στην αναθεώρησή του, γιατί το άρθρο 16 αποτελεί τη μοναδική συνταγματική ασπίδα για τη διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης παιδείας. Οποιαδήποτε
0: αφισβητείται, κύριε Καρπούτσι, ο δημόσιος χαρακτήρας του δημόσιου πανεπιστημίου.
1: Η οποιαδήποτε αναθεώρηση ανοίγει λίγο την κερκόπορτα για να αρχίσουν να πληρώνουν δίδακτρα και σε δημόσια πανεπιστήμια οι φοιτητές. Και η στάση του Πασόκ, θα μου επιτρέψετε, στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι και ανεύθυνα, αλλά ανεύθυνη και ίσως και επικίνδυνα αφελής. Γιατί η συνένεση δεν φέρνει σύγχρονο ευρωπαϊκό μοντέλο, αλλά λειτουργεί κατά τη γνώμη μου ως δούριος τύπος που θα επιτρέψει να καταργήσει ουσιαστικά τη δωρεάν παιδεία, δηλαδή την ισότιμη πρόσβαση. Γι' αυτό το λόγο η διατήρηση του άρθρου 16 νομίζω ότι είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτη. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μην μετατραπεί η γνώση από θεμελιώδη δικαίωμα σε προνόμιο για λίγους.
0: Ναι. Ρωτά η ακροάτρια, η Μαρία.
1: Παρακαλώ.
0: Είπατε ότι πρόθεσή σας είναι να κατεργήσετε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με ποιον τρόπο λοιπόν θα μπαίνουν τα παιδιά στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο? Με ποιο θα είναι το σύστημα το οποίο θα έρθει να αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις και να εγγυηθεί επίσης και το γεγονός ότι εδώ τα πράγματα είναι καθαρά. Δίνεις εξετάσεις, μπαίνεις στο πανεπιστήμιο.
1: Προφανώς ο σκοπός και αυτό που παρουσιάστηκε από το τμήμα παιδείας και θα αναλυθεί όπως αντιλαμβάνεστε και στη συνέχεια, είναι να σπάσουμε λίγο τον παραλογισμό σήμερα που υπάρχει και να θεσμοθετήσουμε μια εισαγωγή στα ελεύθερης πρόσβασης σε εκείνα τα τμήματα που σήμερα οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι όσες και οι διαθέσιμες θέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς όποιος θα παίρνει το αναβαθμισμένο γενικό απολυτήριο, γιατί μιλάμε παράλληλα και για μια αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών του Λυκείου σήμερα, το οποίο ουσιαστικά έχει γίνει προθάλαμος φροντιστήριων. Άρα θέλουμε να αλλάξουμε και τη φιλοσοφία σήμερα του Λυκείου ως υπάρχει. Άρα ελεύθερη εισαγωγή, ελεύθερη πρόσβαση στα τμήματα που οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι όσες και οι διαθέσιμες θέσεις. Και η προϋπόθεση θα είναι το απολυτήριο της Λυκείου. Για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με το βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου. Οι εξετάσεις αυτές θα μου επιτρέψετε να πω ότι του σχολείου, δηλαδή του λυκείου, θα είναι κατά τα πρότυπα των πανελλαδικών, δηλαδή με ανεξάρτητους αξιολογητές και βαθμολογητές από άλλα σχολεία, δηλαδή θα διασφαλίζεται και το αδιάβλητο των εξετάσεων στα μαθήματα του λυκείου.
0: Άρα θα υπάρχει εξεταστική διαδικασία. Θα υπάρχει εξεταστική
1: διαδικασία. Όπως υπάρχει τώρα και στα γενικά λύκεια. Απλά ξαναλέω, είναι ένα αναβαθμισμένο απολυτήριο λυκείου και προφανώς και εξετάσεις στα μαθήματα τα οποία θα δίνονται, προφανώς και θα υπάρχει κατοχύρωση του αδιάβλητου της διαδικασίας.
0: Αντιλαμβανόμαστε
1: όλοι τι σημαίνει, όπως ισχύει και τις πανελλαδικές που υπάρχει σήμερα. Το αδιάβλητο. Αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό.
0: Ναι, άρα υπάρχει εξεταστική διαδικασία. Μπορεί να μην τις λέμε πανελλαδικές, να είναι κάτι άλλο.
1: Θα υπάρχουν οι εξετάσεις που υπάρχουν σήμερα για να πάρει κάποιο το απολυτήριο.
0: Το απολυτήριο.
1: Καταλάβετε, ναι. Το απολυτήριο. Απλά ναι. Θα είναι ένα αναβαθμισμένο απολυτήριο με διαδικασία αξιολόγησης των εξετάσεων για να πάρει κάποιο το απολυτήριο λυκείου που φέρουν το αδιάβλητο του χαρακτήρα που έχουν σήμερα.
0: Άρα στην ουσία όχι εξετάσεις σε 4 μαθήματα που δίνουν φέτος τα παιδιά,
1: όχι.
0: Σε αυτό περισσότερα είναι, μαθήματα είναι για να περνάνε μέσα. Ναι, επίσης. Γεννάτε όμως και ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Καρπούτσι, και μένω στο θέμα της παιδείας, διότι είχαμε χθες και τις βάσεις και είναι και στο επίκεντρο. Γιατί όλα αυτά λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας δεν τα έφερε στο τραπέζι και δεν τα εφάρμοσε ως πρωθυπουργός σε την περίοδο 2015-2019.
1: Κύριε Τσαλικίδη, νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Η περίοδο 2015-2019 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη δημοσιονομικά περίοδο που είχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση σήμερα όμως είμαστε στο 2026 και εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα προγραμματικό λόγο και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του 27 ως το 31. Και ερχόμαστε και θα έρθουμε σταδιακά μέχρι και την τέτοια που θα ξεδιπλώσουμε όλο το πλέγμα των προτινόμενων δράσεων για όλους τους τομείς, όπως η οικονομία. Σήμερα αντιλαμβάνεστε ότι τα θέματα της ακρίβειας είναι αυτά που ταλανίζουν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Απέναντι σε όλα αυτά ερχόμαστε και θα έρθουμε και με προτάσεις και συγκεκριμένες λύσεις. Άκουσα σήμερα και τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός του Όπεν. Θα έρθει στη ΔΕΘ με ένα καινούριο πακέτο μέτρων.
0: Μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ναι, κύριε Τσαλικίδη, η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά ήταν ένα κόμμα που θεωρητικώς όφιλε να εκφράζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όφιλε, αλλά δεν το έκανε. 7 χρόνια δυστυχώς τώρα και υπό το πρίσμα της δημοσκοπικής κατάρρευσης σε αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας, έρχεται τώρα καθυστερημένα 7 χρόνια μετά και σε μια προεκλογική χρονιά να πει τι σε όλους αυτούς. Ότι θα κάνω τώρα αυτά που δεν έκανα 7 χρόνια. 7 χρόνια με γεμάτα ταμεία. 7 χρόνια με ταμείο ανάκαμψης και ΕΣΦΑ με 70 δις να δώσω που οι μικρομεσαίοι έμειναν ουσιαστικά έξω από όλα τα προγράμματα. Νομίζω ότι ο νοικοκύρης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, σήμερα αντιλαμβάνεται ότι αυτός είναι ένας προεκλογικός εμπεγμός από πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί είδαν ότι 7 χρόνια έχουν μείνει απ' έξω από οποιοδήποτε κυβερνητικό σχεδιασμό.
0: Και το
1: αντιλαμβανόμαστε αυτό, ναι, στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που βλέπουμε γύρω μας. Και στο πώς πάνε οι μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις και πώς βλέπουμε οι εμπορικές, οι μικρές, τα μαγαζάκια της γειτονιάς να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Γιατί κλείνουν, κύριε Τσαλικίδη? Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος της ακρίβειας, του ενεργειακού κόστους, της μείωσης του τζίρου, ότι πρέπει διαρκώς να απορροφούν την αύξηση του κόστους που έρχεται. Μια καταναλωτική δαπάνη η οποία δεν είναι διαρκώς μειούμενη, γιατί και τα νοικοκυριά πιέζονται.
0: Ο κυβερνητικός αντίλογος όμως,
1: καμία. Παρακαλώ.
0: Ο κυβερνητικός αντίλογος όμως, κύριε Καρπουχτσή, είναι ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει περίπου και έχει καταργήσει συνολικά περίπου καμιά 80 αριά φόρους και από την άλλη πλευρά
1: 83,
0: ναι, αλλά από την άλλη πλευρά χρεώνουν στον Αλέξη Τσίπρα και κατ' επέκταση και στην Ελλάς ότι δεν μπορεί να μιλά να εκφράσει σήμερα τους μικρομεσαίους όταν τους είχε φορέσει στο κεφάλι σειρά από φορολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες είχαν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην αγορά, λέει η κυβερνητική πλευρά.
1: Ναι, η κυβερνητική πλευρά θα πει αυτά που θέλει να πει για να τα ακούσει μάλλον η ίδια, γιατί αυτοί οι 83 φόροι που προφανώς και μειώθηκαν, αλλά δεν είναι το θέμα της μείωσης των φόρων, κύριε Τσαλική, δεν είναι ότι μειώνω 83, 103, 203 φόρους. Είναι ότι στο τέλος της ημέρας, με όλους αυτούς τους μειωμένους φόρους, καταλήγουν να πληρώνουν περισσότερα οι πολίτες και να τους μένουν λιγότερα στην τσέπη. Γιατί αυτό το οποίο δεν έχει κάνει σήμερα η κυβέρνηση είναι να βάλει στο στόχαστρο τους έμεσους πόρους, να βάλει στο στόχαστρο την εσχροκέρδεια που υπάρχει στην αγορά, στο λιανεμπόριο, στα διηλυστήρια, στην ενέργεια. Και κατ' επέκταση λοιπόν, εκεί που φαίνεται στη φορολογία εισοδήματος να είναι χαμηλότερος κατά 2% παραδείγματος χάρη σε κάποιες κατηγορίες ο συντελεστής, ο ίδιος ο μισθωτός, ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο ίδιος ο μικρός επιχειρηματίας, το τέλος χρονιάς να έχει πληρώσει πολύ περισσότερα σε έμεσους φόρους. Γιατί και οι έμεσοι φόροι που πληρώνουμε, κύριε Τσαλικίδη, φόροι δεν είναι. Πώς αυξήθηκαν παραπάνω 8,1 δισεκατομμύρια οι έμεσοι φόροι στα έσοδα του κράτους, από λεφτά τα οποία πληρώνουμε εμείς. Άρα το αφήγημα, ξέρετε, καταραίει την ώρα που φτάνει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, την ώρα που φτάνει στην Αγγλία το βενζινάδικο ο καταναλωτής, την ώρα που πάει να πληρώσει το ρεύμα του. Εκεί λοιπόν όλο το αφήγημα αυτό καταραίει και δεν είναι τυχαίο ότι με τη μείωση φόρων, με την αύξηση των μισθών που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, σήμερα το 2026 η αγοραστική δύναμη του ακροατή που μας ακούει, και όταν λέω αγοραστική δύναμη είναι πόσα πράγματα μπορεί να αγοράσει στο σούπερ μάρκετ με τα λεφτά που έχει, είναι λιγότερα σήμερα από αυτά που μπορούσε να αγοράσει αντίστοιχα το 2019. Αλλά καλό αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο η κυβέρνηση θέλει να πηγαίνει διαρκώς τη συζήτηση στο 2015-2019, γιατί δεν τη συμφέρει η συζήτηση του 2026. Και αν τη συνέφερε, δεν θα ερχόταν με μέτρα εκ των υστέρων και προεκλογικά καθρεφτάκια σε ηθαγενείς να τάξει ό,τι μπορεί να τάξει σε μια κατηγορία συμπολιτών μας, την οποία τη χάνει δημοσκοπικά. Και τη χάνει γιατί δεν μπόρεσε 7 χρόνια να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Και ναι, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι εδώ και για αυτή την κατηγορία. Και για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Για την καθαρή, τη γνήσια επιχειρηματικότητα.
0: Τι ραχοκοκαλιά που λένε.
1: Για τους
0: της ελληνικής
1: λένε όλοι,
0: οικονομίας.
1: Αλλά ξέρετε κάτι. Πολλοί τη λένε 7 χρόνια. Αυτή τη ροχοκακαλιά την έχουν τσακίσει όμως.
0: Το θέμα όμως είναι, κύριε Καρποχτσή, ότι δεν είναι μόνο 7 χρόνια, είναι ότι από την εποχή που μπήκαμε στην κρίση, δεν έχουν σηκώσει πολύ κεφάλι.
1: Ωραία το θυμίζετε, γιατί στην κρίση μπήκαμε το 11, αν θυμάστε. Στα μνημόνια μπήκαμε εκείνη την εποχή. Δεν μπήκαμε το 15, αυτό λίγο να το θυμόμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως 7 χρόνια τώρα, από το 19 και μετά που βγήκαμε, με γεμάτα τα ταμεία, με πόρους που έρχονταν. Από το 19 όμως λέω που βγήκαμε. Από το 18 βγήκαμε από την κρίση, αλλά από το 19 που είχαμε γεμάτα ταμεία, πόρους ευρωπαϊκούς, ακτολό χρημάτων. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία από το 19 και μετά που είχε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς αυτή η ραχοκοκαλιά, αντί να ενδυναμωθεί, αντί να γίνει πιο ανθεκτική, δυστυχώς έχει αρχίσει και ραγίζει. Δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστώ και πολύ, κύριε Καρποχτσή, για το χρόνο σας. Και καλή επιστροφή στις ΣΕΡΕΣ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Καρποχτσής, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

0: Και η ώρα της αθλητικής μας ενημέρωσης με τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή. Θόδωρε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ πολύ γρήγορα με τα χθεσινά παιχνίδια όπου οι δύο ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, κατάφεραν να κερδίσουν και μάλιστα εκτός έδρας τους αντιπάλους τους, κάνοντας το πρώτο βήμα και πολύ σημαντικό για την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών τους διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Πολωνία σε ουδέτερη έδρα την Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία με 3-2. Η ουκρανική ομάδα προηγήθηκε 1-0. Ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια με πολύ καλό εκπληκτικό τον Κωνσταντέλια πέτυχε 3 γκολ. 3-1 σφράγισε τη νίκη. Απλώς η Δυναμό Κιέβου μείωσε στο τέλος σε 2-3, που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Την ερχόμενη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ παίζει στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα δώσει στην Τούμπα, προφανώς θέλοντας να κρατήσει το σκορ, να κερδίσει και μια δεύτερη φορά, να δώσει και βαθμού στην Ελλάδα και να πάρει την πρόκριση στο δεύτερο γύρο, όπου εκεί, στον τρίτο προκριματικό γύρο, που εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Άντερλεχτ Χάμαρμπι, 1-1 το μεταξύ τους παιχνίδι. Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟ καλώς εχόντων των πραγμάτων να προκριθεί πρώτα στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός νίξε την Πάξη με 2-1, την ουγγρική ομάδα μέσα στην Ουγγαρία. Και ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα και το αποφασιστικό για πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός στο Conference League, εφόσον προκριθεί, που όλα δείχνουν ότι αυτό θα γίνει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Σπάρτακ Τρνάβα, ΦΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία, την πρώτη ομάδα του στρατού, 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου μεταξύ τους αγώνα. Αυτά όσον αφορά τις δύο ευρωπαϊκές, τις δύο ελληνικές ομάδες που έπαιξαν χθες ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και να πούμε ότι από τον τρίτο προκριματικό γύρο θα μπει ο Ολυμπιακός, ο ΟΦΗ και η ΑΕΚ θα μπουν στα play-off των διοργανώσεώς του, ακόμα έχουν δηλαδή αρκετό χρόνο. Σήμερα ένα φιλικό παιχνίδι, Adverb Ολυμπιακός, είναι το τελευταίο του Ολυμπιακού πριν την έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων και του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, 8 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι για το Champions League του ποδοσφαίρου των γυναικών, στην Βέρεια ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΕΦΤΣΗ στις 6.30 ώρα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Εκεί θα είναι ο Τάσος Ταμπουλής για να το περιγράψει. Με νίκη ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών. Χτες έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος, μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες μεταγραφές του Άρη. 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό και 1 εκατομμύριο περίπου θα κοστίσει στην ομάδα του Άρη για την φετινή χρονιά. Ο Βασίλης Στολιόπουλος θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί ή αργά το βράδυ ή μέσα στο Σαββατοκύριακο από την ομάδα του Άρη. Και τέλος, όσον αφορά το πόλο, να πω ότι η εθνική μας ομάδα πόλο επικράτησε με 14-13 των ανδρών της αντίστοιχης του Μαυροδονίου στο Σίδνεϊ για την προημιτελική φάση του World Cup. Προκρίθηκε στην τετράδα και θα αντιμετωπίσει αύριο Σάββατο στη 1:15 την Ιταλία, που επιβλήθηκε 18-12 της Γεωργίας στον ένα από τους δύο μετελικούς. Το World Cup είναι η καλοκαιρινή διοργάνωση, παγκόσμια διοργάνωση του πόλο και φυσικά συμμετέχει σε αυτήν με στόχο το μετάλλιο η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, η ομάδα, το πόλο το οποίο μας έχει χαρίσει τα περισσότερα μετάλλια από κάθε άλλο ομαδικό άθλημα.
0: Θόδωρε, διαβάζω και για συμφωνία του Άρη στο ποδόσφαιρο με τον Παλάσιους για 2 χρόνια.
1: Βεβαίως, υπάρχει και αυτή η συμφωνία, όπως είπες, είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για την ομάδα του Άρη, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία για προετοιμασία, σήμερα φεύγει και ο Ηρακλής, ο Παλάσιος, ο οποίος θα υπογράψει και θα πάει και αυτό στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Άρη μέχρι τις 31 του Ιούλη, μέχρι τέλος του μήνα δηλαδή, θα μείνει εκεί ο Άρης για το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θόδωρε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Και με την αθλητική ενημέρωση ολοκληρώνουμε και τον σημερινό κύκλο και τον κύκλο αυτής της εβδομάδας. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Ζωή Κουτελοπούλου, ο Γιάννης ο Δημητρούδης στην επιλογή των τραγουδιών. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 9.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας και στην Καστοριά μετά τη Λαμία, όπου εκεί είναι πλέον περισσότερα από 30 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι η βακτηριακή λίμωξη προέρχεται από κοτόπουλα τριών διαφορετικών προμηθευτών. Στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε υιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, η οποία αρχικά τουλάχιστον αποδίδεται σε λήψη ακατάλληλης τροφής ή νερού. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ναυαγοσώστη με κάρπα, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Σε ό,τι αφορά το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία που έχασε όλη του την οικογένεια στο τροχαίο στη Χαλκιδική, οι γιατροί λένε ότι ξυπνάει σταδιακά, έχει ανακτήσει την επαφή με το περιβάλλον και ότι αν συνεχιστεί η καλή πορεία της υγείας του θα προχωρήσουν στην πλήρη αποσωλήνωσή του. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τη διασώστρια του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε το απόγευμα της Πέμπτης. Σε βάρος του ιδίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ολική ανατροπή αναμένεται σήμερα Παρασκευή κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες στο σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα κορυφωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλες φωτιές μένονται στη Νότια Ευρώπη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χειρίχθηκε η Μαδρίτη λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Πύρινη λέλαπα σαρώνει τη Γαλλία, όπου εκενώνουν με σκάφη ολόκληρο το Καπ Φερέτ. Στο κόκκινο η Μέση Ανατολή, μετά τη δήλωση Τραμπ ότι εξετάζει τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ιράν. Μιλώντας στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εξετάζει μια μαζική επίθεση, μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει συμβεί μέχρι τώρα και ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο να πάρει μια τέτοια απόφαση. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μετά την επταετή δικτατορία. Το βράδυ ο Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραθέσει την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2026 και πλέον μετράει αντίστροφο ο χρόνος για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στο Δερβαίνι. Η φωτιά στο λιβάδι του Δήμου Θέρμης οριοθετήθηκε. Στο σημείο παραμένουν ωστόσο 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος δολοφόνησε άγρια τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ο καθομολογεί ανδράστης με ποινικό παρελθόν αναγκάστηκε να παραδεχθεί την αποτρόπαια πράξη του υπό το βάρος των αδιάσυστων στοιχείων. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα Παρασκευή αναμένονται ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από σφοδρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Αυτιώτιδα, Αττική και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. We'll be right back.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην επόμενη στάση ενημέρωση. Ανεβήκαμε λοιπόν στο τρένο της ενημέρωσης. Η επόμενη στάση φυσικά εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Μια περίεργη ημέρα, περίεργη δηλαδή, λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται ότι θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Μάλιστα 11 περιφέρειες, 11 περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού σήμερα λόγω αυτών των καιρικών φαινομένων. Από εκεί και πέρα η κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα είναι σε καλύτερα επίπεδα από τις προηγούμενες ημέρες, αυτό εννοώ. Τουλάχιστον στο κέντρο είναι καλή η κατάσταση. Στην περιφερειακή οδό φυσικά έχουμε τα προβλήματά μας, τόσο στο ρεύμα προς ανατολικά όσο και στο ρεύμα προς δυτικά, και μάλιστα απόψε έχουμε και κλειστό τον περιφερειακό λόγω των εργασιών του flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα έχουμε τον αποκλεισμό αυτό. Θα τα δούμε βέβαια στη συνέχεια όλα αναλυτικά. Επίσης να σας πω ότι εδώ στον 102 FM σήμερα θα τα λέμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Φυσικά με την απουσία της Έφης Τζαμπάζη, η οποία απολαμβάνει τις διακοπές της και θα την έχουμε μαζί μας από την Δευτέρα. Και επίσης να πω ότι σήμερα έχουμε τον 51 ετών άνδρα ο οποίος συνελήφθη για την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών. Γιατί? Για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στο Δερβένη, στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Επίσης είχαμε και μια άλλη φωτιά στην περιοχή της Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, στο Λιβάδι, η οποία έκαιγε από χθες το βράδυ αλλά οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί, και στο σημείο παραμένουν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Τώρα από εκεί και πέρα τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε φυσικά αυτά τα καιρικά φαινόμενα τα οποία πρέπει λίγο να τα δούμε αναλυτικά, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί σίγουρα την επικαιρότητα. Είναι σήμερα η μέρα Παρασκευή, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα φύγουν για διακοπές, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα φύγουν για Σαββατοκύριακο. Ραγδαία επιδείνωση, όπως είπαμε, θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα οργανωμένο βαρομετρικό σύστημα, το οποίο θυμίζει περισσότερο φθινοπορεινές ή ακόμη και χειμερινές καιρικές διαταραχές. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα, γι' αυτό και απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα από όσους βρίσκονται σε παραλίες, στη θάλασσα ή πραγματοποιούν υπαίθριες δραστηριότητες. Αυτή η κακοκαιρία ξεκινά από τη Βόρεια Ελλάδα, με τις πρώτες νεφώσεις να επηρεάζουν την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ οργανωμένο μέτωπο καταιγίδων κινείται από το Βόρειο Ιόνιο προς τα Νότια, επηρεάζοντας τα νησιά του Ιωνίου και πιθανώς τα δυτικά ηπειρωτικά παράλια. Στη διάρκεια της ημέρας οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στο Βόρειο Αιγαίο και αργότερα στις Κυκλάδες, ενώ πιο περιορισμένη αναμένεται να είναι η επίδραση στα Δωδεκάνησα και στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας. Τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα αναμένονται εδώ, στην κεντρική Μακεδονία, ήδη πριν από το μεσημέρι, κυρίως στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, δηλαδή σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να τα βλέπουμε, της Χαλκιδικής, της Πειραιάς και της Σιμαθίας. Στη συνέχεια το ισχυρό μέτωπο θα κινηθεί προς τη Θεσσαλία, κυρίως στα ανατολικά τμήματα και παράλια, αλλά και τις σποράδες στην Εύβοια και αργότερα την ανατολική στερεά Ελλάδα. Οι καταιγίδες αυτές ενδέχεται να συνοδεύονται από χάλαζο πτώσεις, πολύ ισχυρές ρηπές ανέμου και μπουρίνια, γεγονός που αυξάνει
σημαντικά το βαθμό επικινδυνότητας των φαινομένων. Η δραστηριότητα αυτή, η έντονη καταιγιδοφόρα δραστηριότητα, θα μετωπιστεί ανατολικότερα το βράδυ, επηρεάζοντας τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λίμνος, η Θάσος και η Σαμοθράκη. Στη Θεσσαλονίκη, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται νωρίτερα από τις μεσημβρινές ώρες, με πρόσκαιρη ύφεση αργά το βράδυ. Όπως είπαμε, θα πρέπει να τα δούμε τα φαινόμενα καθώς προβλέπονται για τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά μετά τη διέλευση του συστήματος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ολοκληρώνοντας την αποκλιμάκωση του καύσωνα που ξεκίνησε από την προηγούμενη ημέρα. Στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς και σε αρκετές περιοχές θα κινηθούν ακόμη και στους 25 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως το Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς και τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Περίπου στο Βόρειο Αιγαίο εντοπίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα, ενώ σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Την Κυριακή αναμένεται επιστροφή σε φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες, με εξασθένιση ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας 32 με 34 βαθμούς, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε νέο σύστημα βαρομετρικό που θα επηρεάσει κυρίως τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα με καταιγίδες, ενώ στα κεντρικά και τα νότια θα επικρατήσουν νοτιάδες και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

0: Αφού λοιπόν σας είπα τα νέα για τον καιρό, το πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες αυτό το Σαββατοκύριακο, πάμε να δούμε αυτό που ενδιαφέρει πολλούς, πάρα πολλούς, τι γίνεται με την τουριστική κίνηση. Ο Θανάσης Νανάκος, τουριστικός πράκτορας από τη Θεσσαλονίκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Νανάκο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στο κρατές.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την τουριστική κίνηση φέτος, εδώ, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδη. Ειδική Πιερία, ποια είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε?
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι οι βροχές και είναι ένα δυνατό Σαββατοκύριακο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα,
0: ναι.
1: Που θα σταματήσει αρκετούς επισκέπτες να κατέβουν έστω και για ημερήσια στα καταστήματα της εστίασης της Χαλκιδικής για ένα μπάνιο. Mm-hmm. Πάμε λίγο στη σεζόν. Η σεζόν δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς λόγω των πολέμων που επικρατούσαν και της αναστάτωσης που υπάρχει με το Ιράν. Αυτό δυσκόλεψε γενικώς τον κόσμο στη σκέψη στο να κάνει την κράτηση νωρίς, γιατί εμείς το 50% των κρατήσεων το κάνουμε κυρίως από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο, άρα την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου πάγωσε η αγορά.
0: Σωστά.
1: Πάγωσαν οι κρατήσεις. Με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο έδαφος, να χάσουν μεγάλο έδαφος γενικώς οι ξενοδόχοι και όσον αφορά και τον προγραμματισμό τους σε σχέση με τις πληρότητες των κρατήσεων. Έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση της τελευταίας στιγμής, δηλαδή κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε πάρα πολλές προσφορές last minute. Υπάρχουν άδεια δωμάτια, υπάρχουν προσιτές τιμές ακόμη και τώρα δηλαδή που είναι Ιούλιος σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, άρα θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τον Έλληνα τουρίστα που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς λόγω των οικονομικών δυσχεριών που είχε δεν μπορούσε να κάνει πάρα πολύ εύκολα διακοπές ή μείωνε τις ημέρες. Έτσι θεωρώ ότι θα μπορέσουμε δηλαδή να αυξήσουμε λίγο τα ποσοστά τώρα όσο οδεύουμε μέσα στη full season.
0: Mm-hmm. Και αυτοί οι τουρίστες οι οποίοι κυκλοφορούν τα Σαββατοκύριακα, κυρίως τους καταλαβαίνουμε όταν λείπουν οι Θεσσαλονικείς, τι είναι, ο δικός τουρισμός, είναι ακόμη από άλλες χώρες?
1: Ακόμη ένα σοβαρό θέμα που δηλαδή μας έπιασε απροετοίμαστος ως χώρα και ως κράτος. Και εδώ πέρα ήταν και πάρα πολλές ενστάσεις οι οποίες είχαμε κάνει και διαμαρτυρίες, ήταν το θέμα των συνόρων με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Όταν όλη η Βόρεια Ελλάδα, το μεγαλύτερο της ποσοστό βασίζεται στον οδικό τουρισμό και στους Βαλκάνιους, έπρεπε η Ελλάδα να είναι πιο προετοιμασμένη και να μην αντικρίσουμε ουρές και τεράστια ταλαιπωρία στα σύνορα, η οποία δημιουργούσε απίστευτο πρόβλημα και αρνητική εικόνα, ώστε έστω και ένας τουρίστας να ήθελε να ταξιδέψει στην Ελλάδα βλέποντας τις ατελείωτες ουρές που υπήρχαν στα σύνορα με τα Σκόπια, θα ίσως να τον απέτρεπε να φύγει για φέτος στην Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς, εντάξει, είναι κάτι το οποίο δηλαδή το φωνάζουμε γενικώς για τη Βόρεια Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί δεν θεωρούμε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει πώς να σας το πω λίγο θα μπορούσαμε να δώσουμε από θέμα πολιτικής μια μεγαλύτερη προσοχή στις γειτονικές χώρες και να μην βλέπουμε μόνο τα νησιά, την Αθήνα.
0: Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
1: Πρωτοκλασσάτους προορισμούς.
0: Καταλαβαίνω. Οι τουρίστες αυτή τη στιγμή που είναι στη Θεσσαλονίκη, από πού προέρχονται?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι τουρίστες, όσο υπάρχουν πτήσεις της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε... από διάφορες χώρες, όπως είναι η Αγγλία, από...

0: πάρα πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται για το επίπεδο του τουρισμού, ότι δεν καταναλώνουν πολλά χρήματα κτλ. Ναι, όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα θα καταναλώσουν κάτι, κάτι θα αφήσουν όσον αφορά τα χρήματα, είτε είναι σε εστίαση, είτε είναι σε σούπερ μάρκετ, είτε είναι σε εστιατόρια, είτε σε μπαράκι, είτε σε οτιδήποτε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι γεμίζουν μια μεγάλη γκάμα μικρομεσαίας τάξης δωματίων, ξενοδοχείων και δημιουργούν μια κινητικότητα. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα υπήρχε ένας κανιβαλισμός τιμών.
1: Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα για όλους.
0: Και θα υπήρχε πρόβλημα και θα καταραίανε διάφορες αγορές τουριστικές της Βόρειας Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Άρα καλό θα είναι δηλαδή αυτόν τον κόσμο ο οποίος έρχεται, ξαναέρχεται ή ξαναέρχεται και ειδικά για τους Σέρβους, έτσι, μας βλέπουν σαν να είναι στην πατρίδα τους.
1: Ναι, γιατί είναι repeaters όπως
0: είναι
1: λέγονται,
0: repeaters,
1: οι οποίοι είναι οι πιο βασικοί τουρίστες.
0: Και από την πλευρά μας φυσικά, σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς, όλοι λίγο πολύ μιλάνε κάποιες σέρβικες λέξεις, έτσι νιώθουν ασφάλεια, νιώθουν σιγουριά, νιώθουν φιλία, νιώθουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι ένα δεσμός που κρατάει χρόνια με τη συγκεκριμένη χώρα και υπάρχει ένα δέσιμο. Αυτό το δέσιμο πάντα μας στηρίζει, θα μας στηρίζει και είναι προς όφελος όλων.
1: Τώρα, οι περισσότεροι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνες, φέτος δεν θα κάνουν διακοπές. Είναι όμως κάποιοι οι οποίοι θα αποφασίσουν να κάνουν τις διακοπές τους. Ποιοι είναι οι δημοφιλείς προορισμοί για τους Έλληνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό φέτος?
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε φέτος λίγο με τους Έλληνες είναι μια μεγάλη πτωτική στάση από πλευράς Ελλήνων. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα έξοδα όσον αφορά την ενέργεια κτλ. Αλλά τελευταία στιγμή θεωρώ ότι ο Έλληνας θα αντιδράσει όπως στην περίοδο του COVID, ότι επειδή έχει σκάσει θα κάνει ένα ξέσπασμα το οποίο θα κορυφωθεί όπως κάθε χρόνο την περίοδο του 15 Αυγούστου. Δηλαδή εκεί πέρα στις 1 με 15-20 Αυγούστου που όσοι βλέπετε κλείνουν και πολλές επιχειρήσεις, δίνουν όλες τις άδειες κτλ. Τώρα, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί, κατά την προσωπική μου άποψη και γνώμη, φέτος θα διαμορφωθεί ανάλογα με τους περισσότερο με τους κοντινούς προορισμούς.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος δεν θα φύγει, λόγω εξόδου δεν θα φύγει μακριά. Άρα δηλαδή οι πλησιέστεροι προορισμοί οι οποίοι είναι σε κάθε νοικοκυριό είναι αυτοί οι οποίοι, αν πούμε κοντά στην Αθήνα, τα νησιά τα οποία είναι κοντά. Αλλά γενικώς η εικόνα που παίρνουμε εμείς από όλη την Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η κινητικότητα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Για το εξωτερικό?
0: Κοιτάξτε, τώρα στο εξωτερικό πάλι πάμε να εκμεταλλευτούμε ένα άλλο γεγονός. Ας πούμε από τη Βόρεια Ελλάδα, ότι ακόμα υπάρχουν οι πτήσεις της Ryanair που μπορούν να βρουν κάποια φθηνά εισιτήρια ώστε να ταξιδέψουν προς το εξωτερικό. Η Ιταλία είναι νούμερο ένα προορισμός. Έτσι, και με πτήσεις charter οι οποίες ξεκινάνε από τη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η Κροατία που είναι ένας πάρα πολύ καλός προορισμός. Και αυτό που βλέπουμε
1: και οικονομικός από όσο...
0: Ναι, και αυτό που βλέπουμε να ανεβαίνει είναι και η Αλβανία και η Βουλγαρία, έτσι, και τα παράλληλα της Βουλγαρίας. Παρόλο που οι Βουλγαροί έρχονται σε εμάς, βλέπουμε Έλληνες να πηγαίνουν πάνω για διακοπές. Και γενικά οι κλασικοί προορισμοί, οι οποίοι υπάρχουν πάντα, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι παραθαλάσσιοι τόσο, ας πούμε, παραθεριστικοί, όπως είναι η Βουδαπέστη, η Βιέννη, ακόμη και το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι.
1: Μάλιστα.
0: Αρκετοί Έλληνες επιλέγουν λόγω κόστους να πάνε ακόμη και εκεί ως πιο δελεαστικά πακέτα.
1: Στο τέλος του καλοκαιριού θα κάνουμε το λογαριασμό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νανάκο, για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

Και πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα και σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές το 2023, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Σχετικά με τις εξαγγελίες για θέματα οικονομίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο και ένα πρόγραμμα τετραετίας. Εξήγησε ότι σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών, μεγάλα ελλείμματα και μεγάλα χρέη και έχει βιώσει στο πετσί της κάλπικες υποσχέσεις, θεωρεί υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες δεσμεύσεις. Είναι και αστείο να τσακωνόμαστε για την 13η. Τη σύνταξη, είπε, και ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές και να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής πόσο θα κοστίσει.

0: Λοιπόν, φορολογική δήλωση υποβάλλατε γιατί έρχονται πρόστιμα. Θα τα δούμε όλα αυτά με την φοροτεχνικό, την κυρία Αρλέτα Βελισσαράκου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κυρία Βελισσαράκου. Ευχαριστούμε πολύ
1: για την επικοινωνία.
0: Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα, σωστά?
1: Πολύ σωστά, τελευταία μέρα των φορολογικών δηλώσεων. Ήδη έχουν υποβληθεί περίπου 6.667.000 δηλώσεις. Τα περσινά δεδομένα ήταν περίπου στα 6.705.000. Οπότε, αν έχουμε με τα ίδια δεδομένα, έχουμε περίπου 40.000 δηλώσεις. Αν και νομίζω ότι θα είναι λίγο παραπάνω φέτος. Είμαστε όλα τα λογιστικά γραφεία στα κόκκινα. Νομίζω δουλεύουμε αυτό που είμαστε το βράδυ κυριολεκτικά. Mm-hmm. Είχαμε κάποιες λειτουργίες στο σύστημα την Δευτέρα και την Τρίτη, ακόμα και σήμερα, γιατί έχουμε και άλλες προθεσμίες που λήγουν, δεν είναι μόνο οι δηλώσεις. Ευελπιστούμε όμως όλα να λήξουν ομαλά και κουράγιο σε όλους τους συναδέλφους. Να πούμε τώρα για αυτό που ενδιαφέρει πραγματικά τους φορολογούμενους είναι ότι αν τυχόν υπάρξουν τροποποιήσεις, θα πρέπει μέχρι και σήμερα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους. Ωστόσο, μπορούν να το κάνουν και μετέπειτα. Αρκεί όμως αυτή τη στιγμή να το κάνουν σήμερα, δεν υπάρχει πρόστιμο. Μόνο αν προκύψει κάποια διαφορά στο φόρο που θα πρέπει να πληρωθεί. Αν όμως το κάνουν μετά τις 24 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, και προκύψει φόρος άνω των 100 ευρώ, τότε θα υπάρχει και πρόστιμο 100 ευρώ συν τυχόν προς αυξήσεις που θα λάβει ο νέος φόρος, ή μπορεί να προκύψει και επιστωτικό υπόλοιπο, δηλαδή επιστροφή. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι κάποιοι φορολογούμενοι, λίγοι είναι αυτοί, πολύ λίγοι, περίπου 30.000, οι οποίοι δεν έχουν δηλωμένο IBAN στην ΑΔΕ. Θα συνιστούσα να το κάνουν άμεσα, γιατί προκύπτουν επιστροφές και δεν μπορούν να λάβουν τα χρήματα πίσω, είτε να τα συμψηφίσουν με τυχόν οφειλές. Επομένως, καλά είναι να το κάνουν άμεσα.
0: Αυτό πώς το βλέπει κανείς αν έχει όντως δηλωμένο το IBAN?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι το ίδιο το σύστημα, αν τυχόν πάμε αυτή τη στιγμή να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση και προκύπτει επιστωτικό υπόλοιπο, δεν μας αφήνει να την υποβάλουμε και μας λέει πήγαινε να υποβάλεις και το IBAN. Αυτό βρίσκεται στα στοιχεία Μητρώου της ΑΔΕ, στη δήλωση λογαριασμού IBAN. Εκεί το δηλώνουμε. Είναι μια ξεκάθαρη πλατφόρμα που είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Απλά τι γίνεται, κάποιοι που μπορεί να μην έχουν επιστροφή δεν τους το ζητάει. Με αποτέλεσμα γι' αυτό και να μην έχει δηλωθεί μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά εμείς το τονίζουμε γιατί υπάρχουν επιδόματα, όπως τα 150 ευρώ που παίρνουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή, ανά τις οικογένειες που έχουν τέκτημα και πληρούν τις προϋποθέσεις, που τα πήραν ήδη. Απλά υπάρχει και μια νέα πληρωμή για όσους γέννησαν, για όσες γυναίκες γέννησαν το 2025 και μέχρι και 31 Εβδόμου του 2026.
0: Περισσότεροι πληρώνουν ή παίρνουν επιστροφή φέτος?
1: Κοιτάξτε, 35% ήταν χρεωστικό. Πάλι περίπου ήταν οι μηδενικές και οι επιστροφές ήταν περίπου στο 29-30% οι δηλώσεις.
0: Mm-hmm. Σε σχέση με πέρυσι?
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με πέρυσι νομίζω πάλι εκεί είναι τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Σε θέμα στατιστικής.
0: Mm-hmm. Και πότε καταβάλλονται οι δόσεις και πότε οι επιστροφές?
1: Οι δόσεις είναι 8 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση είναι καταβλητία 31 Ιουλίου. Όποιοι φορολογούμενοι επιθυμούν να το εξοφλήσουν FAPAX, τότε παίρνουν και την ανάλογη έκπτωση συγκριτικά με το πότε υπέβαλαν τη φορολογική δήλωση, δηλαδή το 4%, το 3% και το 2%. Οι επιστροφές φέτος ήταν πάρα πολύ άμεσες. Αν δεν υπήρχαν οφειλές στο τάξα, δηλαδή στην ΑΔΕ και στο ΕΦΚΑ, γινόταν μέσα σε μία εβδομάδα. Όσοι είχαν οφειλές, γινόταν συμψηφισμός και αν υπήρχε ποσό προς επιστροφή, άμεσα, εφόσον είχαν εξοφληθεί οφειλές, επιστωνόταν στον τραπεζικό τους λογαριασμό.
0: Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση από την σημερινή.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει κάτι, μέχρι σήμερα είναι. Αυτό θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι φορολογούμενοι. Και φυσικά, όπως αυτό που είπατε, να είναι δηλωμένο το IBAN, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν την επιστροφή εάν έχουν επιστροφή φόρου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βελισσαράκου, για τις πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Φώτη Μάγκο, που είναι Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάγκο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να δούμε το θέμα με την εγκατάσταση αφαλάτωσης της Αμοργού, ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο παρουσιάστηκε.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Προσφάτως, τη μερασμένη Κυριακή, μετέβημεν μετά του Υπουργού στο νησί της Αμοργού, όπου εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα, η οποία βέβαια είχε τοποθετηθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά εκκρεμούσαν τα εγκαίνια. Mm-hmm. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, τα νησιά, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν όλο ένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης. Και η Γενική Γραμματεία ακριβώς αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσει τις όλο ένα και αυξανόμενες υδρευτικές ανάγκες, διότι αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται όλο και περισσότερα καταλύματα, ιδιωτικές κατοικίες και βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί ξέρετε, το νερό δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να το παραβλέψεις. Έτσι, και η Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο έχει δώσει απόλυτη προτεραιότητα. Να σας πω ότι αυτές τις μέρες δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο παρά μόνο με τις αποφάσεις χρηματοδότησης, μελετών, έργων, μισθώσεων, αφαλατώσεων ή και λειτουργίας αφαλατώσεων. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους λειψούς, σε λίγο θα βγει και της Κιμόλου. Όλα αυτά είναι βέβαια επίπονες εργασίες και για την υπηρεσία, αλλά η προτεραιότητα είναι σημαντική.
0: Και η διαχείριση βεβαίως των υδάτινων πόρων σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για όλη την νησιωτική Ελλάδα, κύριε Μάγκο.
1: Έχει γίνει το μείζον πρόβλημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί τα τελευταία χρόνια ακόμα και νησιά τα οποία παραδοσιακά είχαν ταμιευτήρες νερού, υπήρχε, δηλαδή η γεωμορφολογία τους ήταν τέτοια όπου τους επέτρεπε να αντλούν από δικές τους πηγές και από δικούς τους πόρους υδάτινους το νερό, τώρα και αυτοί χρειάζονται ενίσχυση, χρειάζονται δηλαδή μηχανική υποστήριξη κατά κάποιο τρόπο για την παραγωγή νερού. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να ξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία, προκειμένου να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο. Δυστυχώς υπήρχε μια εξαίρεση για τα νησιά που ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά, και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω μέσα από το βήμα που μου δίνεται να το περάσω στους Δήμους, θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η μέθοδος της αφαλάτωσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας?
1: Παντού όπου υπάρχει κοντά θάλασσα, δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί και όπου υπάρχει πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, εννοώ υπάρχουν εγκαταστάσεις, θα πρέπει να γίνουν από την αρχή, αυτό εννοώ.
1: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Έτσι.
0: Γιατί δεν γίνεται τότε τόσα χρόνια, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι, κοιτάξτε, γίνεται όπου υπάρχει ανάγκη. Γιατί η ανάγκη έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν ανέκαθεν υπαρκτή. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Όπου λοιπόν έχει προκύψει ανάγκη, το αντιμετωπίζουμε. Τώρα είναι θέμα και προγραμματισμού της κάθε τοπικής αρχής. Έτσι, εξαρτάται πότε έχει υποβάλει το αίτημα και πότε έχει προκύψει και για αυτούς η ανάγκη. Είναι πολυπαραγωγικό το θέμα.
0: Κατανοητό, ναι. Φυσικά η έλλειψη νερού, οι διακοπές νερού σε τουριστικές περιοχές είναι σίγουρα μια γάγγρενα για τους δήμους. Το αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι, διότι πολλές περιοχές της χώρας από κάποιες χιλιάδες κατοίκων φτάνουν το καλοκαίρι να έχουν 500.000 και κοντά στο εκατομμύριο, όπως ας πούμε εδώ κοντά η Χαλκιδική.
1: Ναι, να πω όμως εδώ τώρα ότι αυτό είναι κάτι προβλέψιμο. Γνωρίζει ο κάθε τόπος πάνω κάτω πόσο νερό θα χρειαστεί.
0: Άρα είναι θέμα των δήμων.
1: Γνωρίζει πόσο νερό παράγει με φυσικό τρόπο. Άρα λοιπόν είναι θέμα σχεδιασμού. Mm-hmm. Είναι θέμα προγραμματισμού. Και επίσης, να πούμε και το άλλο, θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση τις απώλειες νερού λόγω διαιρών. Γιατί πολύ καλό είναι να πληρώνουμε την παραγωγή και δείχνουμε κιόλας ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα έτσι με γενναίο τρόπο και με χρηματοδοτήσεις κτλ. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια, να το πω έτσι, εντιμότητα. Το γεγονός ότι παίρνουμε χρηματοδοτήσεις για να παράγουμε το νερό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το σπαταλάμε και ειδικά με αυτό τον τελείως έτσι άδικο τρόπο να χάνονται μέσα από τα δίκτυα τα οποία είναι παλιά, τα οποία δεν ελέγχονται ή δεν ξέρω κι εγώ για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Θέλω να πω και περνάω πάλι ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ σοβαρά και αυτό το κομμάτι. Και εμείς σαν Γενική Γραμματεία χρηματοδοτούμε τέτοια έργα. Βέβαια όχι μεγάλης κλίμακας γιατί τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα και καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά και καταλαβαίνετε mm-hmm. ότι ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές, και το λέω έτσι με πολύ αγάπη και εγώ δήμαρχος ήμουνα 12 χρόνια στους Λειψούς, να προλάβουν τις εξελίξεις. Γιατί το πρόβλημα της λειψιδρίας είναι ολοένα και εμπεινόμενο και αυξανόμενο και άρα δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Mm-hmm.
0: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάγκο για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και την αγάπησαν. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του Κυροκομείου Αθηνών. Φυσικά η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτελούσε βαθιά προσωπική επιθυμία της ίδιας, καθώς εκεί έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Μετά την εξόδια ακολουθία, τώρα γίνεται η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου αναπαύονται πολλές σημαντικές προσωπικότητες της χώρας. Μάλιστα, η οικογένειά της απίφθινε συγκινητική παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Γυροκομείο Αθηνών ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης και στήριξης στο χώρο που τη φιλοξένησε με φροντίδα τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Θυμίζουμε ότι η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσοι σχετίστηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, η Μέρι Λίντα πάντοτε υπήρξε αρχοντική, καλοσυνάτη και διακριτική παρά το τεράστιο ταλέντο και την επιτυχία. Ενώ με την απώλεια της σημαντικής αυτής ερμηνεύτριας που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Εμείς κάπου εδώ θα πάμε σε διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Μπέλα Θεριού. Να σας πω ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Νίκος Κακαρίκος, ενώ την μουσική που ακούτε επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. Μείνετε μαζί μας σε λίγο και πάλι εδώ στον 102 FM.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι η υλοποίηση του προγράμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Open, επέκρινε την αντιπολίτευση για μη κοστολογημένες προεκλογικές υποσχέσεις, ενώ δεσμεύτηκε ότι στη διεθνή έκθεση θα υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης στην κοινωνία με βάση τον δημοσιονομικό χώρο της οικονομίας. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας μετά την επταετή δικτατορία. Το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραθέσει την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ύψιστη προτεραιότητα για τη δημοκρατία χαρακτήρισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιεί επίσκεψη στον ομό Λακωνίας. Στο κόκκινο η Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση Τραμπ ότι εξετάζει τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ιράν. Μιλώντας στο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εξετάζει μια μαζική επίθεση, μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει συμβεί μέχρι τώρα και ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο να πάρει μια τέτοια απόφαση. Πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο κινούνται πλέον οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ, ενώ η επιστροφή της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερες ανατιμήσεις και την επόμενη εβδομάδα. Μεγάλες φωτιές μένονται στη Νότια Ευρώπη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Μαδρίτη λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Πύρινη Λέλαπα, Σαρώνη και τη Γαλλία, όπου εκενώνουν με σκάφη ολόκληρο το Καπ Φερέτ. Συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας και στην Καστοριά μετά τη Λαμία, όπου εκεί είναι πλέον περισσότερα από 30 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι η βακτηριακή λίμωξη προέρχεται από κοτόπουλα 3 διαφορετικών προμηθευτών. Στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόποση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, η οποία αρχικά τουλάχιστον αποδίδεται σε λήψη ακατάλληλης τροφής ή νερού. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ναυαγωσό στη Μεκάρπα, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Η 40χρονη μητέρα του συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραμέληση εποπτείας. Σε ό,τι αφορά τώρα το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία που έχασε όλη του την οικογένεια στο τροχαίο στη Χαλκιδική, οι θεράποντες ιατροί λένε ότι ξυπνάει σταδιακά, έχει ανακτήσει την επαφή με το περιβάλλον και ότι εάν συνεχιστεί η καλή πορεία της υγείας του θα προχωρήσουν στην πλήρη αποσωλήνωσή του. Ολική ανατροπή αναμένεται σήμερα Παρασκευή, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, στο σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα κορυφωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Την ίδια ώρα, μεγάλο φαίνεται ότι θα είναι το κύμα εξόδου αυτό το Σαββατοκύριακο. Το αδιαχώρητο επικρατεί ήδη από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται αύξηση της κίνησης και στα διόδια των Μαλγάρων. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τη διασώστρια του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε το απόγευμα της Πέμπτης. Σε βάρος του ιδίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, επιβεβαιώνεται ότι η 41χρονη μετέβη το απόγευμα της Πέμπτης στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι, έχοντας μαζί της μαχαίρι. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στο σπίτι με το μοιραίο αποτέλεσμα. παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Αγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Πλήθος κόσμου συνοδεύει αυτή την ώρα στην τελευταία της κατοικία την αγαπημένη ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Είναι όλοι εκεί, συγγενείς, φίλοι, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και απλοί άνθρωποι που την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα Παρασκευή αναμένονται ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από σφοδρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Μπέλα Θεριού. Επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου. Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Επόμενη στάση ενημέρωση» για σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Μια μέρα που είπαμε ότι περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα και μάλιστα πριν από λίγη ώρα είχαμε και επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως είπαμε, στις περισσότερες περιοχές της χώρας τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σε κάποιες περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για σήμερα Παρασκευή, κεντρική Μακεδονία στο επίκεντρο, Πιερία, Ιμαθία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη μέχρι αργά το βράδυ, Ανατολική Θεσσαλία, Λάρισα και Μαγνησία μέχρι τη νύχτα επίσης, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σημεία, στις σποράδες και την Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, στην Ανατολική Στερεά και Αττική απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, δηλαδή Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ. Αύριο καλύτερες οι καιρικές συνθήκες εδώ στην περιοχή μας. Στις ποράδες όμως μέχρι τις πρωινές ώρες υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση. Στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια μέχρι τις προ-μεσημβρινές. Νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές και Μαγνησία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτό είναι το νέο δελτίο καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και αύριο, που αναμένουμε, όπως είπαμε, αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. 12 λεπτά μετά από τις 12 ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Επόμενη στάση ενημέρωση». Σήμερα στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου τώρα είναι μαζί μας ο Απόστολος Κοσμόγλου και φυσικά στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Υπενθυμίζω το τηλέφωνο Viber 69 30 078 228. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί εδώ στον 102 FM.

0: Πάμε τώρα να γνωρίσουμε την Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος και τα προβλήματά της. Είναι μαζί μας η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδας, η κυρία Έφη Μωυσόγλου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μωυσόγλου, που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο και να γνωρίσουμε καταρχάς την Ομοσπονδία, ποιους εκπροσωπείτε και ποιοι είστε.
1: Λοιπόν, είμαστε Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Είμαστε όλοι πτυχιούχοι από τα ΤΕΗ ή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι σπουδές μας είναι τετραετούς φοιτησής και είμαστε όλοι όσοι έχουμε εργαστήρια αισθητικής.
0: Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα τώρα με ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα ότι με τις ρυθμίσεις που έχει θα αφήσει στο δρόμο περίπου 10.000 εργαζόμενους, δηλαδή χωρίς δουλειά. Εσείς λέτε βεβαίως ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τι ακριβώς ισχύει?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα νομοθέτημα το οποίο δίνει λύση στα προβλήματά μας. Mm-hmm. Μέχρι τώρα υπήρχαν δύο κατηγορίες, δύο κάτι. Υπήρχε μπορούσες να ανοίξεις ένα εργαστήριο αισθητική, έχοντας το πτυχίο σου και πληρώντας κάποιες προϋποθέσεις, όπως ο χώρος να έχει υποστήρωση, να έχει διάφορα, να περνάς έλεγχο από το υγειονομικό της κάθε περιφέρειας, σου δίνανε την άδεια και ξεκινούσες και δούλευες. Και υπήρχε και ένα άλλο καθεστώς, μπορούσες να ανοίξεις κέντρο ευεξίας, το οποίο ήταν πολύ θολό, μπορούσες μέσα να κάνεις οτιδήποτε σχέση έχει με την ευεξία. Συνήθως βάζανε μασάζ και από εκεί και ύστερα προσθέτανε και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες ήταν στη σφαίρα είτε της αισθητικής είτε της φυσιοθεραπείας. Αυτοί οι χώροι λοιπόν δεν αδειοδοτούνταν πουθενά, δεν περνούσε πουθενά κάποιος κρατικός έλεγχος ή από την περιφέρεια είτε από το Δήμο για να πιστοποιήσει ότι αυτοί οι χώροι είναι κατάλληλοι ή οι άνθρωποι που το δουλεύουν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις. Έτσι είχαμε ανθρώπους οι οποίοι χωρίς να έχουν καμία γνώση, κάνοντας κάποια σεμινάρια ή ακόμη και από το YouTube, πηγαίνανε και κάνανε κάποιο μασάζ. Το μασάζ όμως να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Αγγίζεις το σώμα και παρεμβαίνεις μέσα στο σώμα σε σημείο που μπορεί να κάνεις αν υπάρχει κάποια ασθένεια ή αν δεν πιέσεις σε κάποια σημεία που δεν πρέπει, μπορεί να δημιουργήσεις μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε δει πολλές φορές μετά από μασάζ σώματα μελανιασμένα, που σημαίνει ότι έχουν κακοποιηθεί. Λοιπόν, το μασάζ στην αισθητική και στη φυσιοθεραπεία που διδάσκεται, διδάσκεται μετά, εφόσον στα μεγαλύτερα εξάμεινα, εφόσον έχουν διδαχθεί οι φοιτητές ανατομία και φυσιολογία. Αυτό το βάζει ότι είναι ένα ειδικό μάθημα, χρειάζεται δηλαδή ειδικές γνώσεις για να μπορέσεις να αγγίξεις ένα σώμα κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει μασάζ μαθαίνοντας μασάζ από το YouTube ή κάποιες σχολές που είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, αυτό τώρα που λέτε, δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι διπλωματούχοι ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, και κάνουν μασάζ, αλλά έχουν μάθει από το YouTube.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι, είτε από σχολές που είναι σεμιναριακές, οι οποίες να σας πω που κάνουν δηλαδή σε ένα Σαββατοκύριακο. Οι σχολές αυτές έχουν φτιαχτεί για να κάνουν μετεκπαίδευση κάποιον αισθητικό ή φυσιοθεραπευτή που έχει τη βασική γνώση για να μάθει έξτρα και άλλες μεθόδους μασάζ.
0: Άρα τι κάνει τώρα το νομοθετικό πλαίσιο τώρα?
1: Τώρα βάζει μία τάξη για να μπορέσεις να ανοίξεις και δεν κλείνει τα κέντρα ευεξίας. Δεν θα μείνει κανένας χωρίς δουλειά. Απλά θα πρέπει να κάνουν γνωστοποίηση στο open business και να έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής. Θα πρέπει να έχουν επιστημονικά υπεύθυνο, είτε αισθητικό είτε φυσιοθεραπευτή, νέα διασκήσεως επαγγέλματος. Mm-hmm. Και τα άτομα που θα δουλεύουν μέσα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι από τουλάχιστον τον ΙΕΚ, δηλαδή θέλει επίπεδο 5. Και να πούμε εδώ πέρα ότι αυτός ο νόμος δεν λύνει μονάχα τα θέματα τα δικά μας των αισθητικών και των φυσιοθεραπευτών, λύνει και ένα μεγάλο θέμα των φοιτητών, των αποφύτων των ΙΕΚ, ή πλέον ΣΑΕΚ, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα. Και με αυτό το νομοθέτημα παίρνουν για πρώτη φορά επίσημα επαγγελματικά δικαιώματα αυτά τα παιδιά. Και να σας πω ότι ήταν τουλάχιστον 20 χρόνια που λειτουργούν τα ΙΕΚ, λειτουργούν σαν βοηθοί, χωρίς να έχουν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Ναι. Άρα μας λέτε ότι υπάρχει ανομία στο χώρο σας και μάλιστα είναι μια θεραπευτική μέθοδος το μασάζ, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει, επειδή είδε ένα βίντεο, να σου λέει ότι κάνει μασάζ, σωστά?
1: Σωστά. Δεν είναι μονάχα, είναι θεραπευτικό στο κομμάτι όταν αφορά τους φυσιοθεραπευτές, όταν υπάρχει η θεραπεία από κάποιο νόσημα, ακόμη και το ξεπιάσιμο να σας κάνω μασάζ γιατί είσαστε πιασμένος, αυτό είναι στο θεραπευτικό μασάζ. Αλλά υπάρχει και το μασάζ το απεισυχναντικό, το που είναι μη θεραπευτικό, και το μασάζ το χαλαρωτικό, το οποίο ανήκει στους αισθητικούς. Όπως και να έχει, το μασάζ δεν είναι απλή υπόθεση.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, και αυτή την εντύπωση είχα, γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση αυτό που λέτε ότι δεν υπάρχει έλεγχο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και...

0: μισθός σε μία επιχείρηση. Χωρίς που πολλές φορές παίρνουν και παιδιά που κάνουν απλά πρακτική ή θέλουν να μάθουν ένα οτιδήποτε και εκμεταλλευόντουσαν αυτά τα άτομα και με πολύ χαμηλό μισθολογικό κόστος παρέχανε τέτοιες υπηρεσίες. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν εργαστήρια αισθητικής και φυσιοθεραπείας σε αυτές τις τιμές και να κλείνουν. Έχουμε ήδη πολλές επιχειρήσεις στο δικό μου τον κλάδο, πάρα πολύ αισθητικοί, έχουν κλείσει τα Ινστιτούτα τους γιατί δεν αντέχανε. Γιατί οι περισσότερες είναι γυναίκες, έχουν να ασχοληθούν με την οικογένειά τους, με τα παιδιά τους, τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών και από την άλλη να έχουν την παροχή στο χώρο τους και να μπαίνουν μέσα στο δικό μας αντικείμενο επιχειρηματίες οι οποίοι δεν τους μοιάζει, δεν προσφέρουν οι ίδιοι τους τις υπηρεσίες, δεν περιμένουν από αυτή τη δουλειά για να κερδίσουν, αλλά βγάζουν κέρδος εκμεταλλεύονταν άλλους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Κυρία Μωυσόγλου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

Και δύσκολη είναι η κατάσταση στην Λαμία και στην Καστοριά από συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας. Στην Λαμία είναι πλέον περισσότερα από 30 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι η βακτηριακή λίμωξη προέρχεται από κοτόπουλα τριών διαφορετικών προμηθευτών. Στην Καστοριά πάλι πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, η οποία αρχικά αποδίδεται σε λήψη ακατάλληλης τροφής ή νερού. Τώρα στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ναύαγος ώστη με κάρπα, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του, ενώ η 40χρονη μητέρα του συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραμέληση εποπτείας. Τώρα σε ό,τι αφορά το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία που έχασε όλη του την οικογένεια στο τροχαίο στη Χαλκιδική, θεράποντες ιατροί λένε ότι ξυπνάει σταδιακά, έχει ανακτήσει την επαφή με το περιβάλλον και ότι αν συνεχιστεί η καλή πορεία της υγείας του θα προχωρήσουν και στην πλήρη αποσωλήνωσή του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών το 1974 που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας μετά από την επταετή δικτατορία. Το βράδυ ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα παραθέσει την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Ιούλιος του 1974 σημαδεύτηκε από γεγονότα που άλλαξαν οριστικά την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Η πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας συντελέστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς εθνικής κρίσης με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο να λειτουργεί ως καταλύτης για την άμεση κατάρρευση του καθεστώτος. Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου σηματοδότησε την απαρχή της μεταπολίτευσης της μακροβιότερης, σταθερότερης και πιο ειρηνικής περίοδου κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην νεότερη ελληνική ιστορία. Διαβάζουμε στο αφιέρωμα του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ότι το δικτατορικό καθεστώς βρισκόταν ήδη σε αποσύνθεση από το 1973. Ο πληθωρισμός, η διεθνής απομόνωση και οι ογκούμενες αντιδράσεις είχαν υπονομεύσει τα θεμέλια του. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 και η βίαιη καταστολή της αποκάλυψαν τα αδιέξοδά του. Η ανατροπή του Γεωργίου Παπαδόπουλου από τον ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαννίδη δεν έφερε σταθερότητα, αλλά οδήγησε στο πραξικόπημα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύπρο στις 15 Ιουλίου του 1974 και αυτό το πραξικόπημα έδωσε στην Τουρκία το πρόσχημα για την στρατιωτική εισβολή στο νησί στις 20 Ιουλίου. Η νύχτα της 23ης τώρα προς την 24η Ιουλίου. Ο ορισμένος από τη Χούντα στη θέση του Προέδρου, στρατηγός Φέδων Γκυζίκη, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή παλαιών πολιτικών ηγετών και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Παρά τις αρχικές σκέψεις για πολιτική κυβέρνηση, υπό τον Κανελόπουλο επικράτησε η πρόταση για άμεση κλίση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος ζούσε αυτοεξόριστος στο Παρίσι από το 1963. Ο Γάλλος Πρόεδρος, Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν, έθεσε στη διάθεσή του το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος Falcon. Στις 2 το πρωί της 24ης Ιουλίου το αεροσκάφος προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε. Χιλιάδες πολίτες κατακλείζουν τους δρόμους της Αθήνας διαδηλώνοντας για την ανακούφιση και τον ενθουσιασμό για το τέλος της επταετίας. Στις 4 τα ξημερώματα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ορκίζεται πρωθυπουργός ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, συγκροτώντας την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Η κυβέρνηση Καραμανλή ανέλαβε την πολύπλοκη διαδικασία της δημοκρατικής αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα διαχειριζόταν την κρίσιμη κατάσταση στην Κύπρο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατήργησε τα δικτατορικά νομοθετήματα, απελευθέρωσε τους πολιτικούς κρατούμενους, προκήρυξε εκλογές και ετοίμασε το Σύνταγμα του 1975. Η 24η Ιουλίου καθιερώθηκε ως ημέρα εορτασμού της αποκατάστασης της δημοκρατίας και σήμερα, 52 χρόνια μετά, παραμένει ζωντανή στην ιστορική μνήμη. Δεν αποτελεί απλώς μία μέρα γιορτής για την επιστροφή στην νομιμότητα και τις πολιτικές ελευθερίες, αλλά μία διαρκή υπενθύμηση ότι η δημοκρατία απαιτεί εγρήγορση, θεσμική ευθύνη και αφοσίωση στα δημοκρατικά ιδεώδη που επανήλθαν εκείνη την κρίσιμη ημέρα του Ιουλίου.

Να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη με τις φωτιές. Είναι πολύ μεγάλα τα πύρινα μέτωπα σε Ισπανία και Γαλλία. Η Ισπανία μάλιστα κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, καθώς πολλαπλά πύρινα μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τις τελευταίες ημέρες από περιοχές της Μαδρίτης, όπου αρκετές δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονα. Οι ισπανικές αρχές έστειλαν το πρωί της Πέμπτης προειδοποιητικά μηνύματα εκένωσης σε περίπου 3.500 κατοίκους της Αλντέα de Φρέντσνο, μιας περιοχής περίπου 60 χιλιόμετρα από την ισπανική πρωτεύουσα. Στην επαρχία Άβυλα η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες εξαπλώνεται γρήγορα. Οι κατοίκοι των δήμων Μπουργκόντο, El Tiemblo και Ναβαλουέγκα κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ περίπου 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τουριστικό συγκρότημα και οικιστική περιοχή στο El Tiemblo εξαιτίας της ταχείας εξάπλωσης των φλόγων. Το μεγαλύτερο μέτωπο στην Ισπανία βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Μαδρίτης, στην επαρχία Γουαδαλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε εκεί την περασμένη Πέμπτη έχει ήδη καταστρέψει 32.000 εκτάρια δασικής και αγροτικής έκτασης. Την ίδια στιγμή στη Γαλλία, η Γαλλία ζήτησε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς κοντά στις ακτές του Ατλαντικού. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Βοήθειας αναμένεται να αποσταλούν στη Γαλλία 2 αεροσκάφη πυροσβεστικά Καναντέρ από την Κροατία, 2 αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία και 2 βαριά ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους μέσα σε μία νύχτα στη νότιο-δυτική Γαλλία, καθώς πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα δυτικά του Μπορντό, καταστρέφοντας 2.400 εκτάρια γης. Οι εξελίξεις σε Ισπανία και Γαλλία καταδεικνύουν την αυξανόμενη πίεση που προκαλούν οι ακραίες πυρικές συνθήκες στη Νότια Ευρώπη, με τις αρχές να ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και να στρέφονται σε διακρατική συνεργασία για την αντιμετώπιση των μεγάλων μετώπων.

τις προθεσμίες για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων αλλά και τις αλλαγές που ισχύουν από τις 3 Αυγούστου για τα ταξίδια στο εξωτερικό, διευκρίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά το 15ο briefing για τους πολίτες. Απαντώντας σε ερώτηση πολίτη που δεν έχει ακόμη εκδώσει νέα ταυτότητα, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Διευκρίνησε ωστόσο ότι από τις 3 Αυγούστου, σε λίγες μέρες δηλαδή, η παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Προθεσμία για να βγάλετε καινούργια ταυτότητα έχετε ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 ως αποδεικτικό μέσο. Όμως, αν έχετε την παλιά, ισχύει για αποδεικτικό μέσο. Από τις 3 Αυγούστου όμως, αν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, μόνο με την καινούργια μπορείτε. Άρα χρησιμοποιείτε το διαβατήριο ή βγάζετε το συντομότερο δυνατό την καινούργια ταυτότητα, σημείωσε. Στο ίδιο briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει και την πολυσυζητημένη χολιγουδιανή μεταφορά της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την ταινία υπερπαραγωγή με φοβερές ερμηνείες, εξέφρασε ωστόσο την επιφύλαξή του για την αλλαγή του τέλους. Υπερπαραγωγή, ταινιάρα, φοβερές ερμηνείες, αλλά θα πω την αποψάρα μου. Spoiler alert, εμένα ότι άλλαξε το τέλος δεν μου πολύ άρεσε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Και μια και λέμε για την Οδύσσεια, μια παρέα Αμερικανών YouTubers επιχείρησε να αναπαραστήσει το πιο διάσημο τέχνασμα της αρχαιότητας. Οι δημιουργοί του κανελιού Full Squad κατέσκευασαν έναν αυτοσχέδιο δούριο ύπο από χαρτόνι με σκοπό να μπουν κρυφά στην αίθουσα όπου προβαλόταν η ταινία. Το εγχείρημα καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και αναδημοσιεύσεις. Η κατασκευή ήταν εξ ολοκλήρου φτιαγμένη από χαρτόνι και τοποθετημένη πάνω σε μια μικρή πλατφόρμα με 4 τροχούς ώστε να μπορεί να μεταφερθεί μέσα στον κινηματογράφο. Δύο από τους YouTubers κρύφτηκαν στο εσωτερικό του δούριου ύπου, ενώ ο τρίτος, ντυμένος σαν αρχαίος Έλληνας πολεμιστής, τον έστερνε προς την είσοδο του κινηματογράφου, προκαλώντας φυσικά την έκπληξη των περαστικών. Η αποστολή, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε όπως είχαν σχεδιάσει, διότι λίγο πριν φτάσουν στην αίθουσα προβολής, ο αυτοσχέδιος δούριος ύπος ανατράπηκε, αποκαλύπτοντας τους δύο κρυμμένους YouTubers και βάζοντας πρόωρο τέλος στη φάρσα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίστηκαν δύο εργαζόμενοι του κινηματογράφου, οι οποίοι αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ. Καλή δουλειά, σχολίασε ο ένας, ενώ ο δεύτερος πρόσθεσε: Το σέβομαι. Παρότι αναγνώρισαν την ευρηματικότητα της ιδέας, ξεκαθάρισαν ότι ο χάρτινος δούριος ύπος δεν επρόκειτο να περάσει στην αίθουσα προβολής. Δεν είναι τυχαίο φυσικά ότι οι YouTubers επέλεξαν το συγκεκριμένο τέχνασμα. Ο δούριος ύπος αποτελεί το βασικό σύμβολο της προωθητικής καμπάνιας της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας, τεράστια αντίγραφα του θρυλικού αλόγου, ύψους σχεδόν 12 μέτρων και βάρους άνω των 3,5 τόνων, τοποθετήθηκαν έξω από κινηματογράφους στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και μετατρέποντας το δούριο ύπο σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της διαφημιστικής εκστρατείας της νέας υπερπαραγωγής του Νόλαν που σπάει τα ταμεία και όποιος θέλει να τη δει θα πρέπει να σπεύσει να κλείσει θέση για να μπορέσει να την απολαύσει την ημέρα που θέλει, διότι οι προκρατήσεις τρέχουν με ηλιγκιώδεις ρυθμούς.

Και καθώς έχουμε τη 13η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με αντίπεινα τη Τεχεράνη σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία, έχουμε και την άνοδο των καυσίμων, κινούνται σε ανωδική τροχιά με τη μέση τιμή τόσο της αμόλυδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Η νέα άνοδος αποδίδεται φυσικά στην εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία έφτασε έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφεται σήμερα κάτω από τα 99 δολάρια. Η εβδομάδα τώρα που ολοκληρώνεται χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη από την έναρξη του πολέμου, με την τιμή του Brent να καταγράφει άνοδο περίπου 12%, ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση αγγίζει το 30%. Η έντονη ανατίμηση έχει περάσει στις τιμές των δηληστηρίων, με αποτέλεσμα το ντίζελ να πωλείται πλέον ακριβότερα από την αμόλυδη, και μάλιστα οι πρατηριούχοι προειδοποιούν ότι το Σαββατοκύριακο της μεγάλης εξόδου των αδειούχων του Ιουλίου, οι τιμές στις αντλίες θα κινηθούν αισθητά υψηλότερα, ξεπερνώντας σε πολλές περιπτώσεις τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η αύξηση στο ντίζελ ξεπερνά πλέον τα 39 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην αμόλυδη η άνοδος φτάνει περίπου τα 8 λεπτά. Φυσικά, η νέα έκρηξη στις τιμές των καυσίμων εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων, ενώ εξετάζονται νέα μέτρα παρέμβασης από την κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών στη λιανική αγορά. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία έχει αυξηθεί κατά περίπου 50% μέσα σε ένα μήνα, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα τιμολόγια του Αυγούστου. Παρότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίασή της, οι εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης του κόστους δανεισμού από τον Σεπτέμβριο, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε καλά είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο οι τιμές στις αντλίες θα κινηθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας σε πολλές περιπτώσεις τα 2 ευρώ ανά λίτρο, με τον ντίζελ βεβαίως να πωλείται πλέον ακριβότερα από την αμόλυδη.

Η κακοκαιρία έκανε από νωρίς την εμφάνισή της στη Χαλκιδική. Καταγράφηκαν υδροστρόβιλοι στον κόλπο του Αγίου Όρους μεταξύ του δεύτερου και τρίτου ποδιού. Είναι φυσικά το φαινόμενο του υδροστρόβιλου, όπως είπαμε. Είναι πλήρως σχηματισμένος, όπως αναφέρει η ανάρτηση των social media, ο οποίος συνδέει τη βάση του κατεγοφόρου νέφους με την επιφάνεια του νερού, δηλαδή περιστρεφόμενη στήλη αέρα που κατεβαίνει από το σύννεφο αλλά δεν έχει ακόμη ακουμπήσει ή γίνει ορατή στην επιφάνεια της θάλασσας. Αργότερα περίπου 11 το πρωί καταγράφηκαν εκ νέου υδροστρόβιλοι στον κόλπο του Αγίου Όρους. Είπαμε, η κακοκαιρία χτυπά αυτές τις ώρες από εδώ και πέρα, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές. Στο επίκεντρο φυσικά είναι και η κεντρική Μακεδονία. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση» από το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ των 102 FM. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου, στην επιλογή μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Ακολουθεί η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά» με την Βίκη Κολτσίδα και στις 2 η ραδιοεφημερίδα του 102 FM με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 11 το πρωί μαζί με την Έφη. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόκλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕΤ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής, όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στην πλειονότητα τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό, που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκη, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν για λίγες ώρες ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια.

0: τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που βρίσκαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφτηκε ο επίλογος της ασύλλη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, εξεδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα από όσο γνωρίζουμε, και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, αλλά ωστόσο μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μια εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκεια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε η συμπλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
1: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει οι πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μήνα προχθές την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκη Μήτρη Φίλη, Ιταία, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικοί και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκυ, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, ναι, δόθηκε το red code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση. Γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω αργά το απόγευμα, βραδάκι μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή mm-hmm. έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης. Ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χύμαρους. Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτουνα Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλεί καλυπτεί τις απολυμάνσεις, καλυπτεί τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την κτηνιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυτόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυτόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: Προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μια παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρο Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή εμπασχετός των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και το επόμενο και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, μεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλίωναν και κάποια αποτελέσματα τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για τροχεία, θανατηφόρα τροχεία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 εστίες έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινή, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι. Μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 25. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκυ. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος, το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκυ. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς,

0: μια Κετράκη και συγκεκριμένα στον Εύρο. Η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα έρχονται σε 887 και τα θανατωθέντα ζώα σε 164.300. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρώτη συλλόγου των εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, ο θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έτουσαν σε κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέση στους θαλάμους, ενώ όπως είπε, έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέψει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντας την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως, για τους θαλάμους, έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
1: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο, μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από την Δευτέρα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές. Είχαν γίνει ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο και έτσι υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικό ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει.

0: ξενάει το πούμε για λειτουργίες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Δεκατέσσερα και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να επιδιορθωθούν ζημιές σε δρόμους που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
2: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, κάθε ένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Οριστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μιας ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταρρωτημένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των εκλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, 47χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευνηδιασμένος, δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Αμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέδωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δημού Αρουσιαστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δήθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώς την Τετάρτη αρχικά. Την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό της πήρας 20 χρυσές περίπου λίρες και τη μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκη, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιους. Την επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα της οικονομίας μιας ζωής, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι συνεργοί, κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απατεώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδος σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για φυσικασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βγήκε μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξηλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Σπυριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες. Προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση άνθρωποι του Δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των ακτών πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους λουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών, αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιθυρογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπινθυρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια. Και βρίσκεται σε συναγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά. Καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις άσφαλτοστρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟΥ, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείο Αιγαίου, από τη ΣΑΜΟ. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια, γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα να πω ότι, όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, οι αναβαθμισμένοι χώροι αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της ΣΑΜΟΥ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης, και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι, όπως είναι γνωστό, παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης η μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
5: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωση 1000 κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και τη Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να ξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
0: Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός, Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη γιορτή του βουνού και της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις πουδούνες από τα κατσίκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής, θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Αμανής πραγματικά φέτος γίνεται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βόλισσου, ενώ προχθές είχαμε τα εγγένεια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό, αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο Μάλιστα. χωριό Πειραμά. Mm-hmm. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο. Και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι mm-hmm. τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται πάλι στην Πόρια Χίου και κοντά στην Βολισσό, που βρίσκεται το προσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
6: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ mm-hmm. να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά.
0: Mm-hmm.
6: Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έμεινε mm-hmm. καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας, που είναι και υποψήφιοι για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30 έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο μικρό καστρο Βοΐου πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Fiesta Voio. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωστικό φεστιβάλ Φιέστα Βόρειο. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και την J-Set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται η πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Φιέστα Βόρειο. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάσα Αποφίλιου και DJ Set με την Κική Μποτουνάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και την DJ Set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιωργίου και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης Πρωτοψάλη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου, το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες στη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη. Η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά εφρυός καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αλλαγή του καιρού, μπουρίνια, χαλάζι και κεραυνή τις επόμενες ώρες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και η Μαθία. Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, κοριτσάκι 2 ετών που ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Την ίδια ώρα, οι γιατροί προσπαθούν να αποσωληνώσουν σταδιακά την 7χρονη από τη Μολδαβία που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο δυστύχημα, χάνοντας όλη την οικογένειά της. Στη Λαμία εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές. Πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας φυσικά από το καιρικό, καθώς ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες ώρες με έντονες βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει θέσει σε επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Σε αυξημένη ετοιμότητα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα τώρα με την Επιτροπή, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ δεν αποκλείεται εκεί η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων θα βρεθούν η Εύβοια, η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Οι βροχές στην Κεντρική Μακεδονία άρχισαν από την περιοχή της Χαλκιδικής και με έναν υδροστρόβιλο πριν τις βροχές που εμφανίστηκε στην Φωνική Πολιτεία, στο κόλπο μεταξύ Συφωνίας και Αγίου Όρου, στις 8.30 το πρωί, ένα θέαμα το οποίο τράβηξε τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στα μπαλκόνια εκείνη την ώρα και σήκωσαν τα κινητά για να τον καταγράψουν. Η βροχή εξέσπασε στον Πολύγυρο, στην περιοχή των Καλυβίων και στα Ψακούρια και τα καιρικά φαινόμενα οδεύουν προς τα πόδια της Χαλκιδικής, προς Συθονία και Κασάνδρα κυρίως, με τον κρατικό μηχανισμό και την περιφέρεια, την αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής να έχει κάνει μια σύσκεψη σε 9 η ώρα το πρωί και να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα λόγω του πορτοκαλί συναγερμού που έχει τεθεί η περιοχή. Η βροχή ήταν αναζωογονητική για τις καλλιέργειες, δεν προκάλεσε, δεν έχει αναφερθεί τουλάχιστον, ναι, δεν προκάλεσε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, τουλάχιστον προς ώρας. Τα φαινόμενα φτάνουν προς Θεσσαλονίκη μετά τις 3 το μεσημέρι, με τις περιοχές
0: της Πιερίας.
1: Ναι. Σας ακούω, ναι. Της Πιερίας και της Ημαθίας να είναι και αυτές στον πορτοκαλί συναγερμό και να έχουν γίνει στους κατατόπους περιφερειακές ενότητες οι ανάλογες συσκέψεις για την ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε συννεφιά χωρίς να έχει βρέξει ακόμα. Ένα ακόμη φαινόμενο που παρατηρείται στην είσοδο προς Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, τουλάχιστον από την περιοχή της Καρδίας, αυτοκίνητα να έρχονται προς την Θεσσαλονίκη μετά την προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Χαλκιδική, με τους τουρίστες να επιλέγουν αυτήν τη μέρα τουλάχιστον, αν όχι να αναχωρήσουν, να κάνουν ένα διάλειμμα στις διακοπές τους και να δουν άλλες περιοχές στην υπηρετική Κεντρική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Βέβαια, να πούμε ότι από το πρωί οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Λάρισας, της Μαγνησίας αλλά και των Σποράδων δέχτηκαν μπαράζ μηνυμάτων από το 112 με την πολιτική προστασία να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και κεραυνούς τις επόμενες ώρες, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγραμματός της με ορίζοντα τετραετία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν τον φθινόπωρο. Επέμεινε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας και απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Επισήμανε ακόμη ότι η κινητικότητα αυτή δεν είναι ασυνήθιστη και η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 2023. Στην ίδια συνέντευξη, στο τηλεοπτικό σταθμό Open, ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά και στο μέτωπο της οικονομίας. Εκεί δήλωσε ότι δεν θα μπει στον πειρασμό να ανοίξει το δημοσιονομικό πουκί και καταφέρθηκε κατά της αντιπολίτευσης, η οποία, όπως ανέφερε, υπόσχεται μέτρα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Σε άλλο σημείο, εξήγησε ότι σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών και μεγάλα λύματα και μεγάλα χρέη και έχει βιώσει στο πετσί της κάλπικες υποσχέσεις, θεωρεί ότι ως υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες δεσμεύσεις. Ενώ αναφορικά με τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι η προτεραιότητα του είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και πως από το βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου θα παρουσιάσει τον οικονομικό προγραμματισμό σε ορίζοντα τετραετίες, έχοντας όμως ειδική πρόνοια πρόβλεψη για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της συνέντευξης.
0: Αναφέρθηκε και στην ακρίβεια.
2: Και στην ακρίβεια, για την οποία, όπως εξήγησε, αναγνωρίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Σχολίασε μάλιστα ότι πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν σε έναν βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Υπογράμμισε όμως ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα.
0: Και έχουμε και στην Βουλή, Χρήστο, σε εξέλιξη τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών αυτή τη στιγμή για τη σταγματική αναθεώρηση. Πριν από λίγο ήταν στο βήμα και ο Πρωθυπουργός.
2: Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι προτινόμενες διατάξεις προς αναθεώρηση αποσκοπούν στη διόρθωση χρόνιων παθογενειών του Συντάγματος και στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της χώρας στις νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Έκανε ανάγκη για ένα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή μας. Πρόκειται, όπως είπε, για μια συμβολική συγκυρία ότι η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας στη γενέτειρά της. Και πως έχει έρθει η ώρα να εναρμονίσουμε το Σύνταγμα με νέα πραγματικότητα, ώστε το Συμβούλιο της Επικρατείας να μην ανατρέπει νομοθετήματα, και μίλησε επίσης για επέκταση της επιστολικής ψήφου. Είπε ακόμα ότι υποστήριξε την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέχουν την πολιτική και πολιτιακή ζωή, ενώ έστρεψε τα δηλητικά και προς την αντιπολίτευση, για την οποία σημείωσε ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί πως ακολουθεί την ίδια τακτική, την ίδια γραμμή. Και της χρέωσε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Απευθύνθηκε και στη Ρεναδούρου, Ειρήνη, την οποία, αφού της είναι χάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως κάνει λάθος που δεν θα προσέλθει στην αποψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Η νέα άνοδος αποδίδεται στην εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία έφτασε μέχρι και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφεται σήμερα, κάτω δηλαδή από τα 99 δολάρια. Η εβδομάδα που ολοκληρώνεται χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη από την έναρξη του πολέμου, με τη τιμή του Μπρέντ να καταγράφει άνοδο περίπου 12%, ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση αγγίζει το 30%. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την Ελένη Ιατρού για να δούμε λιγάκι μαζί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Μιλάμε για τη 13η συνεχόμενη νύχτα, έτσι.
1: Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή και ξέρεις, κάθε δράση τι φέρνει, ακριβώς. Αντίδραση. Βασική αρχή της φυσικής. Εγώ θα σου πω όμως από τα τελευταία να ξεκινήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν. Απομακρυνθείτε αμέσως. Προειδοποιούν τους πολίτες των κρατών μελών του κόλπου για νέα χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές, όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω. Όπως είπες, για 13η συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων του Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται, καθώς η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Την ίδια ώρα επαναλειτουργήσε το διεθνές αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, έπειτα από προσωρινή αναστολή της λειτουργίας λόγω συντριβής μη επανδρομένου αεροσκάφου στα γνωστά ντρόουν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις Ιρανικές αρχές, οι τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων προκάλεσαν το θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 9. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των επιθέσεων. Έπειτα δηλαδή συνέχεια. Έθεσε και ζήτημα αξιοποίησης των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων για την αποζημίωση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε πλοία και εμπορεύματα. Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό προηγούμενο. Σε απάντηση των Αμερικανικών επιχειρήσεων, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη εγκατάσταση διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών για τον Αμερικανικό στρατό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Θα τα πούμε σε λίγο για να δούμε τι γίνεται και με τα υπόλοιπα διεθνή, με τα νέα από την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Να πούμε ότι ανακοινώνεται σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας ότι ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα του Λουδία, που βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γιαννιτζών Σταυρού, ειδικότερα από σήμερα το πρωί μέχρι και τις 9 το πρωί της Κυριακής θα ισχύσει η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δυτικό τμήμα της γέφυρας σε όλο το μήκος της και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και στις δύο κατευθύνσεις από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη. Οπότε όσοι κινείστε πρώτος τα εκεί, να έχετε το νου σας και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα, ένα κοριτσάκι 7 χρονών από τη Μολδαβία που θυμόμαστε ότι είχε τραυματιστεί σε τροχαίο δυστύχημα που είχε με την οικογένειά της στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, εκεί όπου δυστυχώς ουσιαστικά ξεκληρίστηκε όλη η οικογένειά της και έζησε μόνο το κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Ωστόσο, είναι πολύ καλά τα νέα που έρχονται από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Θα μας τα πει ο Τίμος Φακαλής που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Θετικά τα μηνύματα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια από την Μολδαβία. Ξυπνά σταδιακά, έχει επαφή με το περιβάλλον και οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα, τότε το επόμενο διάστημα θα αποσυνολωθεί πλήρως από τα ιατρικά μηχανήματα οι 7χρονοι, ενώ ήδη οι γιατροί έχουν μειώσει τη χορήγηση φαρμάκων. Τώρα, να σου πω ότι χθες γράφτηκε ο επίλογος της ανίποτης τραγωδίας που εκτελήθηκε στη Μεταμόρφωση της Χαλκιδικής. Είχαμε την κηδεία του πατέρα, της μητέρας, αλλά και της αδερφής της 7χρονης Πατρίτσιας, το Στράσενης της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά έσπασαν καρδιές.
0: Τίμο, πραγματικά είναι απίστευτο, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ξεκληρίστηκε όλη η οικογένειά της και έχει μείνει μόνο αυτό το κοριτσάκι, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα αναλάβει η θεία της που έχει έρθει.
1: Η θεία της, η οποία βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εκπληρώσει όλες τις γραφειοκρατικές λεπτομέρειες για τον επαναπατρισμό των σωρών. Είχε μεταβεί τις προηγούμενες επίσης μέρες στη Μολδαβία για την κηδεία των συγγενών και θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη δίπλα στη μικρή Πατρίτσια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Πάμε τώρα και σε ένα άλλο κοριτσάκι, ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, μετά την έγκαιρη παρέμβαση ναυαγοσώστη που του έκανε κάρπα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Παύλο Σαρόγλου που έχει και το ρεπορτάζ. Παύλε, καλό σου μεσημέρι. Είχε συλληφθεί και η μητέρα του, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερη.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι το κοριτσάκι 2,5 ετών αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσει στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, ακολούθως στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει για νοσηλεία. Είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας του και βρίσκεται πλέον υποστενή παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό. Το περιστατικό συνέβη στο πολύχρονο της Χαλκιδικής χθες λίγο πριν τις 4 ώρα το απόγευμα. Το ανήλικο κορίτσι ανασύρθηκε από λουόμενους χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα. Και οι δύο ναυαγοσώστες που έσπευσαν ξεκίνησαν άμεσα κάρπα και του παρήχαν οξυγόνο. Ήταν σωτήρια, να πούμε, η επέμβασή τους. Τώρα, η 40χρονη μητέρα της βρισκόταν στην παραλία με ακόμη δύο από τα πέντε της παιδιά. Συνελήφθη σε βάρος της σχηματής και δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο και παραμέλει σε επιστοιχίας ανηλίκου. Αφέθηκε ωστόσο ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με τη μικρή, αν και είναι αισιόδοξα τα μηνύματα για την υγεία της. Ευχαριστούμε θερμά, Παύλο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα για την Θεσσαλονίκη που λέγεται μετρό και μάλιστα επέκταση προς την Καλαμαριά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Πείτε μου λιγάκι, τελικά θα κάνουμε εγκαίνια 28 Ιουλίου όπως ελπίζουμε όλοι? Επειδή μένω και προς τα εκεί, δεν φαντάζεστε πόσο το περιμένω.
2: Όχι, θα κάνει μια μικρή υπομονή ακόμα. Προφανώς και θα γίνει στις 28 Ιουλίου, γιατί άμα γινόταν θα το είχαμε ανακοινώσει. Και αν προσέξατε, το τελευταίο διάστημα είχα αποφύγει τόσο εγώ όσο και ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός, είχαμε αποφύγει να δώσουμε ακριβή ημερομηνία, γιατί η εξίσωση που λέει πότε θα λειτουργήσει το μετρό είναι πολύ παραμετρική, γνωρίζουμε περίπου τα όρια της, αλλά... μάλλον δεν ήταν το τέλος Ιουλίου όπως είχαμε υπολογίσει νωρίτερα. Είναι ένα αρκετά περίπλοκο εγχείρημα και αυτός είναι ο λόγος, γιατί δεν είναι μόνο ότι πρέπει να συνδυαστούν διαφορετικές συμβάσεις, πρέπει να συνδυαστεί και ένα εν λειτουργία μετρό με ένα μετρό που επεκτείνεται με διακλάδωση.
0: Μάλιστα. Άρα χρειαζόμαστε, να ρωτήσω καταρχήν, οι κατασκευαστικές εκκρεμότητες είναι εντάξει και περιμένουμε ουσιαστικά τις πιστοποίησεις ή υπάρχουν και κατασκευαστικές εκκρεμότητες?
2: Όχι, κατασκευαστικές εκκρεμότητες είναι ελάχιστες, είναι και άνευ ενδιαφέροντος και δεν επηρεάζουν τις πιστοποίησεις. Λοιπόν, τώρα, τρία τζάμια είναι αστεία πράγματα, δεν είναι, τα οποία είναι συστήματα τα οποία ξεπερνούνται πολύ γρήγορα, δεν απασχολούν αυτά. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι έχουμε μία γραμμή που λειτουργεί και πρέπει πάνω προς αυτή να πάμε να κολλήσουμε και μία ακόμα γραμμή με κάποια συστήματα πιο προηγμένα, κάποια διαφορετικά. Τα περισσότερα βέβαια είναι τα ίδια, αλλά ακόμα και τα λίγα προηγμένα και τα λίγα διαφορετικά που υπάρχουν πρέπει να έρθουν και να συνδυαστούν με αυτά τα οποία ήδη λειτουργούν. Και επίσης πρέπει να προσθέσουμε και στην εξίσωση αυτή και στα 18 τρένα που ήδη υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και άλλα 15, από τα οποία τα 6 πρώτα θα πρέπει αμέσως να αρχίσουν να λειτουργούν στην εξίσωση αυτή και στα 18 τρένα που ήδη υπάρχουν στη

0: να αδειάζουν όσα δεν πηγαίνουν στην Ελβετία, να αδειάζουν στην Μαρτίου και να συνεχίσουν καραμαλιά χωρίς επιβάτες για ένα διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει και εμείς είμαστε σίγουροι ότι όποια ασθένεια καταγραφεί, αν καταγραφεί στην καραμαλιά, δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της βασικής γραμμής, γιατί είναι ένα δίκτυο που λειτουργεί και εξυπηρετεί κόσμο. Αυτό είναι αρκετά περίπλοκο και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Οι εταιρείες πιστοποίησης το παρακολουθούν.
1: Ναι.
0: Είναι περισσότερες από μία οι πιστοποίησεις που πρέπει να γίνουν. Είναι κάτι που είναι σίγουρο ότι θα τελειώσει μέσα στον Αύγουστο. Η προσπάθειά μας είναι να τελειώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και κυρίως γιατί πρέπει να επιβιβαστούν οι επιβάτες με απόλυτη ασφάλεια και να μην διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η ποιότητα της λειτουργίας του λειτουργούντος μετρό.
1: Ναι, γιατί μας είπατε νωρίτερα ότι θα επηρεαστεί ολόκληρη η γραμμή. Φυσικά και η ασφάλεια των επιβατών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα μας λέτε ότι θα το περιμένουμε στα μέσα στον Αύγουστο, μέχρι τέλη Αυγούστου.
0: Στον Αύγουστο σας λέω, είναι κάτι που το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς. Εγώ μόλις προσδιορίστηκα Αθήνα, ερχόμενος από Θεσσαλονίκη, όπου ήμασταν με τον κύριο Δήμα, εγώ ήμουν και προχθές το βράδυ, και ο λόγος είναι ότι έχουμε διαρκήσει σκέψεις και με την εταιρεία την κατασκευαστική και τις υπόλοιπες εταιρείες που συμμετέχουν στις συμβάσεις της κατασκευής του μετρό, αλλά και με την εταιρεία λειτουργίας στη ΤΕΜΑ, για να ξέρουμε πόσο και αυτοί έχουν εξοικειωθεί με το συγκεκριμένο μετρό και πότε και αυτοί οι ίδιοι θα θεωρήσουν ότι έχουν στα χέρια τους επιστοποίηση για να μπορέσουν να αναλάβουν πλήρως τη λειτουργία του.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, με κάτι τελευταίο, γιατί μιλάμε για την επέκταση στα ανατολικά και είναι κάτι που σας λέω ότι περιμένουμε όλοι και είναι πολύ σημαντικό. Με τα δυτικά, τι γίνεται, γιατί οι ακροατές που μας ακούν θα διαρωτώνται. Καλά τα λέτε για τα ανατολικά, αλλά είμαστε κι εμείς από τα δυτικά που έχει επίσης πάρα πολύ κόσμο, που είτε πάει στις δουλειές τους είτε μένει εκεί.
0: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, για να μπορέσει να γίνει μια επέκταση του μετρό, καταρχάς το είχαμε πει εξ αρχής ότι έπρεπε να έχουμε τελειώσει τη βασική γραμμή. Αυτό το κάλαμε για να μιλήσουμε δηλαδή για επόμενη επέκταση.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνουμε αυτό το διάστημα είναι ότι υπογράφεται εντός των ημερών μια εκτελεστική σύμβαση, μια συμφωνία σπίτι που υπάρχει. Τώρα μην εξηγώ τεχνικά τι είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε κάποιες μελέτες που λείπουν και ανατίθεται μέσα στις προσεχείς μέρες και η μελέτη κόστος-οφέλους, που είναι το εργαλείο που θα έχουμε στα χέρια μας για να το εντάξουμε σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα έργο μεγέθους μετρό, εάν δεν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει με εθνικούς πόρους, δηλαδή με τα λεφτά των φορολογουμένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τρέχουμε και για την χρηματοδότηση της βορειοδυτικής επέκτασης. Είναι μέσα στις πρώτες προτεραιότητες μας και νομίζω ότι αυτό θα το ακούσουν οι Θεσσαλονίκοι και από τα χείλη και του Πρωθυπουργού.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εννοείται.
0: Και νομίζω και νωρίτερα, γιατί πάντοτε τα τοπικά ζητήματα συζητώνται νωρίτερα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι.

0: Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη τώρα, μετά τα ενδιαφέροντα βέβαια που ακούσαμε και από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Ταχιάου, για να επανέλθουμε. Ακούσαμε ότι η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά είναι μια δύσκολη εξίσωση, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα και αυτό που έχει προτεραιότητα, όπως πολύ σωστά είπε, είναι και η ασφάλεια των επιβατών, αλλά να τηρηθεί, να εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά η βασική γραμμή και να μην υπάρξουν προβλήματα. Και για την επέκταση προς τα δυτικά, μας είπε ότι υπογράφεται εκτελεστική σύμβαση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη και να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις όπως μας είπε το Πρωθυπουργού. Πάμε ωστόσο στη Σύρο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα και να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της χθες μία γυναίκα διασώστρια του ΕΚΑΒ, 41 ετών, στην Άνω Σύρο, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από μαχαιριά που δέχθηκε στην πλάτη.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Είναι μια περίεργη υπόθεση και ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί ούτε οι λόγοι ο λόγος για τον οποίο επισκέφθηκε η γυναίκα το θύμα, το συγκεκριμένο σπίτι, ούτε και το κίνητρο που όπισε τον δράστη να την μαχαιρώσει. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη

0: χθες, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στον οικισμό της Ανοσύρου, όπου το θύμα, η 41 ετών γυναίκα, μετέβη στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, η γυναίκα είχε καλυμμένο το πρόσωπό της και τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατούσε στο χέρι της ένα μαχαίρι. Έφτασε στο σπίτι, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι. Ο δράστης, επίσης 41 ετών, την μαχαίρωσε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε κάποια συμπλοκή, συνεχίστηκε ο διαπληκτισμός και εκτός του σπιτιού εξαντωνίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, για μια γλάστρα μας είπαν από την αστυνομία και μια καρέκλα. Σε λίγα μέτρα πιο κάτω η γυναίκα κατέρευσε, κλείθηκε το ΕΚΑΠ, την παρέλαβε φυσικά, αλλά δυστυχώς μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είχε καταλήξει. Το ζευγάρι χθες το βράδυ προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων. Ο άντρας τελικά συνελήφθη και σήμερα σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σύρου. Η γυναίκα σύζυγός του 39 ετών αφέθηκε ελεύθερη. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά σενάρια. Από χθες είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της ληστείας. Ακούστηκαν κάτι ακούστηκε μια πληροφορία ότι χρωστούσε κάποια ενίκεια ο δράστης στη γυναίκα και εκείνη πήγε να τα εισπράξει. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε αυτή η πληροφορία. Γνωρίζουμε ωστόσο το σπίτι στο οποίο διέμενε το ζευγάρι και έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη. Οπότε δεν ξέρουμε αν είχαν κάποια άλλη δοσοληψία μεταξύ τους. Περιμένουμε και εμείς από τις αστυνομικές αρχές να μάθουμε νεότερα. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, δεν είναι συνηθισμένη εδώ σε τέτοιου τύπου.
1: Ναι, μιλάμε για μια μικρή κοινωνία, Αλίνα, που όλοι γνωρίζουν ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς, δεν μιλάνε κιόλας οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να μεταφέρουν πληροφορίες. Να πούμε ότι βέβαια έχουν μείνει, είναι 4 ανήλικα σε αυτήν την ιστορία, οπότε γι' αυτό είμαστε προσεκτικοί κι εμείς σε αυτά που μεταφέρουμε. Είναι δύο ανήλικα τα παιδιά του θύματος και δύο του δράστη. Πρέπει να πούμε ότι στην μέρα έφτασε και στη Σύρο και ο σύζυγος του θύματος, ο οποίος θα μεταβιστεί στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων ώστε να καταθέσει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε ομολογήσει ότι σκότωσε τον 73χρονο γνωστό πυλικολόγο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε την Σοφία Ορφανού.
2: Ο 28χρονος συγκλώνησε μέχρι και τους έμπειρους αξιωματικούς του ελληνικού FBI, καθώς επέδειξε απάθεια κατά την προανακριτική διαδικασία. Συγκεκριμένα ήταν η μανία του τέτοια που προκάλεσε από τα απανοτά χτυπήματα στο θύμα μέχρι και κάταγμα στο χέρι του. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, όταν οι γιατροί τον ρώτησαν πώς χτύπησε, εκείνος είπε ότι έκανε σκέιτ, έχασε την ισορροπία του και απλά χτύπησε. Εκείνος όμως έχει περιγράψει και το τι ακριβώς έγινε και την ημέρα της δολοφονίας. Είπε ότι μετά ακριβώς από το γραφείο πήγε στο κέντρο της Αθήνας, όπου και πούλησε το λάπτοπ του ποινικολόγου που είχε αφαιρέσει νωρίτερα από το γραφείο του έναντι 50 ευρώ. Αμέσως μετά επέστρεψε στο σπίτι ενός φίλου του και απλά κοιμήθηκε. Παρότι είχε δολοφονήσει τον γνωστό ποινικολόγο και παρότι τον αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές. Πόσπασμα το οποίο χρησιμοποίησε το ελληνικό FBI για να φτάσουν στα ίχνη είναι η στιγμή που καταφτάνουν δύο άνδρες στο γραφείο μετά από την νυχτερινή διασκέδαση, η οποία είχε προηγηθεί της δολοφονίας. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα ψάχνουν και το λάπτοπ και το κινητό του γνωστού ποινικολόγου, γιατί εκεί πιστεύουν ότι υπάρχουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω εξιχνίαση της υπόθεσης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: το νοσοκομείο της Καστοριάς βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο σε αυξημένη ετοιμότητα μέχρι και σήμερα, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλκυση αρκετών νεαρών ατόμων, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή παρουσίασαν πυρετό, εμετούς και έντονη κόπωση, προβλημάτισε τους γιατρούς. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όλα ξεκίνησαν, όπως ακριβώς είπες, Βίκη, όταν καταγράφηκαν ταυτόχρονη προσέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, στην πλειονότητα τους άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα με μετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέμβαινε σε μια απλή υγιεινή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λοιμόξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν για λίγες ώρες και ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται ένας 23χρονος, ο οποίος έχει και υψηλό πυρετό, ο οποίος δεν πέφτει και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέονται περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο και την κατανάλωση κάποιου προϊόντος που δεν πρόκειται για κοτόπουλο, να το πούμε για τους ακροατές μας, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβής πηγή της μόνησης, ώστε να μιλάμε και με σαφήνεια. Έχει προκληθεί αναστάτωση στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, το οποίο βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, αλλά εδώ πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι το γεγονός αυτό φαίνεται να έχει περιοριστεί σε συγκεκριμένη μερίδια ατόμων και έχει περιοριστεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κρούσματα σαλμονέλας είχαμε και στην Λαμία. Το μικρόβιο εντοπίστηκε εργαστηριακά από τον ΕΟΔΗ σε 2 ακόμη παρτίδες από καταστήματα της Λαμίας που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα. Εντοπίστηκε σαλμονέλα σε προϊόντα που διέθεταν στη Λαμία, όπως είπαμε, 2 ακόμη προμηθευτές πέραν του πρώτου, που είχε επιβεβαιωθεί και ελέγχονταν από τους κτηνιάτρους στο χώρο παραγωγής του. Και συγκεκριμένα θετικά στη σαλμονέλα ήταν τα δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου αλλά και από σουβλάκι κοτόπουλου από παρτίδες που εξετάστηκαν σε 2 διαφορετικά καταστήματα εστίασης, τα οποία προμηθεύονται από διαφορετικές όμως εταιρείες στα προϊόντα τους. Μάλιστα, στην περίπτωση του δεύτερου καταστήματος, το μοναδικό άτομο που είχε φάει από αυτό και είχε παρουσιάσει συμπτώματα σαλμονέλωσης δεν είχε καταναλώσει κοτόπουλο. Είναι κάτι παρόμοιο που μας είπε νωρίτερα και ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Από τον έλεγχο όμως που έγινε στο κατάστημα είχε διαπιστωθεί ότι το κοτόπουλο ήταν μαζί με άλλα προϊόντα και έτσι πάρθηκαν τα δείγματα που βρέθηκαν θετικά. Τώρα να πάμε και σε ένα άλλο ζήτημα, καθώς στην Ζάκυνθο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθο ένας 56χρονος, ο οποίος παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα που συνάδουν με αυτά της λεπτοσπύρωσης. Ωστόσο, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε βεβαιότητα, γιατί πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν πρώτα τα εργαστηριακά, έτσι ώστε μετά να μιλάμε για λεπτοσπύρωση. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας, παθολόγος. Κυρία Παγώνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Παγώνη, τι γίνεται τώρα, να ξεκινήσουμε από τη λεπτοσπύρωση που την ξέρουμε ή από τα τροκτικά?
2: Λοιπόν, η λεπτοσπύρωση την ξέρουμε, τη ζήσαμε ειδικά πριν 1-2 χρόνια στις περιοχές της κεντρικής Ελλάδος που είχαμε αρκετά περιστατικά με λεπτόσπυρα. Η λεπτόσπυρα είναι ένα βακτήριο που είναι δύσκολο. Δηλαδή τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε τις επιπλοκές του. Μεταδίδεται από τα ζώα, για να το ξέρουμε αυτό, και μάλιστα από τα ποντίκια, από αρουραίους, από διάφορα ζώα και τα ούρα των ζώων. Τι πρέπει να προσέξουμε? Καταρχήν τα συμπτώματα είναι τα συμπτώματα μιας κοινής γρίπης. Δηλαδή μπορεί να κάνει πυρετό, μπορεί να κάνει αδυναμία, καταβολή, αυθαγίες, γαστρεντερικές διαταραχές. Τι μας φοβίζει σε όλα αυτά? Μας φοβίζει μήπως κάνει υπατική ή νεφρική ανεπάρκεια. Δηλαδή δυσλειτουργία των νεφρών, ναι. Οπότε τα πράγματα εκεί δυσκολεύουν, εκεί είναι επιπλοκές και εκεί είναι που φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον άρρωστο. Θέλω να πω ότι περισσότερο η λεπτόσπυρα είναι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κτηνοτρόφοι, ασχολούνται με τα ζώα, σε στάσιμα νερά, σε αποθήκες, σε αυτές οι δουλειές είναι που είναι επικίνδυνες, που εκεί μπορεί να κυκλοφορούν ποντίκια, γιατί σε μια αποθήκη δεν μπορείς να ελέγξεις τώρα αν έχει ποντίκια ή δεν.
0: Καλά,
2: έχει ποντίκια.
0: Σίγουρα, ναι.
2: Έτσι. Η ουσία είναι ότι αυτά πρέπει να τα διατηρούμε καθαρά, να προσπαθούμε να είναι καθαρά τα.
0: Με μειοκτονίες κιόλας, με απεντομώσεις, φυσικά με όλα αυτά.
2: Και όσοι πάντε και δουλεύουν σε αυτά τα μέρη, ναι. Γαλά θα πρέπει να ξέρουν, θα πρέπει να φοράνε τις γαλότσες τους, τα γάντια τους, δηλαδή να μην είναι εκτεθειμένοι, για να μην υπάρχει η πιθανότητα της μετάδοσης του βακτηρίου.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Τώρα πάμε στη σαλμονέλα.
2: Η σαλμονέλα είναι γνωστή, την ξέρουμε όλοι.
0: Πολύ προσοχή.
2: Βιώνουμε κάθε χρόνο με πολλά περιστατικά. Συνήθως είναι από τα κοτόπουλα. Τι πρέπει να προσέξουμε.
0: Ναι.
2: Ό,τι παίρνουμε πρέπει να είναι καλά διατηρημένο, πάνω απ' όλα καλά ψημένο. Όταν τα κοτόπουλα είναι καλά ψημένα, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να νοσήσουν ή να μεταδοθεί το βακτήριο της σαλμονέλας. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, ναι. Είναι ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε γιατί το ρωτάνε όλοι.
0: Έτσι.
2: Και βέβαια είναι μία ερώτηση πολύ βασική. Δεν μεταδίδεται. Ποια είναι τώρα τα συμπτώματα? Τα συμπτώματα είναι τα βασικά. Διαταραχές γαστροεντερικές, εμέτους, διάρειες. Δεν είναι συμπτώματα. Κάνει βέβαια πυρετό. Όταν ξεκινήσουν τα συμπτώματα με πυρετό, τότε θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί.
0: Ναι.
2: Διότι μπορεί τα άτομα μεγάλης ηλικίας που έχουν υποκείμενα νοσήματα ή τα πολύ μικρά παιδιά να κάνουν πολλές διάρρες, να κάνουν και εμέτους και να κάνουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Αυτό είναι που μας φοβίζει και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή γιατί χρειάζεται ενυδάτωση, ναι. Οι πολλές διάρρες, οι πολλοί έμετοι κάνουν ενυδάτωση, κάνουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Αυτές οι δύο ομάδες, τα παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν και δεν μπορούν να πούν να εξηγήσουν πολλά πράγματα από τα συμπτώματα και οι μεγάλοι που μπορεί να παίρνουν φάρμακα για την πίεση, μπορεί να παίρνουν διουρητικά κλπ. Θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα για να ενυδατωθούν, αν δουν ότι κάνουν πυρετό θα πρέπει να πάνε σε νοσοκομείο για να αντιμετωπιστούν καλύτερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Τίποτα, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος και πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε να συναντήσουμε τον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, τον οποίο έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν τελικά ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τους οποίους χθες απαγγέλθηκε κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση.
3: Είναι σοβαρή και από ό,τι φαίνεται έχει και πολύ μεγάλες προεκτάσεις. Δηλαδή από τις πρώτες πρωινές ώρες αλλά και από χθες έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος έρευνας από την αστυνομία, καθώς είχαν κληθεί να καταθέσουν επιπλέον για παλαιότερες υποθέσεις αρκετοί δικηγόροι, οι οποίοι φαίνεται να είχαν συνεργαστεί ή να είχαν εμπλακεί, εν πάση περιπτώσει, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος σε παλαιότερες υποθέσεις τους και άρα να είχαν προσκομίσει βεβαίως ή να είχε χρειαστεί η συνδρομή τους για οποιοδήποτε υπόθεση. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία τώρα αρχίζει και ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να διαλευκανθεί αν και κατά πόσο σε πολύ μεγάλες υποθέσεις αλλά και άλλες μικρότερες που έχει χρειαστεί η συνδρομή των δύο ανδρών αυτών με πολύ μεγάλη καριέρα, πολύ μακραίωνη ουσιαστικά καριέρα και στην τοπική κοινωνία, αν είχαν παραποιήσει στοιχεία σε άλλες υποθέσεις, γιατί οι κατηγορίες είναι βαριές, είναι για τουλάχιστον 8 υποθέσεις στο αρχικό κατηγορητήριο που έχει υπάρξει, δηλαδή συνδέονται από μπλοκή σε γνωματέσεις για θανατηφόρα τροχαία μέχρι εργατικά τυχεία ατυχήματα, ακόμα και απόπειρες ή κατηγορίες για βιασμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο και ευρύ πεδίο εξέτασης. Έχουν συλληφθεί από χθες όπου είχαν προκύψει τα εντάλματα.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, η προκαταρκτική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί το εύρος. Μάλιστα, φέρεται να εμπλέκονται και οι δύο, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, μάλλον καλύτερα, πιο με μεγαλύτερη ασφάλεια το λέμε αυτό, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο φέρεται να εμπλέκεται και στη μεγάλη υπόθεση την περσινή με την εγκληματική οργάνωση που είχε βρεθεί και υπήρχε αυτή η κατηγορία για τα ναρκωτικά και τους εκβιασμούς που γινόταν.
0: Άρα ενδεχομένως, Περικλέ, από εκεί να ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι.
3: Πιθανόν, αλλά και τώρα η άκρη του νήματος φαίνεται ότι αργεί να έρθει, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία σε εξέλιξη, που βέβαια έχει προκαλέσει και μια ιδιαίτερη ανησυχία και ένα σοκ στην τοπική κοινωνία, το καταλαβαίνουμε όλοι, διότι, ξαναλέω, τέτοιες ειδικότητες αφορούν σε πολύ μεγάλη γκάμα υποθέσεων συνολικά.
0: Σίγουρα.
3: Δηλαδή, η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να ζητηθεί από ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο μέχρι μια σωματική βλάβη, ακόμα και σε ατροχέα, ακόμα και σε ατυχήματα άλλου τύπου, αν όχι σε ανθρωποκτονίες κλπ. Οπότε, η εμπλοκή τους φαίνεται να είναι σε πολύ μεγάλο και ευρύ πεδίο. Και μένεται να δούμε αν και θα υπάρξουν νέες καταγγελίες για παλαιότερα περιστατικά, ενδεχομένως με χρηματισμούς ή εκβιασμούς, που θα τους φέρουν και επιπλέον με επιπλέον κατηγορίες σε βάρος τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

Πάμε λίγο στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών χθες στην Ευκαρπία, σε μια πλαγιά στην Ευκαρπία, κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Παρά το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη χθες βρίσκονταν σε πορτοκαλί συναγερμό και παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της πυροσβεστικής, αλλά και τη σχετική απαγόρευση για διακοπή εργασιών εντός των δασών του νομού Θεσσαλονίκης, ο 51 ετών άνδρας δεν δίστασε να πάρει το γεωργικό του μηχάνημα, έναν καταστροφέα, προχωρώντας σε εργασίες κοπής χόρτων μέσα στο δάσος της Ευκαρπίας, μεταξύ Ευκαρπίας και Δερβενίου. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά ξέσπασε από σπινθήρα αγροτικού μηχανήματος στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου, όπως είπαμε. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και μέσα σε 2 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως είχαμε ακόμη μια σύλληψη για εμπρησμό από αμέλεια, αυτή τη φορά στην Χίο, καθώς χθες είχαμε πυρκαγιά στη θέση Παναγιάς Σικελιάς. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της έρευνας, γύρω στις 8.30 το βράδυ ένας άνδρας που οδηγούσε φορτηγό μεταφοράς μηχανήματος προσέκρουσε σε αγωγό μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την αποκόλληση και πτώση του αγωγού στο έδαφος, προκαλώντας πυρκαγιά σε ξερά χόρτα.

0: πάμε τώρα στις πανελλαδικές. Δεν είχαμε εκπλήξεις, τα αναμενόμενα ιδιαίτερες από πλευράς βαθμολογικών επιδόσεων, είπε μιλώντας στον 102 FM ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Δεν είχαμε εκπλήξεις στα αναμενόμενα ιδιαίτερες από πλευράς βαθμολογικών αποδόσεων των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους, ήταν φυσιολογικά. Το μάθημα της φυσικής που είχαμε καλύτερες επιδόσεις προκάλεσε μία άνοδο των βάσεων στο δεύτερο και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Αλλά από την άλλη μεριά μπορούμε να πούμε ποιες είναι οι συμπεριφορές των υποψηφίων, οι προτιμήσεις των υποψηφίων, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει πια ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατά τα υπόλοιπα είναι μια επανάληψη. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποστροφή προς θεωρητικές σπουδές οι οποίες αποτελούν προθάλαμο της εκπαίδευσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε πάνω από το 50% των θέσεων κενές στα μαθηματικά τμήματα και στα τμήματα της φυσικής και πάρα πολλές κενές θέσεις τα τμήματα των φιλολογιών που κατά κανόνα οδηγούν στην εκπαίδευση. Έχουμε επίσης και διαρκή υποχώρηση των παιδαγωγικών σπουδών, οι οποίες αν πάμε μία εικοσαετία πριν ήταν ισοδύναμες των νομικών σπουδών ουσιαστικά στην προτίμηση των υποψηφίων. Η ακτινογραφία λέει ότι παραμένουν ψηλά στη ζήτηση των υποψηφίων χωρίς να έχουν μεταβολές στις βάσεις τους λόγω των θεμάτων οι νομικές και οι ψυχολογίες. Τα τμήματα τα πολυτεχνιακά παντού παρουσίασαν άνοδο λόγω των καλύτερων επιδόσεων των υποψηφίων και αποτελούν μια σταθερή αξία. Εντυπωσιακή η προτίμηση των υποψηφίων για τα τμήματα της πληροφορικής παντού, όχι μόνο δηλαδή στα κεντρικά πανεπιστήμια αλλά και στα περιφερειακά.
0: Και μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γονείς και υποψήφοι φοιτητές ξεκινούν, όπως καταλαβαίνουμε, να αναζητούν φοιτητικές κατοικίες σε περιοχές κοντά στις σχολές που εκτιμούν ότι θα εισαχθούν. Οπότε η περίοδος αυτή αποτελεί και την έναρξη της αυξημένης ζήτησης για φοιτητικές κατοικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Και βέβαια μετά την έξαρση της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν δημιουργηθεί και πολλά επιπλωμένα σπίτια και υπάρχει μια των φοιτητών τα τελευταία χρόνια το σπίτι να είναι επιπλωμένο. Βέβαια οι τιμές εδώ είναι το θέμα. Πάμε να ακούσουμε τον Χάρη Τσιόχα, ο οποίος είναι μεσίτης και μίλησε νωρίτερα στον 102 FM.
2: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό που συμβουλεύω να κάνουν ο κόσμος είναι να αποφασίσει με σιγουριά την περιοχή που θέλει να ζήσει. Έτσι και η μίσθωση, αν για αυτούς μακροχρόνια θα μείνουν και δεν θα μετακινηθεί ο φοιτητής, και ο ιδιοκτήτης θα έχει έναν φοιτητή που θα μείνει 4-5 χρόνια. Υπάρχουν αρκετά ακίνητα. Απλώς το μόνο που θέλει προσοχή, όπως σας είπα, θέλει να διαλέξει πρώτα απ' όλα την περιοχή, να δει αναλόγως στο βαλάντιο τι θέλει, όπως το λέω εγώ, να θυσιάσει για το παιδί. Πολλές φορές λέμε δεν πειράζει, ας μην έχει όλα τα προσόντα της ανακαίνησης και του αερίου, ας έχει ένα κλιματικό κτλ. Να είναι μεγάλο, γιατί ο γιος μου κάνει αρχιτεκτονική και θέλει τεράστιο χώρο, ή λέμε ας είναι μικρότερο το σπίτι και να είναι σε καλό σημείο. Και όλα αυτά επειδή έχουν ξεφύγει τα ενίκια. Ένας φοιτητής μπορεί να δώσει από 4-4,5 εκατοστάρικα ένα στούντιο μέχρι 6. Από εκεί πέρα, πάνω από 6, έχουμε εξαιρετικές γαρσονιέρες, επιπλωμένες ή όχι, οι οποίες είναι σε πολύ καλή θέση, σε καλές πολυκατοικίες και εκεί μπορεί να δώσει και 7.

0: Στο στούντιο μπήκε και πάλι μαζί μας η Ελένη Ιατρού για να δούμε τα νέα από την υπόλοιπη επικαιρότητα, τη διεθνή επικαιρότητα, και να ξεκινήσουμε από το ουκρανικό, Ελένη.
1: Η σύγκρουση λοιπόν, Ειρήνη, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν σε νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών, ενώ οι ανθρώπινες απώλειες και οι καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές αυξάνονται. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι επλήγει και πετρελαϊκή εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα, ενώ έκανε λόγο για επιτυχημένα πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητίας, χωρίς να δώσει όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Από την πλευρά της τώρα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συντονισμένες επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε 3 ουκρανικά λιμάνια, στο πλαίσιο, όπως ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας, εκστρατείας φοδρών πληγμάτων κατά στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας.
0: Και να πάμε, Ελένη, τώρα στις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, όπου πραγματικά είναι δραματική η κατάσταση. Το είπε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ενώ απίστευτες είναι πραγματικά οι εικόνες από την εκένωση με βάρκες του Αρκανσόν στη Γαλλία.
1: Πυρήνος εφιάλτης λοιπόν είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία, όπου εκενώνεται με σκάφη το θέρετρο ολόκληρη Χερσόνησος, όπου βρίσκεται το θέρετρο Καπ Φερέτ. Οι αρχές διέταξαν την εκένωση όλης της Χερσονήσου. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την περιοχή. Περισσότεροι από 400 έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μένεται. Να πούμε επίσης ότι λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε 4 προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή. Η Χερσόνησος Καπφερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν. Από την Τετάρτη συνολικά 87.000 τα στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη μέχρι στιγμής. Και θα σου πω ότι δεν έχουν αναφερθεί ακόμα τραυματισμοί εκτός από έναν πυροσβέστη, όμως όλο το σκηνικό δεν σου θυμίζει κάτι από εκείνο τον εφιάλτη στο μάτι.
0: Είναι πραγματικά, είναι τραγικό.
1: Δεν μιλάμε για σπίτια που δεκάδες σπίτια έχουν γίνει στάχτη και ανάλογος εφιάλτης.
0: Έχουν να σωθούν οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς, τη ζωή τους πάνω απ' όλα. Δεν μιλάμε για περιουσίες που γίνονται στάχτη, για το δασικό μας, για το δασικό πλούτο της Γαλλίας, ευρωπαϊκός πλούτος, άρα και δικός μας. Θα σου πω όμως ότι και στην Ισπανία είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και ήδη 2 αεροσκάφη από την Ελλάδα σπέβδουν προς βοήθεια.
0: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα είχαμε επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη.
1: 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διακριτές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη, διαπραχθήσεις λίγη ώρα η μία μετά την άλλη, από έναν άνδρα που φώναζε «Αλλάχου Ακμπαρ», δηλαδή «Ύψιστος ο Θεός», και έχει ήδη προσαχθεί, σύμφωνα με την επικεφαλής αστυνομίας που έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς όμως να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι ψυχικά ασθενής. Τα θύματα των 2 επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες ασιατικής καταγωγής και Εβραίος αντίστοιχα. Επίσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, δεν θεωρείται πως διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Είναι όμως ένας εφιάλτης που ξέρεις όσο μακριά μπορεί να είναι. Τρομάζεις γιατί λες κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και πιο κοντά μας.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, η φωνή της οποίας ταυτίστηκε με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του λαϊκού και του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια σπουδαία μουσική κληρονομιά. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του χώρου είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, καθώς η Μέρι Λίντα διέμενε εκεί από το 2018 και είχε εκφράσει την επιθυμία να τελεστεί στον ίδιο χώρο και η κηδεία της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και μετά την εξόδιο ακολουθία η σωρός της οδηγήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
1: Αθλητισμός.
0: Πάμε τώρα να δούμε την αθλητική επικαιρότητα με τον Θοδωρή Χατζιμπατελή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, καθώς θες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους οι δύο πρώτες ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα ποδοσφαίρου. Πρώτος στη μάχη και οι δύο, να πούμε καταρχήν ότι νίκησαν εκτός έδρας και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο των διοργανώσεών τους. Πρώτος στην μάχη μπήκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιζε στην Πολωνία σε ουδέτερη έδρα απέναντι στην Ουκρανική Δυναμό Κιέβου, την οποία νίκησε με 3-2, παρότι προηγήθηκε η Δυνάμο με 1-0. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε 3 γκολ. Στη συνέχεια μείωσε η Δυναμό Κιέβου, αλλά μέχρι εκεί ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύτιμη νίκη απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Έκανε το πρώτο βήμα και θέλει να ολοκληρώσει την ευγόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 παρατέταρτο στο δεύτερο παιχνίδι, τον αγώνα ρεβάνς, εκεί όπου θα προσπαθήσει και πάλι να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Άντερλεκτ και Χάμαρμπι, που στον πρώτο αγώνα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο άλλο παιχνίδι που αφορά το Conference League, όπου αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός, νίκησε εκεί αυτός εκτός έδρας την Ουγγρική Πάξη με 2-1, προηγήθηκε 2-0, έχασε σωρία ευκαιριών. Οι Ούγγροι μείωσαν, αλλά μέχρι εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και αυτός θέλει την ερχόμενη Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΟΑΚΑ, να σφραγίσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα, ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, που στον πρώτο αγώνα ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Σήμερα ένα φιλικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, ο οποίος θα μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα ξεκινήσει δηλαδή τους αγώνες του από τις αρχές Αυγούστου, αντιμετωπίζει την Adverb στις 8 η ώρα το βράδυ. Αύριο Σάββατο, ναι, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει για το Champions League των γυναικών στη Βέρεια την Νεύτσι στις 6.30 το απόγευμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2, με φόντο τη νίκη και την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών. Τέλος, να αναφέρω, ναι, ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος έφτασε χτες στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, περνάει ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώνεται μέχρι το βράδυ από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.
1: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Άστατος θα παραμείνει τις επόμενες ώρες ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία, καθώς θα εκδηλώνονται σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Πιερία και τη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα στα νότια τμήματά της θα επιμείνουν μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς, ενώ το απόγευμα θα ενισχυθούν σημαντικά οι βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ. Τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ο καιρός θα παραμείνει άστατος στη Χαλκιδική, τις Ποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, όπου θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα περιορίζονται και από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ έντονη θα είναι η αίσθηση της δροσιάς κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη βόρειοι θυελώδεις, καθώς θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και μόνο στα Δωδεκάνησα θα αγγίζουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 352 στον 102 με το Θοδωρή Χατζηπαντελή. Τρεις ακριβώς τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ραγδαία αλλαγή του καιρού σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο κρατικός μηχανισμός συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Μήνυμα από το 112 σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα εν όψη κακοκαιρίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί σήμερα οι περιοχές Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημαθίας, Χαλκιδικής, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδες, Στερεά Ελλάδα, Θάσος, Εύρος, Σαμοθράκη και Λίμνος. Υδροστρόβιλο στον κόλπο του Αγίου Όρους. Φωτιά σε δασική έκταση στην ορεινή ναυπακτία και στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Απευθύνθηκε στη Ιρένα Δούρου και τη συνεχάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λάθος που δεν έρχεστε στη δεξίωση για τη δημοκρατία, όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό Καμένο πηγαίνατε, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης αποχώρησε όταν ανέβηκε στο βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με αυτή τη συμπεριφορά, κυρία μου, δεν θα σας ακούσω, είπε και έφυγε. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από τη Λακωνία διεμήνυσε πως η Ελλάδα πρωτεύει στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ύψιστη προτεραιότητα για τη δημοκρατία, η καταπολέμησή της, ανέφερε. Μάχη για ένα σπίτι μετά την ανακοίνωση των βάσεων αυξημένα έως και 7,3% τα ενίκια. Στο φωνικό της Ήρου προκύπτει πως είχε μαχαίρι μαζί της η διασώστρια, ελεύθερη σύζυγος του 41χρονου που τη μαχαίρωσε επισόπλατα. Παράσταση στην ανακρίτρια, δήλωσε η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου, ίσως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι και άλλο κίνητρο, υποστήριξαν. Νέο κύμα τελωνιακών δασμών σε 60 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις. Δραματική κατάσταση στην Ισπανία, η Ελλάδα στέλνει 2 καναντέρ για τις μεγάλες πυρκαγιές. Στη νότιο-δυτική Γαλλία, η κένωση πολιτών με βάρκες στην Αρκασόν για να γλιτώσουν από την πύρινη λέλαπα, στάχτη έγιναν δεκάδες σπίτια. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Να είμαστε εδώ φίλες και φίλοι στον 102 FM της R3 με την εκπομπή 352, με τη μόνη διαφορά ότι είναι ο εξής ένας. Και σήμερα Θόδωρος Κατσπαδελής μαζί σας στα μικρόφωνα της εκπομπής, Αποστόλης Κοσμόγλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Τόνια Σουφλέρη στις μουσικές επιλογές. Άρα δεν είμαστε ένας, είμαστε τρεις. Και είμαστε και 1013, άμα θέλετε. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε πάντως για να πάμε μαζί το επόμενο διήμερο. Το επόμενο διήμερο, καλά θα ήταν, δίωρο εννοώ. Και από τις 3 μέχρι και τις 5 θα μιλήσουμε για όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο, οτιδήποτε βγει στην επικαιρότητα υπάρχει, ας ελπίσουμε ότι όχι κάτι κακό, γιατί εντάξει, σήμερα είναι μια μέρα η οποία από χτες λέγαμε και προχτές και τις προηγούμενες μέρες έρχεται κακοκαιρία, τέλος πάντων μέχρι τώρα αυτή την κακοκαιρία δεν την είδαμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μη το ματιάζεις, θα μου πεις, μη το ματιάζεις. Όχι, δεν θέλω να το ματιάξω. Αλλά εντάξει, δεν είδαμε, ούτε έβρεξε. Και από ό,τι είδα και τον καιρό, ήπια θα πάει, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Τώρα κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα χαμηλό βαρομετρικό το οποίο έρχεται από την Ευρώπη, τώρα Βόρεια Ευρώπη, ξέρω εγώ, Κεντρική Ευρώπη. Δεν είμαι και μετεωρολόγος να σας τα πω ακριβώς, αλλά ξέρω ότι κατεβαίνει σιγά σιγά. Άλλωστε χθες τα λέγαμε με τους συναδέλφους που μετέβωσαν τους αγώνες στην Πολωνία για τον ΠΑΟΚ και στην Ουγγαρία για τον Παναθηναϊκό, τον Γιώργο Μίνο και τον Χρήστο τον Κοντό, και μας έλεγαν ότι έβρεχε και στις δύο χώρες αυτές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό κατεβαίνει προς τα κάτω, φτάνει σήμερα, έφτασε ήδη στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι θα είναι σε πιο ήπια μορφή ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές. Δεν λέω παντού, μακάρι να μην είναι πουθενά έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Και επαναλαμβάνω, είμαστε μέσα σε μια περίοδο ξηρασίας. Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας έχει να βρέξει πάνω από ένα μήνα. Η γη κυριολεκτικά έχει ανοίξει από την ζέστη. Όταν λέμε ζέστη, εντάξει, δεν έκανε και κανένα φοβερό καύσωνα μέχρι τώρα. Τώρα, πριν από 2-3 μέρες έκανε μερικά σαραντάρια, και αυτά όχι σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αλλά όταν, ξέρετε, επειδή ο κόσμος είναι μαζεμένος στις μεγάλες πόλεις και ειδικά στην Αθήνα και δευτερευόντως και στην Θεσσαλονίκη, αν το σαραντάρι είναι στην Αθήνα, σημαίνει ότι η μισή Ελλάδα έχει καύσωνα, αφού οι μισοί κάτοικοι της Ελλάδας ζουν στην Αθήνα. Άρα εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα πολύ πιο έντονο και θα φανεί προς τα έξω. Αν γίνει κάτι σε ένα χωριό, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γίνει και τόσο μεγάλο θέμα. Οπότε, εφόσον ο καύσωνας αυτός επηρέασε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, άρα ναι, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε καύσωνα. Άσχετα, επαναλαμβάνω, αν όσοι μένουν σε άλλες περιοχές δεν ζεστάθηκαν ιδιαίτερα ή τέλος πάντων δεν είχαν αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι όσοι μένουν μέσα στις μεγάλες πόλεις, στις πολυκατοικίες και όλα τα σχετικά. Τώρα, όσον αφορά την σημερινή ημέρα, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής εγώ τουλάχιστον δεν είδα την κακοκαιρία που περιμέναμε, και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει στη συνέχεια. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό δεν είναι μομφή κατά των μετεωρολόγων. Προσέξτε, αυτό έχει να κάνει προφανώς με το ότι δεν επηρεάζονται όλες οι περιοχές της Ελλάδας το ίδιο από αυτήν την κακοκαιρία. Ή μπορεί αυτή η κακοκαιρία να πλήξει τις περιοχές στις οποίες βρίσκομαι εγώ ή κάποιοι άλλοι αργότερα, μέχρι το βράδυ. Πάντως, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα εδώ τα πράγματα είναι καλά. Εύχομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτή η κακοκαιρία, επαναλαμβάνω, να μην πλήξει, να μην δημιουργήσει προβλήματα. Τώρα, επειδή είπα νωρίτερα ότι υπήρξε ξηρασία τις προηγούμενες ημέρες, πράγματι μία απότομη καταιγίδα, μπόρα που λέμε ή οτιδήποτε τέτοιο, αντί να κάνει καλό στο έδαφος, θα κάνει ακριβώς το αντίθετο, κακό. Και όχι μόνο θα κάνει κακό, αλλά το νερό δεν θα προλάβει να απορροφηθεί από το έδαφος, με αποτέλεσμα να κυλήσει και να δημιουργήσει ενδεχομένως πλημμύρες. Γι' αυτό λέω ότι αυτή την εποχή αυτό που χρειάζεται η γη είναι αργή βροχή, έτσι ώστε να την απορροφήσει και παράλληλα να κάνει και καλό στα χωράφια. Η απότομη βροχή, η μπόρα ή η καταιγίδα δεν θα κάνει καλό. Αλλά είπαμε, αυτά δεν είναι δική μας δουλειά. Εμείς θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ, για τέτοια πράγματα σε λίγο.

0: τσα-τσα-τσα, τσα-τσα-τσα. Να, έτσι με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι υποδεχόμαστε σήμερα τον Γιώργο τον Τότσικα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε μαζί του επί παντός επιστητού. Γιώργος Τότσικας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή. Όταν λες παντός επιστητού, με τρομάζεις.
0: Με χειροκρότημα, όπως βλέπεις, μόνος είμαι. Οπότε, όσο και να χειροκροτήσω, παραπάνω δεν μπορώ να κάνω.
1: Όταν λες παντός επιστητού, είναι τρομακτικό έτσι που το ξεκινάς.
0: Ναι, να μιλήσουμε και για τους εξωγήινους, άμα θέλεις. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
1: Όχι. Μας φτάνουνε οι εντός εργοκών εξωγήινοι που είναι στην Ελλάδα. Οπότε...
0: Έχουμε τέτοιους στην Ελλάδα.
1: Πιστεύω να δεν υπάρχουν ακόμα. Είμαστε στη χώρα του AI, δηλαδή όλα είναι εικονική πραγματικότητα.
0: Οπότε... Ναι, αλλά έλεγαν χθες οι επιστήμονες, το διάβασα χθες και το έλεγα, ότι σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια ο ήλιος θα σβήσει και η γη θα καταστραφεί. Και
1: έχεις
0: θα χαθεί...
1: πληροφορίες, inside informations που λένε.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν αυτό σε στεναχωρεί. Όχι, έτσι για την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Νομίζω τα 5 δισεκατομμύρια χρόνια είναι κάτι σαν το άπειρο, οπότε...
0: Οπότε είναι πολύ μακρινό, ας τα αφήσουμε.
1: Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται στο επόμενο λεπτό και μας φαίνεται καμιά φορά το λεπτό μοιάζει με αιώνας, έτσι.
0: Ναι. Για πες μου, Γιώργο, τι σου έκανε εντύπωση από το Μουντιάλ που τελείωσε?
1: Θα σου πω, αλλά αυτό που λέγαμε για το AI είναι μια φοβερή έτσι, γελιογραφία που... κυκλοφορεί, γιατί όλα είναι στη φάση της εικονικής πραγματικότητας και ότι όλα πλέον πρέπει να οδηγήσουν σε μια απόφαση να καταργηθούν οι άνθρωποι, απαράδεκτο. Αν και στο ποδόσφαιρο υπάρχει το AI έτσι πλέον εδώ και πολλά χρόνια με το PlayStation, με τα εικονικά παιχνίδια κτλ. Που μοιάζουν με αληθινά, αλλά δεν είναι αληθινά. Και είναι η φωτογραφία που κάποιος έχει ένα μπουκέτο από μανιτάρια και ρωτάει το AI να τα φάω. Λέει, είναι δηλητηριό, φάτα. Λέει, κανονικά, μπορείς να τα φας. Τα τρώει, είναι δηλητηριό, ότι πεθαίνει και λέει το AI, μπορώ να σε βοηθήσω τώρα σε κάτι περισσότερο. Αλλά είναι πολύ αργά. Για δάκρυα, Στέλλα.
0: Α, πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό.
1: Γιατί δεν μπορεί ένας υπολογιστής, ένα ρομπότ και μια τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Όπως και ένας μεσσίας ποδοσφαιρικός, όπως είναι ο Μέση, αφού να το συνδυάσουμε και με την ερώτηση που μου έκανε, δεν μπορεί να πάρει ένα έθνος ποδοσφαιρικό στις πλάτες του, στα 39 του χρόνια, μόνος του και να κερδίσει ένα ολόκληρο παγκόσμιο τρόπο. Γιατί αν ήταν ένα μάτς, κοίταξε, αν ήταν μόνο το Αργεντινή-Ισπανία ένα παιχνίδι, όλα θα ήταν πιστεύω από το 0. Αλλά όταν είναι ένας τέτοιος μαραθώνιος, και αυτό μου έκανε εντύπωση, σε πρώτη φάση ότι είδαμε το 39χρονο Μέση να είναι σαν παιδί, είναι κάτι σαν και εσένα, σαν το παλιό καλό κρασί, και εσύ όσο μεγαλώνεις, Θοδωρή μου, οριμάζεις και γίνεσαι πιο έμπειρος και αποδοτικός.
0: Μήπως ορίμασα, παραορίμασα τώρα.
1: Θα φάνει στη σκηνή. Στο ναι. Χειροκρότημα μάλλον, γιατί ξεκίνησες και με το χειροκρότημα.
0: Εγώ σε χειροκρότησα πάντως.
1: 39 ο Μέση, 40 something ο Ρονάλντο, 41 ο Μόντριτς, ιερά τέρατα.
0: Ναι.
1: Δεν έλαμψε ο 19χρονος Γιαμάλ, 18χρονος Γιαμάλ, οκ. Okay. Αλλά έλαμψε η ομάδα. Αυτό είναι το ένα που με έκανε εντύπωση. Η αλήθεια είναι από την αμαρτία μου δημόσια ότι αν και δεν είμαι πολύ fan club της Αγγλίας, πόνταρα στο στοίχημα ότι θα το πάρει η Αγγλία, γιατί πίστευα ότι μετά από 6 δεκαετίες κάποια στιγμή θα επιστρέψει αυτό το ωραίο, μου άρεσε, γιατί υπάρχει εκεί ένα ιεροτέρας, ο Χάρι Κέιν. Δεν νομίζω ότι υπήρχε στο παρελθόν Μουντιάλ με τόσες πριμαντώνες ποδοσφαιρικές. Μέση, Ρονάλντο, Εμπαμπέ, Μόντριτς όπως είπα, δεν χρειάζεται να δικήσω, είναι πάρα πολλά τα μεγάλα ονόματα, τεράστια ονόματα με Νεϊμάρ, με τον Βινίσιους, πολύ μεγάλα ονόματα σε όλες τις ομάδες, Χάρι Κέιν, Χάλαντ, θα ξεχάσω κανέναν και θα με πάρουν από τη FIFA και θα
0: σε κάνουν παραρτήρηση. Με τιμωρήσουν. Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι να κέρδισε η ομάδα, κέρδισε η Ισπανία. Επειδή είμαι και λίγο αντιρεάλ, χάρηκα που δεν υπήρχε κανένας παίκτης της Ρεάλ στην Ισπανία.
0: Α, δεν υπήρχε ούτε ένας,
1: Ούτε ένας, όχι. Αγαπάμε Βαρκελόνη, πανηγύρισε Βαρκελόνη και υπάρχει μια φοβερή ηχογραφία του Φεράν Τόρες. Γιατί κάνοντας και το ρεπορτάζ του Άρη, αγαπήσαμε και την μεγάλη της μάσια σχολή της Βαρκελόνης. Τα λέγαμε προχθές και θέλαμε να το βγάλουμε μάλιστα και στον αέρα, αλλά είχε υποχρεώσει στο Χαβίτο, α πούμε, που ήταν από τους παίκτες που ήρθαν από τη μεγάλη στην Μπαρτσελόνα σχολή. Έτσι. Ένα το κομμάτι είναι αυτό, ένα τα πολλά μεγάλα ιερά τέρατα, οι κακές διαιτησίες σε πολλά παιχνίδια.
0: Ναι. Μ' ακούς, Γιώργο, κόπηκε η γραμμή.

0: Και...
1: τα μεγάλα αστέρια που έλαβαν και λέμε ότι είναι στις εικόνες, δεν ξέρω αν ακούστηκε να το πω. Δηλαδή το άλμπουμ το δικό μου που θα έπαιρνα στην παραλία για να ξεφυλίσω και να θυμηθώ τι έγινε στο Μουντιάλ θα ήταν η ομάδα της Ισπανίας, τα ιερά τέρατα, τα πολύ, πολλά μεγάλα αστέρια που δεν νομίζω ότι ήταν τόσοι πολλοί παίχτες μαζεμένοι σε ένα Μουντιάλ.
0: Και η Αγγλία υπερβολή, που την έπαιξες και έχασες.
1: Η διαιτησία και τα λοιπά, ένα. Για την Αγγλία που έπαιξα και έχασα, οκ. Okay. Για την υπερβολική έτσι, χρήση της τεχνολογίας που όπως λέμε κάποια στιγμή νομίζω αλλοιώνει και την ουσία του ποδοσφαίρου, δηλαδή τον γκολ π.χ. του Γιαμάλ που ήταν φοβερός δεν μέτρησε γιατί όπως είπα προεξήχε ίσως μια τρίχα από τη μασχάλη του ποδοσφαιριστή, ακούγεται λίγο υπερβολικό του μάτσα αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα φοβερά στάδια από όλους κόσμους και βέβαια είπα, εγώ το είπα, δεν μ' άκουσε κανείς, το ξαναλέω να ακούσει και ο κόσμος, ότι θα υπήρχε σε αυτό το άλμπουμ μια τεράστια λευκή σελίδα, εκεί όπου θα μπορούσε να έχει τις δικές της εικόνες και φωτογραφίες στην Εθνική Ελλάδος, η οποία στην τελική ήταν και είναι και μια καλή ομάδα, με πολλούς καλούς παίχτες, μια καλή φουρνιά, και δεν ξέρω τι έχει φταίξει και πώς είναι να τον αλείπει η Ελλάδα, ενώ ήταν η Σάρα και η Μάρα σε αυτό το Μουντιάλ. Συγγνώμη για τη Σάρα και τη Μάρα, έτσι,
0: ναι.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Θα είναι στο επόμενο.
1: Η Ελλάδα το 48 ομάδων. Βέβαια, επειδή ξέρω έχει μια συμπάθεια στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εδώ μπαίνει μια συζήτηση αν είναι ο άνθρωπος που μπορεί να εμπνεύσει τους Έλληνες παίχτες για να κάνουν μια υπέρβαση. Γιατί είναι βαριά και η φανέλα.
0: Είχα. Δεν έχω άλλο. Μάλλον αρχίζει και χάνεται σιγά σιγά με αυτά που κάνει.
1: Γιατί λέμε για τον Τελαφρένη και τα λοιπά, αλλά ήταν επί σειρά ετών και κάποια στιγμή μπορεί να έλεγαν ότι είναι θεωρητικός, αλλά δεν είναι. Ήτανε αυτός που ανέδειξε όλοι, ήταν μέσα στην παραγωγική διαδικασία της Ισπανίας στο ποδόσφαιρο και πάλι λέγοντας. Βέβαια θα μου πει κάποιος, καλά ρε φίλε, θα έρθουν και θα μας συλλάβουν για ιεροσυλλία ποδοσφαιρική. Η αστυνομία ήθους του ποδοσφαίρου θα σε συλλάβει, γιατί συγκρίνουμε τώρα τις δομές της Ισπανικής και του Ισπανικού ποδοσφαίρου με τις ζαριές που ρίχνουν σε επίπεδο παραγωγική διαδικασία στην Ελλάδα. Αν και για να είμαστε τιμή, ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος, ο Παναθηναϊκός και ίσως ξεχνάω καμία ομάδα και ο Αστέρας Τρίπολης με τον Πανετολικό, είναι μια εξάδα ομάδων πιστεύω που έχουν ρίξει σημαντικό βάρος στην παραγωγική διαδικασία με έξω ανθρώπους με εγκαταστάσεις. Και δεν πάμε άχαντε μαζί είχαν ένα παιδί από την Αλάνα, την προσωπική από το χωριό και να πάει βέβαια το παιδί αυτό να σωθεί στο εξωτερικό και για να έρθει ως από Έλληνα στο εξωτερικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά οι υπόλοιπες ομάδες δεν νομίζω ότι δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία στην αξιοποίηση αυτή τη ποδοσφαιρική διαδικασία.
0: Δεν ασχολούνται
1: βέβαια,
0: ιδιαίτερα.
1: Μια ειδήση που πέρασε στα ψηλά για μένα είναι πολύ σημαντική και επειδή κάνουμε και παράλληλα και το ρεπορτάζ του Άρη και ρίχνουμε και το Γάντι στον Άρη αυτή τη στιγμή. Είναι μια πάρα πολύ σωστή απόφαση που θα εφαρμοστεί από φέτος, δεν ξέρω αν το είδες, ότι όλες οι ομάδες της Super League πλην αυτών που έχουν β' ομάδα στη Super League 2 όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Τρίπολης, είχαν και ο Παναθηναϊκός και η ΆΕΚ, αλλά δεν έχουν αυτή τη στιγμή, μπορούν να έχουν δεύτερη ομάδα στην τρίτη εθνική με δικαίωμα ανόδου στη Super League 2. Και είναι ό,τι καλύτερο και δεν υπάρχει πλέον άλωση ότι πού να παίξουν τα παιδιά, μόνο στην ΚΑΠΑ 19 και μπορούν μάλιστα και με αυτές τις φουρνιές που βλέπουμε και πάλι είναι εθνή για τον Άρη αυτό που φέρνει σε Νεγαλέζους και καλά κάνει από την χώρες της Αφρικής 18χρονα παιδιά, μήπως και του γίνει κάποιος νομοσχοπουλήσει όπως έγινε με τον Διαντή πρόσφατα που η πώλησή του στην Αλντρίγια στη Σαουδική Αραβία έφτασε στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οκ. Okay. Δεν γίνεται κάθε μέρα Πάσχα, δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά. Να δοθεί το βάρος στα Ελληνόπουλα που έρχονται με σωστούς προπονητές, σωστά γίνεται και πάλι λέγοντας. Αν θέλουμε έτσι να πιάσουμε έξω από το κουτί αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι έτσι ένα. Και είναι νομίζω πολύ καλή είδηση.
0: Σωστά. Ναι, δεν το ήξερα.
1: Η αξιοποίηση είναι σοκή.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Πέρασε πριν δύο μέρες από εγκρίθηκε επίσημα. Βέβαια το θέμα είναι ποιες ομάδες θα δαπανίσουν, γιατί χρειάζεται και ένα κόστος. Έτσι.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι είναι νωρίς ακόμα. Αφού τώρα ανακοινώθηκε, θα θέλει ένα χρόνο.
1: Τώρα δεν χρειάζεται. Το πρωτάθλημα εξάλλου τη Τρίτη Εθνική θα ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχή Οκτωβρίου. Οπότε... αν έχει μια βάση, ρε παιδί μου, δηλαδή λέμε ότι στον Άρη. Έχει 30 παίκτες

0: οποίους τους 10 δεν τους θέλει. Ή κάποιους λένε δεν χωράνε και όλα τα παίξουν, γιατί έχει πολλά νέα παιδιά. Δηλαδή ήδη τους πληρώνει μια ομάδα. Μπορεί σε πρώτη φάση να αξιοποιήσει παιδιά από τις ακαδημίες K19, K17, να κάνει και στην τελική δεν είναι κακό, δηλαδή δεν πας για πρωτάθλημα. Το θέμα είναι να παίξουν τα παιδιά, γιατί υπάρχει μια ασφυξία. Όταν παίζει ο Χατζιμπαντελίτς και δεν παίζει ο Χατζιπαντελής, είναι μεγάλο πλήγμα.
1: Ναι. Βέβαια, στην παγκοσμιοποίηση παίζει ο καλύτερος, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αν ο καλύτερος
0: δεν
1: είναι...
0: Δεν είπαμε πας μη Έλλην βάρβαρος και πας Έλλην τέλειος προς Θεού.
1: Ναι, όχι προς
0: αλλά
1: Θεού.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η απαξίωση. Και ξεχώρισε και κάποιες ομάδες που κάνουν δουλειά πάνω σε αυτό. Έτσι, για να
1: ναι. Και ο Χατζιπαντελής μπορεί να πάει να παίξει στην Ολλανδία, να πάει να παίξει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: 100% γι' αυτό παίζουν και παιδιά στο εξωτερικό. Παράδειγμα ο Αλμίρας που ήταν στον Άρη και έφυγε χαρακίνη κακός.
1: Ναι.
0: Και τον περιμάζευσε ο Μακεδονικός για καλή του τύχη του παιδιού και των γονέων του, να πω ένα δημόσιο μπράβο, που είχαν το γερό στο μάχη και έγινε αυτό που έγινε. Πήρε μια δειλή μεταγραφή στον Αστέρα Β Τρίπολης, γι' αυτό λέμε είναι τεράστιο παράδειγμα, και πουλήθηκε πριν δύο μέρες στη Τζουγκάρντεν αντί για 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή τον αγόρασε ο Μακεδονικός 40.000, ο Αστέρας Τρίπολης 40.000 από το Μακεδονικό και αξία του απολύθηκε.
1: Μπράβο το παλικάρι.
0: Εγώ το συνδύασα με το αν θέλουμε να έχουμε και εθνικό ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: εθνικές ομάδες.
1: Αλήθεια.
0: Εννοείται ατομικά να θα πάνε και τα νέα παιδιά έξω. Και αυτή τη στιγμή είναι καλό τώρα, αλλά θέλει πολύ δουλειά και πολύ ψάξιμο, πόσα Ελληνόπουλα παίζουν, ας πούμε, στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία Μολδαβίας, Τσεχίας, Σλοβακίας, ξέρω, και παιδιά δηλαδή ηλικίας 18, 19, 20, 21 που θέλουν να χτίσουν τον ήρωα τους, πηγαίνουν αναγκάζοντας να πάνε στην Σλοβακία, παραδείγματος.
1: Ναι.
0: Έχει ο Άρης, το λέω με τον Άρη, γιατί δεν ξέρω δύο πράγματα παραπάνω, τρομάρα μου, αλλά είχε ο Άρης έναν πιμπουργό, ήταν ένας τερματοφύλακας, είναι γεννημένος το 2007, άρα είναι πόσο 19 χρόνια σήμερα, ο Καλτσάς, 1,90 το παιδί, 95, τεράστιο κορμί, και στον Άρη του Παλίκουτσα δεν έκανε και αναγκάστηκε και είναι στη Σλοβακία τώρα και μπορεί να κάνει και μια καριέρα. Αλλά γιατί να μείνει στον Άρη π.χ. και κλείθηκε μάλιστα πριν ένα μήνα και στην Εθνική. Δηλαδή ατομικά δεν απαγορεύεται να βγει σε κάποιο παιδί να ζήσει το όνειρο, αλλά περιπλέκεται το πράγμα.
1: Σωστά. Πάντως,
0: καλά.
1: Ο ιός ο δικός σου θα παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία του Άρη άμα κάνει ομάδα ή στο εξωτερικό?
0: Όχι, δεν ανήκει στον Άρη, όχι.
1: Δεν ανήκει.
0: Ανήκει μάλιστα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς που πήρε το μετάφυλλο.
1: Α, τέλεια. Οπότε θα παίξει εκεί του χρόνου που...
0: όχι, όχι, δεν μπορώ να αποκαλύψουμε αυτά. Είναι,
1: είναι
0: μεταγραφικά rumors.
1: Δηλαδή
0: ψήφιροι, κατάλαβες. Εύχομαι... Όταν κλείσει θα σου πω.
1: Εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα, επειδή ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ το τένις και το παρακολουθείς ιδιαίτερος, τα χάρηκες που Τσιτσιπάς και Σάκαρη έφτασαν μέχρι τους τελικούς την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, ανατρίχεσαι, ανατρίχεσαι.
1: Ναι.
0: Δεν παρακολουθώ τένις πια, όχι. Το
1: αυτό... κόψα. Το κόψες.
0: Μόνο
1: όπως...
0: beach volley και beach handball.
1: Α,
0: βλέπα και ο Ακίμογλου που ήταν Πρέβεζα, Χανιά και
1: beach handball, είδα και εγώ, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είδαμε και απολαύσαμε Άκιο Ακίμογλου. Το μπάσκετ θα δυναμώσει η Θεσσαλονίκη, πώς το βλέπεις?
0: Ναι, να κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι μια καλή συγκυρία στην φτωχομάνα Θεσσαλονίκη. Ίσως και σήμερα ανακοινωθεί, δεν ξέρω αν ευελισταθεί ο μπασκετικός συνάδελφος.
1: Ακόμα όχι, ναι.
0: Αλλά αυτό είναι κοινή λήψη. Πριν περίπου μία ώρα ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Βασίλη Τελειόπουλο δημόσια. Είναι από χθες ο Τελειόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα, ήθιστε ο Άρης συμβολικά να ανακοινώνει τους παίκτες του 19 και 14, δηλαδή το 1914 το συμβολικό έτος χείρης ομάδος. Ωραία, ένα επικοινωνιακό τρίκ.
1: Τι λες, δεν το ήξερα.
0: Ναι. Λόγος, ναι, όλες οι μεταγραφές έχουν αναγραφεί 19 και 14.
1: Άρα 7 και 4, 7 και 14.
0: 19 και, ναι, 17 ναι. Και 14.
1: Εκεί θα περιμένουμε, ναι. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Είναι καλό αυτό για τους ρεπόρτερ να περιμένουμε την ώρα της ανακοίνωσης μετά. Είμαστε ελεύθεροι για καφέ ή για βόλτα. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Ο Τολιόπουλος είναι ένας ακόμη κρίκος όλα αυτά που γίνονται στην κοσμοπονία, που γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Με πάω και Άρη και πάω να δυναμώνουμε. Τα κύριε Σιάου και λοιπές δυνάμεις του καλού. Okay. Πολλά μεγάλα ονόματα. Προχθές είδαμε την αποθέωση του Οσμάν, του Τούρκου. Μεταγραφές πολύ σπουδαίες στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί αρκετά ανταγωνιστικό ο Ηρακλής. Σίγουρα θα δούμε το καλύτερο πρωτάθλημα θεωρητικά πάντα του χρόνου, αλλά εδώ μπαίνει ένα τεράστιο αλλά. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά? Και θα πει ένας λαθλός, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, αύριο μεθαύριο και ο Ηρακλής, όταν υπάρχει αυτή η αυτοκρατορία οικονομική, να πω δυναστεία, με τα απίστευτα χρήματα που εισπράττουν, βάζουν βέβαια και τα αφεντικά του στο Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγα. Και πώς είναι να το να μιλάμε για μια ομάδα που θα πανηγυρίσει αν βγει τρίτη, από τη στιγμή που δεν μπορεί για τον ΑΒ λόγο να χτυπήσει το πρωτάθλημα, γιατί στο μπάσκετ ή στον αθλητισμό μάλλον δεν παίζουν τα λεφτά μόνο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας τεράστιος παράγοντας που δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Και αν στο ποδόσφαιρο όπως έγινε με το γύρο της Ελλάδος ή όταν πήρε το γύρο η Ελλάδα, ή μπορεί να δούμε ποδοσφαιρικές έτσι ιστορίες βγαλμένες από τα παραμύθια να γίνονται, στο μπάσκετ ο καλός, ο καλύτερος θα κερδίσει τον καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Έτσι όπως είναι και το πρωτάθλημα και το στήσιμο και τα play-off, να γίνει κάτι διαφορετικό. Να πάρει μανίκο, όπως κέρδισε. Το αριστερό στον Παναθηναϊκό και ο Ηρακλής το κέρδισε. Και θα μπορούσε να αλλάξει κάτι, όχι. Άρα λοιπόν, ναι, μεν δυναμώνει η Θεσσαλονίκη, ναι, μεν πέφτουν χρήματα που ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν περίμεναν οι φίλοι να πέσουν στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει φτάσει στα 15 εκατομμύρια, το ίδιο και ο Άρης σε μπάντζετ, σε ρόστερ που δεν υπήρχε αυτά τα περίμενα χρόνια. Μιλάμε για ομάδες που ξεκινούσαν να έχουν 800-900.000 ρόστερ, για να καταλάβει ο κόσμος πώς 15πλασιάστηκαν τα μπάντζετ. Αλλά η μεγάλη πληγή είναι και την είδαμε στους τελικούς πέρσι, μία η τοξικότητα των δύο αιωνίων αντιπάλων με τεράστιο κόσμο. Δεν έχει να κάνει αυτό το σχολείο με τον κόσμο που προσεύει, των ομάδων. Αλλά και το μονοπόλιο σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια της EuroLeague. Βέβαια, Θεοδωρή, κλείνω με αυτό. Φέτος υπάρχει μια εξόχως έτσι καλή συγκυρία ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ παίζουν στο EuroCup. Με βάση τη δυναμική που έκαναν, μπορούν να κατακτήσουν πάντα θεωρητικά και πάντα έτσι δική μας επιθυμία να πάρει μια ελληνική ομάδα το EuroCup, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει εξασφαλισμένο συμβόλαιο στη EuroLeague. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή περισσότερα έσοδα, καταξίωση, οικονομική ευμάρεια και πάει λέγοντας. Και εκεί ίσως θα πρέπει να είναι και ο μεγαλύτερος προβληματισμός.
1: Μάλιστα.
0: Για το πώς μπορεί να είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Και εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο Άρης, μπορεί να κερδίσει και τον Άρης και ο ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα μπορεί βέβαια να πάρει το πρωτάθλημα. Ίσως το κύπελο φέτος να είναι μετά από καιρό να δούμε ένα κύπελο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι τρία μάτς και όλα μπορεί να γίνουν. Δηλαδή είναι νοκάουτ, παίζει τελικό, μπορεί ένα παιχνίδι και πάει λέγοντας.
1: Σε ένα παιχνίδι και εγώ το πιστεύω, αλλά σε πολλά δύσκολο.
0: Κύπελο, ναι. Αλλά σε πολλά δύσκολο.
1: Ναι.
0: Και βέβαια να πούμε και το είναι θετικό ότι δεν πέρασε η αύξηση των ξένων στην ελληνική.
1: Ναι. Αλλά αυτό είναι προσωρινό, μέχρι το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο θα ξανασυζητηθεί.
0: Πιστεύω ότι για την ώρα υπάρχει μια γραμμή άμυνας και δεν θα περάσει η αύξηση των ξένων.
1: Για να
0: δούμε. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και βέβαια ξέχασα να πω το όνομα Σπανούλης. Είναι πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ και δεν είπα μια φορά τη λέξη Σπανούλης. Μεγάλη επιτυχία για τη Θεσσαλονίκη να είναι εδώ Σπανούλης προπονητής.
1: Έτσι. Και ο προπονητής της εθνικής ομάδας και του Άρη. Στις 4 ο κόσμος των σπορ με όλη την αθλητική επικαιρότητα μέχρι τις 4.30 για μισή ώρα μέχρι το καινούριο πρόγραμμα, έτσι η εκπομπή. Και εκεί θα δείτε και τηλεοπτικά όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά όλες τις ειδήσεις. Γιώργο Τότσικα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, καλά να περάσετε και όχι στα βαθιά που λένε, γιατί έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Όχι, και έχουμε και λαγοκέφαλους. Δεν είναι για τα βαθιά.
0: Έτσι.
1: Ναι. Γεια χαρά.
0: Έγινε. Φιλιά σε όλους.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πάμε τώρα στα καθαρά αγωνιστικά, τα οποία έχουν να κάνουν με τις δύο ελληνικές ομάδες, οι οποίες τα κατάφεραν χθες. Ακούσαμε χθες και τον Γιώργο Μίνο από την Πολωνία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δύναμο, και ακούσαμε και τον Χρήστο Κοντό για τον αγώνα της ΠΑΞΗ με τον Παναθηναϊκό στην Ουγγαρία. Αυτό που μπορούμε να πούμε, βέβαια, εγώ το είχα πει από χθες, ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες θα κερδίσουν, και τελικά αυτό έγινε πράξη, και μάλιστα σχετικά εύκολα και για τους δύο, άσχετα αν ήταν μόνο ένα γκόλ διαφορά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας στη Δυναμό Κιέβου με 3-2 και ο Παναθηναϊκός την ΠΑΞΗ με 2-1. Ωστόσο, και οι δύο ελληνικές ομάδες, αν πρόσεχαν λίγο περισσότερο, θα είχαν πετύχει και περισσότερα γκολ και θα είχαν και μια πολύ μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ, έτσι, και όχι ένα γκολ. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά, ξεκινώντας από τον αγώνα της Δυναμό με τον ΠΑΟΚ. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ, η Δυναμό, κατάφερε να ευνηδιάσει τον ΠΑΟΚ, αλλά εκείνη τη χρονική στιγμή ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές, αφού ο παίκτης που είχε μπει από την αρχή, ένας από τους τρεις μια από τις τρεις μεταγραφές που είχε στην διάθεσή του ο Λύση, ο προπονητής της ομάδας, ο Αλέσιο Λύση, και τον έβαλε στο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο ντεμπούτο του Τάχα Άλλη, τραυματίστηκε. Ήταν μάλιστα ο δεύτερος τραυματισμός του μέσα σε 2 λεπτά. Ήταν πεσμένος στο χώρο του κέντρου, στον αγωνιστικό χώρο, και οι Ουκρανοί, παίζοντας με παίκτη παραπάνω, το εκμεταλλεύτηκαν, δεν έκαναν το λεγόμενο fair play, έτσι ώστε να πετάξουν την μπάλα έξω για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Τάχα Άλλη. Εκμεταλλεύτηκαν αυτή την υπεροχή που είχαν με παίκτη παραπάνω και πέτυχαν γκολ. Έκαναν λοιπόν μόλις το 3ο λεπτό το 1-0. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν προς τους αντιπάλους ποδοσφαιριστές που δεν έκαναν, όπως είπα, το fair play, αλλά εντάξει, είτε διαμαρτυρήθηκαν είτε όχι, το γκολ μέτρησε κανονικά. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ωστόσο, η διαφορά που υπάρχει δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων φάνηκε στη συνέχεια, όταν ο ΠΑΟΚ πέτυχε 3 γκολ συνεχόμενα και το 1-0 έγινε 1-3, κάτι που ανάγκασε, το είδα και εγώ στην τηλεόραση, τον μεγαλομέτωχο πρόεδρο, δεν ξέρω, κάποιον στην κερκίδα, τον οποίον έδειξαν οι Ουκρανοί και ο οποίος προφανώς ήταν κάποιος μεγαλοπαράγοντας της ομάδας, να σηκωθεί και να φύγει από το γήπεδο. Αυτό και μόνο δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία κλάση καλύτερος. Σαν γενική εικόνα μπορώ να πω ότι για αυτή την εποχή έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση, έχοντας και τρεις μεταγραφές. Έπαιξαν και οι 4 μεταγραφές που υπήρχαν εκεί, οι 3 από την αρχή, Χατζηδιάκος, Σάντα Μαρία και Τάχα Άλλη. Επίσης, έκπληξη στην ενδεκάδα η επιλογή του Γκόμες στο αριστερό άκρο της άμενας, με τον Μπάμπα να μένει στον πάγκο. Και αν δεν έτρεξε ο Γκόμες, η γλώσσα του έξω βγήκε. Στο τέλος τον έβλεπα και το λυπόμουν, να λέω, κάποια στιγμή πρέπει να τον βγάλει λίγο να ξεκουραστεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχονται από προετοιμασία πολύ βαριά οι παίκτες, και χρειαζόταν και κάποιες αλλαγές. Ίσως λίγο στις αλλαγές να το καθυστέρησε και δέχτηκε το δεύτερο γκολ, έγινε δηλαδή το 3-2, και εκεί βεβαίως τελείωσαν όλα, δεν υπήρξε κάτι άλλο μετά. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη και νομίζω ότι στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο και μπροστά στον κόσμο του θα, όχι απλώς θα περάσει, αλλά θα κάνει και μια δεύτερη νίκη για να δώσει και άλλους βαθμούς και στην Ελλάδα, φυσικά, κάτι το οποίο θέλουν όλες οι ελληνικές ομάδες να εκμεταλλευτούν, δηλαδή να ανεβούν ψηλότερα στη βαθμολογία της UEFA. Αυτή τη στιγμή είμαστε 12η, θέλουμε να περάσουμε την Πολωνία που είναι 11η και να φτάσουμε την Τσεχία να την περάσουμε που είναι 10η, να μπούμε δηλαδή στη δεκάδα για να έχουμε καλύτερες κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν είναι εύκολο, είναι περίπου 3.000 βαθμοί η διαφορά που μας χωρίζει από την 10η θέση. Αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Αν εμείς πάμε καλά με τις 5 ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν και οι άλλες 2, η Πολωνία και η Τσεχία, δεν πάνε καλά με τις δικές τους 5 ομάδες, τότε μπορούμε, ναι, να το κάνουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς πρέπει να κερδίζουμε και οι άλλοι να χάνουν. Δεν είναι δηλαδή ότι κάναμε μια νίκη, κάναμε μια ήττα, τα ίδια θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Και οι Πολωνοί δηλαδή και οι Τσέχοι.
Εμείς πρέπει να κάνουμε διπλάσιες, τριπλάσιες, τετραπλάσιες νίκες από αυτούς και αυτοί να χάνουνε για να μπορέσουμε να τους φτάσουμε. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα, το που αφορά όλες τις ελληνικές ομάδες. Για να ξαναγυρίσουμε στον ΠΑΟΚ και να πούμε ότι εκτός από την καλή εικόνα που είχαν όλοι οι καινούργοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν και που έπαιξαν, οι τρεις από την αρχή, ο Χατζηδιάκος, ο Σάντα Μαρία και ο Τάχα Άλλη, και ο τέταρτος μπήκε μετά ως αλλαγή, η άλλη διαφορά που είχε ο ΠΑΟΚ είναι ο Κωνσταντέλιας, έτσι, ο οποίος όχι ξαφνικά μπήκε στην εντεκάδα και έκανε παπάδες σε εισαγωγικά πράγματα και θάματα, πέτυχε τον γκολ, δημιούργησε το δεύτερο, έκανε κάτι εκπληκτικά τα κουνάκια, πάσες ασύλληπτες και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει ο Κωνσταντέλιας με την κλάση του, και κάποια στιγμή κουράστηκε και αυτός και αντικαταστάθηκε. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο δείγμα δεν είναι απλώς θετικό, είναι πολύ θετικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί έπαιξε γρήγορα, έπαιξε δυνατά, έπαιξε όπως έπρεπε, είχε και κάποια κενά διαστήματα. Εκεί προς το τέλος, όταν άργησε λίγο αυτό που είπαμε να κάνουν τις αλλαγές ο Αλέσιο Λύση, είδαμε τον ΠΑΟΚ να γυρνάει πολύ πίσω, τους Ουκρανούς να έχουν δοκάρι και να παραλίγο να ισοφαρίσουν σε 3-3, αλλά και τα δοκάρια παίζουν στο ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι αμέσως μετά και θα μπορούσε να αυξήσει κι άλλο την διαφορά, και πολλές χαμένες ευκαιρίες είχαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εκεί που φάνηκε να υπάρχει, ας το πούμε έτσι, ένα θέμα είναι στη θέση του center for, όπου ο Μύθου, ναι, πολύ καλός, έπαιξε, έτρεξε, κυνήγησε, σήκωνε το πόδι του, αλλά δεν έθενε την μπάλα. Τώρα θα μου πεις, μπορεί και ένας άλλος να μην τα κατάφερνε, αλλά νομίζω ότι εκεί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μια βοήθεια, μια ενίσχυση, ενδεχομένως και να ψάξει για center for, δεν είμαι εγώ ο ειδικός για να το πω. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ξεκίνησε πολύ καλά, ντεμπούτο με γκολ για τον Σάντα Μαρία. Ο Ζαφίρης επίσης πάρα πολύ καλός, κατά τη γνώμη μου ήταν εντυπωσιακός. Παυλένκα επίσης κάνα από τα δοκάρια. Ο Κένι ικανοποίησε, ο Μιχαηλίδης σταθερός, ο Ζίφκοβιτς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για αυτόν. Ο Τάχα Άλλη δεν πρόλαβε να παίξει, στα 3 λεπτά δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Τραυματίστηκε, έφυγε και τον αντικατέστησε ο Τάισον. Βέβαια, εντάξει, και οι αλλαγές που μπήκανε δεν μπορούμε να τις κρίνουμε έτσι με κάποιο αυστηρά, να το πω έτσι. Στο 83 μπήκε ο Ελουστόντο, που είναι η τέταρτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ που έπαιξε στο παιχνίδι αυτό, πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε για να τον κρίνουμε. Ο Γερεμέγεφ που αντικατέστησε τον Μύθου επίσης δεν νομίζω ότι πρόλαβε να φανεί, ήταν και κουρασμένη η ομάδα, δεν έκανε τόσες επιθέσεις για να μπορέσει και ο Γερεμέγεφ να φανεί. Και ο Χατζίδης έπαιξε και ο Καμαρά έπαιξε, αλλά από τους παίκτες που μπήκανε αλλαγές εγώ δεν θα κάνω κριτική. Αυτό που στεκόμαστε είναι στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά, έδειξε ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο, μένει βέβαια αυτό να το συνεχίσει και στα επόμενα παιχνίδια, και όπως είπαμε η ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ που εγώ πιστεύω ότι θα περάσει, γι' αυτό και δεν αναφέρω καν το ζευγάρι του Conference Link, αναφέρω μόνο το ζευγάρι του Europa Link, που θα βρει μπροστά του ο ΠΑΟΚ εφόσον περάσει από την Δυναμό Κιέβου, και αυτό θα είναι ή η Anderlecht ή η Hammarby, η Ολλανδική Anderlecht ή η Σουηδική Hammarby. 1-1 το πρώτο παιχνίδι, η Βέλγικη, συγγνώμη, μπράβο, γι' αυτό είναι και ο Αποστόλης Κοσμόγλου εδώ για να με διορθώνει. Βέλγικη Άντερλεκτ και η Σουηδική η Χάμαρμπι. Το παιχνίδι έγινε στη Σουηδία. Οι Σουηδοί έχουν αρκετούς αγώνες, καμιά δεκαριά αγώνες στα πόδια τους, αλλά η Άντερλεκτ τους έβαλε δύσκολα και μάλιστα θα κέρδιζε. Στο 90 ισοφάρισε η Χάμαρμπι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η Άντερλεκτ είναι το φαβορί για να περάσει, και για μένα, για τον ΠΑΟΚ πιστεύω καλύτερα θα ήταν να περάσει η Χάμαρμπι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ισχυρή ομάδα. Η Anderlecht είναι πιο ισχυρή ομάδα και σαφώς πιο δύσκολος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ
στον τρίτο προκριματικό γύρο, αλλά ας περιμένουμε σιγά σιγά. Εγώ βλέπω την Άντερλιχτ να περνάει και να είναι το ζευγάρι με τον ΠΑΟΚ. Όπως βλέπω και τον ΠΑΟΚ να περνάει, αυτό θα είναι μάλλον το ζευγάρι στον τρίτο προκριματικό γύρο. Να το παίξουμε, Αποστόλη. Να το παίξουμε. Ωραία. Αφού συμφωνεί και ο Αποστόλης, αυτό παίζουμε, ΠΑΟΚ Άντερλιχτ, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

πάμε τώρα και στο άλλο παιχνίδι, αυτό του Παναθηναϊκού που νίκησε και αυτός εκτός έδρας στην πόλη Πάξ της Ουγγαρίας, την Πάξη με 2-1. Καλά, εκεί μιλάμε για μια ομάδα ουγγρική η οποία έχει μόνο Ούγγρους και ποδοσφαιριστές και προπονητές και ιατρικό επιτελείο και τα πάντα. Είναι κανονισμός της ομάδας ότι δεν υπάρχει ξένος. Δεν θα υπάρχει ξένος σε κανένα πόστο, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και γύρω-γύρω σε όλα τα υπόλοιπα πόστα της ομάδας, από τον προπονητή μέχρι και το ιατρικό επιτελείο. Άρα λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία σαφώς δεν είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού, στο Conference League. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί 2-0, ισοφάρισε το πρώτο γκολ με αυτόν γκολ του Βάς, που μέχρι εκείνη τη στιγμή αμυντικός είναι αυτός, ό,τι πήγαινε το έβγαζε, από εδώ έδιωχνε, από εκεί έδιωχνε, και κάποια στιγμή έρχεται η μπάλα, στρώνεται και πετυχαίνει μια γκολάρα στη δικιά του εστία, βέβαια, που πραγματικά θα τη ζήλευε και ο center forward του Παναθηναϊκού, ο Τετέι. Αλλά με τον τρόπο αυτό άνοιξε το σκόρο ο Παναθηναϊκός στο 41, πέτυχε και δεύτερο γκολ πάλι από πάσα αντιπάλου με τον Αντίνο στο 56ο λεπτό και μείωσε στο 71 ένας Μπόντε. Λέω ένας γιατί εγώ δεν τον ξέρω. Μάλιστα αυτός ο παίκτης μου φάνηκε λίγο σαν Παλαιστής, ένα γομάρι, ένα θηρίο πραγματικά χωρίς λαιμό. Θα μπορούσε άνετα να κάνει κάποιο άλλο άθλημα, έτσι πιο σε άλλο στυλ, αλλά όχι ποδόσφαιρο. Παρόλα αυτά πέτυχε μια γκολάρα που νομίζω θα τη ζήλευαν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, έτσι. Και είναι, παρακαλώ, 39 ετών ο center for αυτός ο Μπόντε της ομάδας της Πάξη. Μπράβο του, πραγματικά υπέροχο γκολ. Και τώρα νομίζω ότι και εδώ τα πράγματα έχουν τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ την άλλη Πέμπτη απλά θα σφραγίσει την πρόκριση. Θέλουμε και εδώ με νίκη για να πάρουμε και βαθμούς και από τον Παναθηναϊκό στη βαθμολογία της UEFA και θα περάσει στην επόμενη φάση του Conference League. Προσέξτε, στο Conference League δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία όπως υπάρχει στο Champions League, στο Europa League. Εδώ έχασες, αποκλείστηκες. Γεια σας. Δεν παίζεις στην Ευρώπη για την επόμενη χρονιά. Περιμένω δε να δω, γιατί κάθε χρόνο μία ομάδα δεν τα καταφέρνει. Μία ομάδα πέφτει στην παγίδα μιας μικρότερης ομάδας και αποκλείεται. Πέρσι ήταν ο Άρης, νομίζω, ναι. Πρόπερσι ήταν η ΑΕΚ. Πρόπερσι ήταν ο ΠΑΟΚ με μία βουλγάρικη ομάδα, αν θυμάμαι καλά. Πριν 4 χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός που είχε πέσει σε αυτή την παγίδα. Δεν υπάρχει χρονιά την τελευταία πενταετία όπου μία από τις ελληνικές ομάδες να μην πέφτει πάνω σε μία μικρότερη ομάδα και να τον αποκλείει. Ας ελπίσουμε αυτό να μην συμβεί φέτος, αλλά είναι μέσα στα τελευταία πενταετία πάντα γίνεται ένα τέτοιο κακό για κάποια ελληνική ομάδα. Και επαναλαμβάνω, δεν αποκλείεται από καλύτερη ομάδα, από χειρότερη ομάδα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε επίσης, φάνηκε καλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Στον Παναθηναϊκό, επειδή τα είδα και τα δύο παιχνίδια, θα σταθώ στο γεγονός ότι όποιος έπαιρνε την μπάλα στην επίθεση να βάλει και γκολ. Δηλαδή, έκανε 10 κλασικές ευκαιρίες τέτα-τέτ. Ήταν και καλός ο Ούγγρος τερματοφύλακας, αλλά δεν έδιναν την μπάσα από το αριστερό στο δεξί τους πόδι. Δηλαδή υπήρξαν κάποια τέτα τέτο που περίμεναν παίκτες δίπλα. Μια φορά ο Γιάνγκουσιτς που δεν έδωσε την μπάλα δίπλα στον Τετέι που ήταν μόνος του. Μια φορά ο Τετέι που δεν έδωσε έναν άλλο παίκτη που ήταν δίπλα του. Και χάθηκαν έτσι σίγουρα γκολ. Γι' αυτό και λέω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσαν για παράδειγμα να κερδίσουν με 1-5 ή με 1-4 και παρόλα αυτά νίκησαν μόλις με ένα γκολ διαφορά. Αλλά δεν πειράζει, πρώτο παιχνίδι είναι. Νομίζω ότι έκαναν αυτό που έπρεπε και από εδώ και πέρα και ο Παναθηναϊκός θα σκεφτεί τον επόμενο αγώνα που θα έχει τον τρίτο προκριματικό γύρο και που θα είναι μία εκ των Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948, είναι η παλιά ομάδα του στρατού της Βουλγαρίας. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, άρα ανοιχτοί λογαριασμοί για τις δύο ομάδες και για το ποιος θα προκριθεί. Εδώ, Αποστόλη, έχουμε πρόβλεψη ποιος θα περάσει, η Σπάρτακ ή η ΤΣΣΚΑ? Δεν έχουμε πρόβλεψη, όχι.
Άρα λοιπόν δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη, βάζουμε στη μια πλευρά τον Παναθηναϊκό και περιμένουμε να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει. Εμείς όμως εδώ πρέπει να βγούμε για λίγο από το στούντιο, καθώς ακολουθεί η Ελένη Ιατρού με τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος, την δεύτερη ώρα της εκπομπής 352.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παράσυρση 60χρονης πεζής από μοτοσικλέτα στο φανάρι του Αγίου Στυλιανού επί της οδού Παπαναστασίου έγινε πριν από λίγο. Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν κάκωση στο στήθος της γυναίκας, της παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες και έκαναν τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Φωτιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε υπόγειο φαρμακείου στην Οδό Ελευθερίας στον Εύωσμο. Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή, ενώ δεν κινδυνεύουν παρακείμενα κτίρια. Φωτιά πιθανόν από κεραυνό εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 3 σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Χαλκιδικής για να διερευνήσει τα αιτιά της. Σε εξέλιξη είναι όμως πυρκαγιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο, Αιτώλο Ακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα. Στο έλεος της κακοκαιρίας θα βρεθεί σταδιακά η μισή χώρα, ενώ το φαινόμενο θα υποχωρήσει μέχρι αύριο. Κύρια χαρακτηριστικά του φαινομένου είναι ισχυρές βροχές και κατεκίδες, δυνατή άνεμη και πτώση της θερμοκρασίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για τη ραγδαία αλλαγή του καιρού. Εστάλει μήνυμα από το 112 σε Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες εν ώψη κακοκαιρίας, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί και οι περιοχές Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Στερεάς Ελλάδας, Θάσου, Εύρου, Σαμοθράκης και Λίμνου. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο μεταξύ, οι δροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στον κόλπο του Αγίου Όρους. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που διεξάγεται στη Βουλή, στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας τις συνθέσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, πρόσθεσε. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο κύριος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, σημείωσε. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη Ρεναδούρου και αφού της έδωσε συγχαρητήρια για την εκλογή της ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια σχολίασε την απόφασή της να μην πάει απόψε στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια δημοκρατίας στην Ελλάδα. «Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της δημοκρατίας», είπε. «Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κ. Καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση». Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αντισυνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, είπε μεταξύ άλλων η Ρεναδούρου. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο. Αφορά το σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην τέτα-τέτα αντιπαράθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων και με αναμασημένες θεωρίες, σημειώνοντας ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον κατηγόρησε για φθηνό συνδικαλισμό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για ένδυα επιχειρημάτων, τονίζοντας ότι θα ζητήσουμε τη λαϊκή νομιμοποίηση για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Πειράσε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση και από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει μια σειρά από σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις, χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός. Είπε και επισήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ένταση της καταστολής και με τη συνταγματική βούλα, όπως με την πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 29. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας. Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιβεβαίωσε το μέχρι πρότινος ύποπτο κρούσμα. Ο 56χρονος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του. Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο, προστίθεται στα 4 κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το 1 ήταν θανατηφόρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 13η συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Νότια Ευρώπη έχει αναγκάσει περίπου 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη ευρωπαϊκών αεροπορικών ενισχύσεων. Τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ενεργοποίησε και η Ισπανία, η οποία επίσης σαρώνεται από σφοδρές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα αρκετές εξ αυτών κοντά στη Μαδρίτη. «Βιώνουμε δραματική κατάσταση», έγραψε στο X ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. 4 αεροσκάφη Καναντέρ στέλνει και η Ελλάδα. Στην πρόγνωση του καιρού, στη Δυτική Μακεδονία σχεδόν έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί ως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Από το απόγευμα θα πνέουν άνεμοι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, 3-5-2 συνέχεια με τον Θόδωρο Χατζηπαδέλη πάντα στο μικρόφωνο σήμερα, μόνος και έρημος. Όχι, έχω και την Ελένη Ιατρού εδώ δίπλα.
1: Δεν σε αφήνουμε Θόδωρη μόνος
0: έτσι,
1: ποτέ.
0: Έτσι. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι ευχάριστα αυτά που καταλαβαίνω ότι ήρθες να μας πεις. Σ' ακούμε.
1: Ναι, έχουμε νεότερα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Οδό Ελευθερίας στον Εύοσμο σε υπόγειο φαρμακείου. Που είναι γεμάτο, λειτουργούσε στην αποθήκη του φαρμακείου. Φαντάζομαι τώρα ένα υπόγειο κλειστό να έχει εκδηλωθεί φωτιά, άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία, και να προσπαθούν οι πυροσβέστες αφενός να μπουν μέσα, αφετέρου να την σβήσουν. Έχουμε λοιπόν ενίσχυση των δυνάμεων, 6 οχήματα σπέβνουν στο σημείο, 14 πυροσβέστες, πολύ πυκνός ο καπνός που βγαίνει από εκεί.
0: Καίγονται φάρμακα προφανώς.
1: Καίγονται ναι. Φάρμακα και χαρτικύλι και ό,τι άλλο υπάρχει, ό,τι υπήρχε κάτω στην αποθήκη του υπογείου από το φαρμακείο. Βέβαια ρώτησα εάν είναι σε κατοικημένη περιοχή, αν υπάρχουν κολλητά άλλα παρακείμενα κτίρια, μου είπαν ότι ναι, είναι σε κατοικημένη περιοχή, αλλά δεν κινδυνεύουν άλλα κτίρια, ούτε προχώρησαν οι αρχές σε κάποια εκένωση κτιρίων ναι. προς στιγμήν. Το μόνο ζήτημα είναι ο πυκνός καπνός που βγαίνει από εκεί.
0: Και δεν ξέρουμε αν είναι τοξικά τα φάρμακα, δηλαδή άμα καίγονται φάρμακα αυτό...
1: Που εκλείεται στην ατμόσφαιρα,
0: βέβαια,
1: πόσο
0: ναι.
1: ασφαλές είναι να το συνεύσει κάποιος.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό λοιπόν να κλείσουν τα παράθυρα, αν μπορούν να απομακρυνθούν, να σε απομακρυνθούν. Εμείς θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε σχετικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.

0: Σημαντικά νέα, φίλες και φίλοι, για να ξαναπαράσουμε στην αθλητική ενημέρωση, αφού πούμε ότι είμαστε εδώ, Θόδωρος Χατζηπαντελής και πάλι στα μικρόφωνα της εκπομπής μέχρι τις 5. Αποστόλης Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο και Τόνια Σουφλέρη στις μουσικές επιλογές. Ο Τάσος Πακλατζής περιμένει στην έλεγξη τηλεφωνικής γραμμής, γιατί ο Άρης ναι, μεν είναι στην Ιταλία και συνεχίζει την προετοιμασία του, αλλά έχουμε εξελίξει σε κάποια μεταγραφικά θέματα. Ένας παίκτης χάλασε η μεταγραφή του. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε για τους φίλους του Άρη μια καλή είδηση από το πρωί, αλλά και μια είδηση αρνητική πριν από λίγα λεπτά, καθώς ναυάγησε η μεταγραφή του Ρόκο Γιούρισιτς. Μιλάμε για τον 26χρονο αριστερό πιστοφύλακα με τον οποίο είχε συμφωνήσει ο Άρης και βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ώρες.
0: Γιατί ναυάγησε?
1: Ναι, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξεπεράστηκε από χθες, γι' αυτό καθυστέρησαν οι υπογραφές της μεταγραφής. Με τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να μείνει στην ομάδα και να υπογράψει συμβόλαιο. Ωστόσο, κάποιες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν και με τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή οδήγησαν τις δύο πλευρές σε μη συμφωνία, η οποία αρχικά είχε επέλθει μεταξύ του Άρη και επαναλαμβάνω του Ρόκο Γιούρισιτς, αριστερού Κροάτη, ο πιστοφύλακα, ο οποίος είχε συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη και είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη από προχθές για να συζητήσει τις λεπτομέρειες. Να, λοιπόν,
0: δηλαδή ουσιαστικά ο δικηγόρος μπορούσε να τον αλλάξει?
1: Ναι, κάποια θέματα που αφορούσαν και είναι πολύ πρόσφατη, πολύ ζεκτή η είδηση, αλλά προφανώς και αυτό που ξέραμε και από χθες είναι ότι υπήρξαν κάποια κολλήματα αυτού του Βεληνεκούς, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε ο δικηγόρος και κατ' επέκταση ο μάνατζερ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή το συμβόλαιο, αυτό το συμβόλαιο της τριετούς διάρκειας που θα υπέγραφαν οι δύο πλευρές.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς κάποια θέματα στους όρους που έθεσαν η πλευρά του Γιούρισιτς δεν έβρισκε σύμφωνους τους ανθρώπους του Άρη, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει συμφωνία. Ένα αυτό. Την ίδια ώρα, σχηματικά το λέω αυτό γιατί νωρίτερα έγινε, η ΠΑΕ δημοσιοποίησε, έδωσε προς τα έξω με διαρροή ότι έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιους, ο οποίος είναι γνωστός από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, από το 21 στον Παναθηναϊκό πέρσι.
0: Στο Λεβαδιακό.
1: Στην ομάδα, ναι, του Λεβαδιακού, κάνοντας 36 συμμετοχές, βάζοντας 8 γκολ και δίνοντας τις άριθμες assist. Πρόκειται για μια save, όπως λέμε, περίπτωση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα από την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έλειπε στον Άρη, θέση του δηλαδή. Έψαχνε για πλάγιους επιθετικούς και αριστερά και δεξιά ζητούσε παίκτες που να καλύψουν τη θέση των φτερών, των εξτρέμ δηλαδή. Ο Παλάσιος είναι ένας παίκτης που στο πρόσωπό του βλέπουν οι άνθρωποι μια επιλογή η οποία είναι μικρού, χαμηλού ρίσκου, γιατί και τον ποδοσφαιριστή γνωρίζουν και ο ίδιος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, το ελληνικό πρωτάθλημα και τη χώρα μας κατ' επέκταση, γιατί όλα αυτά μετρούν κυρίως σε ποδοσφαιριστές που έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι είναι μια καλή μεταγραφή αυτή, γιατί όπως είπες ξέρει τα πάντα, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και έχει και πολύ σπουδαίο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό και στο Λεβαδιακό.
1: Ναι, και στον Παναθηναϊκό και στον Λεβαδιακό. Ιδιαίτερα πέρσι, σε μια καλή χρονιά για το Λεβαδιακό, ήταν από τα πρώτα βιολιά. Έτσι, και δείχνει ότι με την ποιότητά του μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Άρη και να καλύψει αυτό το κενό το οποίο υπάρχει από την δεξιά πτέρυγα, καθώς ο Πέρεθ, ο οποίος πέρυσι αγκοινογονιζόταν σε αυτή τη θέση, ήταν δανεικός, ήρθε με Ταβαΐων και Κλάβων, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει τίποτα. Είναι αυτό που λέμε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Πέτυχε ένα και μοναδικό γκολ και αυτό μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Επέστρεψε στην Θέλτα, από την οποία ο Άρης τον είχε αποκτήσει ως δανεικό με οψιόν αγοράς.
0: Έχουμε εικόνα πόσο θα κοστίσει, γιατί δεν πιστεύω να κοστίσει λίγα ο Παλάσιος, δεν ξέρω βέβαια.
1: Όχι, δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Ξέρουμε όμως ότι θα είναι για 2 χρόνια η συμφωνία του Αργεντίνου με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και επειδή τα κενά είναι συγκεκριμένα, δηλαδή αυτά τα κενά που έχει στο παζλ της ενδεκάδας και κατ' επέκταση του ρόστερ ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα πρέπει, Θόδωρε, άμεσα να κινηθούν οι άνθρωποι του Άρη για να τα καλύψουν Η υπόθεση με τον Κροάτη ήταν μια σοβαρή προσέγγιση των Κίτρινων για έναν ποδοσφαιριστή που έχει τη δυνατότητα να καλύψει, είχε μάλλον τη δυνατότητα να καλύψει επάξια την αριστερή πτέρυγα του Άρη που έχει χειρέψει, γιατί και οι δύο αριστεροί οπισθοφύλακες, ο Φρίντεκ και ο Μεντίλ, αποχώρησαν από την ομάδα. Ωστόσο ήρθε αυτό το απρόσμενο περιστατικό που μας φέρνει και πάλι μπροστά στην πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι αν δεν πέσουν υπογραφές, ποτέ μη θεωρείς μια μεταγραφή δεδομένη. Και αυτό βρίσκει χώρο στη σημερινή εξέλιξη που είχε η υπόθεση του Γιούρισιτς με την ομάδα του Άρη. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, έχει περάσει από εξετάσεις, έχει μιλήσει με τους ανθρώπους του Άρη και στο τέλος κάποιοι όροι του συμβολαίου, τους οποίους θα μάθουμε συντοχρόνο, δεν επέτρεψαν τις δύο πλευρές να τα βρουν, να δώσουν τα χέρια και να πέσουν υπογραφές. Οπότε αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν πέσουν υπογραφές, το μελάνι πάνω στο χαρτί, δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι υπάρχει συμφωνία.
0: Σωστά.
1: Αυτό θα αναγκάσει τον Άρη να κινηθεί άμεσα σε εναλλακτικές λύσεις, γιατί σίγουρα δεν θα αρέσει αυτή η είδηση στον προπονητή του Άρη, που περίμενε πώς και πώς το γιούρισε στην προετοιμασία. Η προετοιμασία του Άρη, η οποία συνεχίζεται, την Κυριακή θα δώσει παιχνίδι με την Αταλάντα κάτω των 23, ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα στον Μπέργαμο, κοντά στην Πρέσια, δίπλα στην Πρέσια. Και στο τέλος του μήνα θα δώσει ένα πιο δυνατό φιλικό ασφαλώς με τη Μόντσα, ομάδα Σέρια Α, και θα επιστρέψει στην Ελλάδα αμέσως μετά για να συνεχίσει την προετοιμασία εδώ, εντός των τυχών, να δώσει το φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις 5 του Αυγούστου στο Κλεάνης Βικελίδης και στη συνέχεια, εντός των τυχών, να δώσει το φιλικό παιχνίδι

0: κάνει το Ελλάδα-Ιταλία ο Άρης ένα τσιγάρο δρόμος, έτσι. Πάνε, έλα από εδώ.
1: Θα το κάνει πήγαινε έλα.
0: Πήγαινε έλα, ακριβώς. Ωραία. Αυτά λοιπόν, τα παιχνίδια του Άρη, τα φιλικά, θα μεταδοθούν κάπου, μπορεί να τα δουν οι φίλοι του Άρη?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα για το πρώτο παιχνίδι, που είπαμε ότι είναι προπονητικού χαρακτήρα. Για το δεύτερο, ενδεχομένως να υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη, αυτό με τη Μόντσα, αλλά αργεί ακόμα, οπότε περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Τέλεια, Τάσο Πακλατζής, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Θόδωρε.

Ωραία αυτή η διασκευή. Διασκευή πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι έτσι πως το ακούω. Έτσι δεν είναι, Αποστόλη? Βέβαια. Συμφωνεί και ο Αποστόλης. Εγώ δεν είμαι και τόσο ειδικός σε αυτά. Αλλά θα σας πω τώρα μια είδηση η οποία δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη. Είναι αρνητική και αυτή. Αλλά οι ειδήσεις έτσι μάθαμε. Τις καλές ειδήσεις δεν τις λέμε, μόνο τα στραβάλεμε. Σκάνδαλο στην Αυστραλία με πρωταγωνιστή ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας που έπαιξε στο Μουντιάλ. 22χρονος Κριστιαν Βολπάτο μάλιστα διακρίθηκε στο Μουντιάλ, τώρα εγώ δεν τον θυμάμαι, με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας. Μπλέχτηκε στα δίχτυα της δικαιοσύνης οδηγώντας υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Έτσι λοιπόν ο Κριστιαν Βολπάτο, ο οποίος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας, έπαιξε μάλιστα στα 3 από τα 4 παιχνίδια της ομάδας του στην πορεία μέχρι τους 32. Τώρα βρέθηκε στην επικαιρότητα για τους λάθος λόγους. Συνελήφθη 2 φορές χθες το βράδυ μέσα σε μία νύχτα στο Σίδνεϊ. Οδηγούσε πρώτον πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας. Έφτασε τα 110 χιλιόμετρα την ώρα που στην συγκεκριμένη ζώνη όπου οδηγούσε το όριο ταχύτητας είναι τα 60 χιλιόμετρα. Δηλαδή οδηγούσε 50 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Με τον έλεγχο για ναρκωτικά στον οποίο υποβλήθηκε να τον βρίσκει θετικό σε κοκαίνη, μάλιστα. Ποδοσφαιριστής λοιπόν της Εθνικής Αυστραλίας, θετικό σε κοκαίνη, έτρεχε και πολύ παραπάνω από το όριο και όπως καταλαβαίνετε έχασε την άδεια οδήγησης για 6 μήνες όσον αφορά τουλάχιστον το πρώτο, την πρώτη παράβαση που είχε να κάνει με το όριο ταχύτητας. Για την δεύτερη παράβαση, για την χρήση κοκαίνης, θα περιμένουν και το δεύτερο δείγμα για να διελευκανθεί πλήρως η εν λόγω υπόθεση.

Στο μεταγραφικό πεδίο πάντα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προχώρησε σήμερα σε επίθεση με ανακοίνωση αποκτώντας τον Κίντς Κάγκουα, έναν παίκτη τον οποίον ήθελε ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ και μάλιστα τον ήθελε διακαώς. Αλλά εδώ λοιπόν τι παίχτηκε? Παίχτηκε το γεγονός ότι ο Κίντς Κάγκουα, επειδή αγωνίστηκε σε φάση στην προκριματική φάση, την πρώτη, με την ομάδα του Ισραήλ, την Χαποέλ Μπαρσεβά, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League με άλλη ομάδα, για παράδειγμα με την ΑΕΚ.

η οποία παίζει στα play-off του Champions League. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να παίξει εκεί και ίσως αυτό ήταν και ο λόγος που δεν προχώρησε το ενδιαφέρον των παραγόντων της ΑΕΚ για αυτόν τον παίκτη, τον Kings Kangua, τον οποίο επαναλαμβάνω ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής της ΑΕΚ ακόμη και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως δεν προχώρησε και μπήκε ξαφνικά στο μεταγραφικό παζάρι ο Παναθηναϊκός και τον άρπαξε κυριολεκτικά σε μία βραδιά. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στο Conference League και εκεί έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Kings Kangua. Ακόμα και αν αγωνιστεί και σε δεύτερο προκριματικό γύρο με την ομάδα της Χαποέλ Μπερσεβά. Αυτά τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Οι Ισραηλοί μάλιστα έγραψαν στο Instagram πως ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι με την Vikingur και στη συνέχεια θα ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Ο Kangua είναι μέσος, βρίσκεται στην Μπερσεβά από το 2024 με μεταγραφή από τον Ερυθρό Αστέρα αντί του ποσού των 800.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Μπερσεβά να τον αποκτήσει αντί του ποσού των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ισραηλοί θα εισπράξουν 3,8 εκατομμύρια ευρώ και οι υπόλοιπες 700.000 θα έχουν την μορφή του μπόνους. Όπως είπαμε, ο παίκτης αυτός, ο Kings Kangua, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στο Conference Link με τον Παναθηναϊκό και βεβαίως θα έρθει μετά το παιχνίδι το δεύτερο που θα δώσει με την ομάδα του Ισραήλ.

Για να περάσουμε τώρα και στον Ηρακλή, ο οποίος ξαφνικά μπήκε πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό πεδίο. Απέκτησε τρεις παίκτες, θα σας πούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες, και μάλιστα άλλαξε ήδη και κάποια πράγματα όσον αφορά τη θέση του αθλητικού διευθυντή, του τεχνικού διευθυντή, εκεί όπου υπήρχαν προβλήματα μετά την παρέτηση των Μπασινά και Αμανατίδη, οι οποίοι προς τιμήν τους αποχώρησαν από την ομάδα του Ηρακλή μετά τα παράπονα που εξέφρασε προς αυτούς ο κύριος Μονεμβασιώτης, ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, ότι δεν έτρεξαν γρήγορα τις μεταγραφές και ότι ήταν περισσότερο διακοσμητικοί. Αυτά τουλάχιστον διαρρέουν από το περιβάλλον του κυρίου Μονεμβασιώτη. Οι δύο άνδρες, ο και πρώην ποδοσφαιριστές, ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης, παρετήθηκαν από τις θέσεις, του αθλητικού διευθυντή και του τεχνικού διευθυντή. Έτσι λοιπόν ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Σλοβάκο αμυντικό μέσο 30 ετών, τον Γιάκουμπ Χρωμάντα, ο οποίος γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 1996. Μια ιδιαίτερα ποιοτική προσθήκη στη μεσαία γραμμή για την ομάδα του Ηρακλή. Ένας παίκτης ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Χρωμάντα, ο οποίος είναι ένας παίκτης, όπως είπαμε, που φόρεσε τη φανέλα όλων των εθνικών ομάδων της Σλοβακίας, ενώ έχει αγωνιστεί και με την Εθνική Ανδρών, μετρώντας 5 διεθνείς συμμετοχές. Ο Χρωμάντα, ο οποίος θα πάει και αυτό στην Ιταλία, εκεί όπου ο Ηρακλής κάνει το βασικό, το δεύτερο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Χρωμάντα λοιπόν ήρθε, και βεβαίως εκτός από τον Χρωμάντα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε και τον Έλβιρ Κόλιτς, τον πανύψηλο διεθνή βόσιο center for, ο οποίος θα είναι η νέα δύναμη πυρός στην επίθεση για τον Ηρακλή. Ο 31 ετών, ύψους 1,94, κεντρικός κυνηγός, αγωνίστηκε πέρσι στη Rapid Βουκουρεστίου, άρχισε το ποδόσφαιρο από την Κλούτς της πατρίδας του, συνέχισε στη Σλοβενία, αγωνίστηκε στη Βοσνία και στην Κρούπα και την Πάνια Λούκα, ακολούθησε το πολυνικό πρωτάθλημα η Λεχ Πόσναν πριν καταλήξει στην Ρουμανική Λίγκα και την Κραϊόβα στη συνέχεια και την Rapid. Πρόκειται για ένα γιγαντόσωμο center for, σπουδαίο στο ψηλό παιχνίδι, αλλά και πολύ συμμετοχικό με την μπάλα στο χορτάρι, με εξαιρετικά τελειώματα και ικανότητα δημιουργίας και για τους συμπαίκτες του. Η ενίσχυση στη γραμμή κρούσης του Ηρακλή έρχεται με δυναμικό τρόπο και λέγεται Έλβιρ Κόλιτς.

Η τρίτη μεταγραφή του Ηρακλή είναι ο Γιωάν Ρος, ο διεθνής στόπερ, ο οποίος προορίζεται για το κέντρο άμυνας του Ηρακλή. Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1997, έχει ύψος 1,88, είναι ένας παίκτης ο οποίος σε διεθνές επίπεδο εκπροσωπεί την εθνική ομάδα του Μπενίν, μετρώντας περισσότερες από 25 συμμετοχές και παρουσία στα τελικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Αναμένεται να ενισχύσει πάρα πολύ το κέντρο άμυνας της ομάδας του Ηρακλή. Διεθνή στόπερ λοιπόν ο Γιωάν Ρος, η τρίτη μεταγραφή του Ηρακλή, θα πάει και αυτό στην Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια.

Στον Ηρακλή τώρα, μετά την αποχώρηση των Μπασινάκη Αμανατίδη, προχωρά η επαναστελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος και μετά τη συμφωνία του Τάκη Γιαννόπουλου για το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, καθήκοντας το ποδοσφαιρικό τμήμα ως υπεύθυνος, αναλαμβάνει ο Γιάννης Στάθης. Ο 31 ετών Γιάννης Στάθης έχει συνεργαστεί με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη στον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ ως ποδοσφαιρικός τέλεχος έχει θητεύσει στην ΑΕΛ και την Καλαμάτα. Να σημειώσουμε εδώ ότι η παρουσία του Γιάννη Στάθη στην ηγεσία του Κιανόλευκου ποδοσφαιρικού τμήματος δεν επηρεάζει το ρόλο και τη λειτουργία του Άκη Στολτίδη, που είναι ο γενικός αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας του Ηρακλή.

Ο Ηρακλής, όπως είπαμε, βρίσκεται ήδη στην Ιταλία. Οι μεταγραφές αυτές θα πάνε στην Ιταλία. Βλέπουμε πόσο γρήγορα προχώρησε ξαφνικά ο Ηρακλής σε τρεις μεταγραφικές κινήσεις μετά την αποχώρηση των Μπασινά και Αμανατίδη. Δεν ξέρω τι και δεν μπορώ να γνωρίζω τι προβλήματα μπορεί να υπήρχαν στις σχέσεις του Προέδρου της ΠΑΕ, του κ. Μονεμβασιώτη, με τους συγκεκριμένους άνδρες που δεν έμειναν ούτε δύο μήνες, αλλά θεωρητικά ήταν αυτοί που θα έτρεχαν τις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν συμφωνούσαν ή όχι με αυτές τις κινήσεις. Πάντως η ουσία είναι ότι με το που απομακρύνθηκαν ανακοινώθηκαν τρεις παίκτες οι οποίοι θα πάνε στην Ιταλία για να ενισχύσουν τον Ηρακλή εκεί στην προετοιμασία, στην προπόνηση και στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει επί ιταλικού εδάφους η ομάδα του Ηρακλή.

Η μεγάλη στιγμή που περίμεναν με αδημονία εδώ και ημέρες οι φίλοι της εθνικής ομάδας της Γερμανίας έφτασε με τον Γιούργεν Κλοπ να διαδέχεται οριστικά τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του και να γίνεται έτσι ο 13ος κατά σειρά ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Η συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδίας και του άλλου προπονητή των Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ και Μάιντς είχε κλείσει εδώ και καιρό και σήμερα δόθηκε η πλέον επίσημη μορφή με την Ομοσπονδία να ανακοινώνει την πρόσληψή του. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030, ουσιαστικά δηλαδή για να οδηγήσει αυτή τη τετραετία σε όλες τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και φυσικά σε 2 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και στο επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει το 2030. Μέχρι τότε λοιπόν για μία τετραετία για όλα τα Nations League, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο επόμενο, ο Γιούργεν Κλοπ θα είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας και να γνωστοποιεί πως οι Πέτερ Κράβιετς, Πέπιν Λάιντζερς και Σβεν Μπέντερ θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του. Η εθνική ομάδα μπορεί να μας ενώσει εμάς τους Γερμανούς όσο σχεδόν τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς κάνει αυτό το έργο τόσο ξεχωριστό για μένα, είπε ο Κλοπ στις πρώτες του δηλώσεις. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έζησα και έμαθα τον τελευταίο 1,5 χρόνο και για το ότι επέτρεψε να γίνει αυτή η συμφωνία. Θα βρεθεί ο Γιούργεν Κλοπ, να θυμίσουμε ότι θα βρεθεί σύντομα στον δρόμο της Ελλάδας, έτσι, της εθνικής Ελλάδας. Καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο, τον δεύτερο, του Nations League, στον πρώτο όμιλο. Το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 10 παρατέταρτο στη Γερμανία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Γερμανία στην έδρα της την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα δηλαδή στις 10 παρατέταρτο. Καλώς ήρθες Κλοπ λοιπόν στην Εθνική Γερμανίας και σε περιμένουμε όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου στην Τούμπα. Στην Τούμπα λοιπόν στις 10 παρατέταρτο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου για να δούμε αυτό το παιχνίδι.

4 Οκτωβρίου με Γερμανία στην Τούμπα και μία με Ολλανδία επίσης στην Τούμπα, και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Τούμπα για τον Έσιο Σλίν. Είπαμε ότι είμαστε στην κορυφαία πλέον θέση αυτού του Νέσιο Σλίνγκ στον δεύτερο όμιλο, και εκεί θα παίξουμε και με Γερμανία και με Ολλανδία.

Και αφού μιλάμε για προπονητές στις εθνικές ομάδες και είπαμε για τον Κλοπ στην Γερμανία, να πούμε ότι αρνήθηκε ο Γκουαρδιόλα όπως και ο Κάρλο Αντσελότη να καθίσουν στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Και τώρα πλέον ο Πίρλο, ο Αντρέα Πίρλο, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, είναι το απόλυτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Οι Ατζούροι βιώνουν μια δύσκολη περίοδο, διότι απέτυχαν να βρεθούν στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ψάχνουν τον άνθρωπο που θα τους αναγεννήσει και φαίνεται, όλα δείχνουν ότι ο Πίρλο θα είναι αυτός που θα τους οδηγήσει μέχρι το 2030 στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο 47χρονος Πίρλο εργάζεται στο Ντουμπάι και κατά το παρελθόν έχει υπάρξει και προπονητής στην ομάδα της Γιουβέντους.

Διαβάζω τώρα ότι η Μπαρτσελόνα έχει οικονομικά προβλήματα. Καλά, είναι γνωστό ότι και οι μεγάλες ομάδες έχουν οικονομικά προβλήματα, ειδικά αυτές που δεν έχουν αυτούς τους χορηγούς που έρχονται είτε από την Ασία είτε από την Βόρεια Αφρική, δηλαδή μιλάμε για τους Άραβες που παίρνουν ομάδες ή για Ασιάτες επιχειρηματίες που επίσης άρχισαν να μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά και να αγοράζουν ομάδες ευρωπαϊκές. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν και η Ρεάλ Μαδρίτης νομίζω ότι δεν είναι σε αυτό το, δεν έχουν μπει σε αυτό το mood, και η Μπαρτσελόνα έτσι για να μπορέσει έχει ανακοινώσει ήδη κάποια μεταγραφή των Άντωνι Γκόρντον αντί 80 εκατομμυρίων ευρώ. Ενδιαφέρεται για τους Καρίμ Αντεγέμι, Χουλιάν Αλβάρες και Ζαό Κανσέλο, και για να ολοκληρώσει επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις χρειάζεται κεφάλαια τα οποία δεν έχει και χρειάζεται και ρευστότητα. Έτσι λοιπόν η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να ζητήσει δάνειο, ετήθηκε δηλαδή δάνειο σε τράπεζα ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση οικονομική βοήθεια της ομάδας για να κάνει μεταγραφές. Αυτό για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω ξανακούσει. Στην Ελλάδα, Αποστόλη, το έχεις ξανακούσει να παίρνει κάποια ομάδα δάνειο για να κάνει μεταγραφές και να δίνει η τράπεζα τέτοιο δάνειο? Δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν ανοίγει κάποια πόρτα έτσι η Μπαρτσελόνα. Θα μου πεις, η Μπαρτσελόνα είναι Μπαρτσελόνα, αλλά όλες οι ομάδες αυτές οι μεγάλες είναι μέσα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι βγάζουν και κέρδος. Ενδεχομένως κάποιες ναι, κάποιες όχι, ή κατά διαστήματα, άμα φτάσεις και κατακτήσεις τρόπαια ή οτιδήποτε άλλο και πολύ ψηλά μπορεί να κάνεις απόσβεση, αλλά δεν γίνεται πάντα αυτό, οπότε δεν ξέρω ποια τράπεζα θα δώσει αυτό το δάνειο στην Μπαρτσελόνα ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δεν είναι κάτι συνηθισμένο.

Πάμε και στο βόλεϊ, να πούμε ότι έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση δηλαδή της Volley Link των γυναικών για την επόμενη σεζόν, για το 2026-2027. Η κλήρωση έγινε την Τρίτη στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης. Η αυλαία του πρωταβλήματος ανοίγει στις 17 Οκτωβρίου για τις γυναίκες, δηλαδή τώρα τι έχουμε, 20 Αυγούστου πες, περίπου 24 Αυγούστου, άρα 24 Σεπτεμβρίου, 24 Οκτωβρίου, περίπου σε 2 μήνες από τώρα, έτσι. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Volley Link των γυναικών στο βόλεϊ. Νωρίς έγινε η κλήρωση, μπράβο, καλό αυτό, για να γνωρίζουν και οι ομάδες πότε παίζουν. Η πρώτη αγωνιστική λοιπόν στις 17 Οκτωβρίου. Και να δώσουμε και την πρώτη αγωνιστική, να θυμηθούμε και ποιες ομάδες αγωνίζονται στο πρωτάθλημα, τη μεγάλη κατηγορία του βόλεϊ των γυναικών. Η πρώτη λοιπόν αγωνιστική έβγαλε Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Ελπίδα, Μαρκόπουλο Άρης, Θύρα είναι η ομάδα του Σαντορίνη Ολυμπιακός, Θέτιδα Πανιώνιος και Ζαών Απολώνιος. Αυτές είναι οι 14 ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα, 12 συγγνώμη ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της Volley League των γυναικών τη σεζόν 2026-2027. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και πάλι ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.

Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, πριν σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να πούμε και πάλι ότι ο καιρός μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εδώ που βρισκόμαστε εμείς, δεν είναι ιδιαίτερα κακός. Εντάξει, ίσα ίσα μια ωραία δροσούλα, συννεφιά, δεν έχει αρχίσει να βρέχει, δεν ξέρω, αργότερα μπορεί να γίνει και αυτό. Πάντως είναι ήπια η κατάσταση, επαναλαμβάνω, και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα πάει και σε όλες τις περιοχές της χώρας, γιατί είπαμε ότι δεν χρειαζόμαστε ούτε καταστροφικές βροχές ούτε καταστροφικές πλημμύρες εν μέσω καλοκαιριού. Αλλά βέβαια τα φαινόμενα αυτά δεν ξέρω πόσο μπορεί να επεκταθούν και να χειροτερέψουν κατά τη διάρκεια του απογέματος ή και το βράδυ. Επίσης να πούμε ότι μπροστά έχουμε ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο υπάρχει αγώνας και για την εθνική μας, για τον ΠΑΟΚ στο Champions League ποδοσφαίρου των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το Σάββατο, αύριο δηλαδή, θα αντιμετωπίσει την ΕΦΤΣΗ στις 6.30 ώρα στη Βέρεια, παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 και θα το μεταδώσει ο συνάδελφός μας ο Τάσος ο Σταμπουλής. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το μίνι τουρνουά εκεί στη Βέρεια και κατάφερε να κερδίσει την ομάδα του Ισραήλ με 3-1 στον πρώτο αγώνα, αν κερδίσει και την ΕΦΤΣΗ, περνάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Δεν είναι εύκολη προσπάθεια, έχει άλλους δύο γύρους, τον δεύτερο και τον τρίτο προκριματικό γύρο. Είναι αρκετά δύσκολη η προσπάθεια του ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει στόχο να φτάσει ψηλά φέτος στο Champions League του ποδοσφαίρου των γυναικών, αλλά αυτό για να γίνει περνάει πρώτα από τον αγώνα τον αυριανό 6.30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Τα παιχνίδια όλα γίνονται στη Βέρεια, γιατί όπως μας είπε και χθες ο Στάσος Σταμπουλής που τον βγάλαμε εδώ στον αέρα του 102 FM, δεν μπορούσε να ξέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εάν θα υπάρχει αγώνας ποδοσφαιρικός εκείνη την ημέρα, αν θα υπάρχουν προπονήσεις ομάδων ή οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό και προτιμήθηκε το γήπεδο της Βέρειας, αφού και το Καφτατζόγλιο, στο οποίο ζήτησε ο ΠΑΟΚ να παίξει εκεί, ζήτησε πάρα πολλά λεφτά και όπως είπαμε προτιμήθηκε τελικά το γήπεδο της Βέρειας, που είναι και πιο μικρό και πιο ποδοσφαιρικό, έτσι να το πω, και στον πρώτο αγώνα η επιλογή αυτή δικαιώθηκε και αρκετό κόσμο είχε και νίκησε την ομάδα από το Ισραήλ. Αυτά για σήμερα όμως, φίλες και φίλοι. Τίποτα περισσότερο. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Θα βελτιωθεί καιρός από αύριο, οπότε όλοι θα ξαναγυρίσουμε στις παραλίες, όσοι τουλάχιστον μπορούν να πάνε. Εύχομαι να μπορείτε οι περισσότεροι, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όσοι κάνετε διακοπές, καλά να περνάτε. Και βεβαίως να ευχηθώ όλα να πάνε καλά από εδώ και πέρα σε όλους σας. Να είστε καλά. Θόδωρος Χατζηπαντελής σας κράτησε συντροφιά αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή 352 του 102 FM της ΕΡΤ3, σήμερα μαζί μου τον Αποστόλη Κοσμόγλου στα κουμπάκια, όπως λέμε, στην τεχνική επιμέλεια, και η Τόνια Σουφλέρη στις μουσικές επιλογές. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πυκνός μαύρος καπνός έχει κατακλείσει την οδό Ελευθερίας στον Εύωσμο, εκεί όπου συνεχίζει να καίγεται φαρμακευτική ύλη στην υπόγεια αποθήκη φαρμακείου. Μάχη για να σβήσουν τη φωτιά δίνουν 14 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Στο σημείο βρίσκεται ο συνάδελφος δημοσιογράφος Φέδων Τομόσογλου. Φέδωνα, ποια είναι η εικόνα που βλέπεις αυτή τη στιγμή?
2: Η εικόνα φαίνεται, Ελένη, να είναι ελαφρώς καλύτερη. Οι πυροσβέστες έχουν σπάσει πλέον όλη την πρόσωψη του φαρμακείου για να μπορούν να μπουν και να επέμβουν στα σημεία, στις μικρές εστίες που αυτή τη στιγμή καίνε το φαρμακείο και αναβλύζουν από το εσωτερικό του φαρμακείου η πυκνή αυτή, η μαύρη καπνή. Μιλάμε για τοξικά αέρια τα οποία εκλείονται και γι' αυτό το λόγο.
1: Ποιος το λέει αυτό ότι είναι τοξικά, Φέδωνα?
2: Μας το έχουν πει από την πυροσβεστική εδώ, από την ενημέρωση που έχουν, μας έχουν ζητήσει να απομακρυνθούμε όσο γίνεται ή να είμαστε εξοπλισμένοι με μάσκες. Καθώς είναι επικίνδυνη η κατάσταση όπως την χαρακτηρίζουν εδώ οι πυροσβέστες, μιλάμε.
1: Οι όροφοι της πολυκατοικίας πάνω από το φαρμακείο έχουν εκενωθεί και η περιοχή Πέριξ.
2: Δεν υπάρχει κάποια οδηγία εκένωσης. Ενδεχομένως να έχουν φύγει από μόνοι τους οι κάτοικοι της πολυκατοικίας για λόγους ασφαλείας. Τις παρακείμενες πολυκατοικίες πάντως βλέπουμε στα μπαλκόνια αρκετό κόσμο. Υπάρχει αναστάτωση στην γειτονιά εδώ στην Οδό Ελευθερίας στην περιοχή του Ευώσμου και στο δρόμο φυσικά.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει οδηγία τι πρέπει να κάνουν, δεδομένου ότι όπως είπες ο καπνός είναι τοξικός.
2: Έχουν ζητήσει από την πυροσβεστική, υπάρχει η πυροσβέστη εδώ που είναι αρμόδια για την επιχείρηση, έχει ζητήσει αρκετές φορές από τον κόσμο να απομακρυνθεί διότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση και μάλιστα νωρίτερα είχαμε και κάποιες εκρήξεις. Ωστόσο, δεν φαίνεται ο κόσμος να φεύγει, να απομακρύνεται ιδιαίτερα από το σημείο. Δεν ακολουθεί τις οδηγίες της πυροσβεστικής, η οποία πλέον έχει σταματήσει να δίνει τις σχετικές οδηγίες, γιατί βλέπει ότι ούτως ή άλλως ο κόσμος δεν φαίνεται να υπακούει σε αυτές. Πάντως, τα πράγματα είναι καλύτερα.
1: Ξέρουμε την αιτία της φωτιάς. Από ό,τι εκδηλώθηκε.
2: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αυτό είναι εδώ και το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Αυτό που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι ότι ξέσπασε η φωτιά από την αποθήκη του φαρμακείου που βρίσκεται στο υπόγειο. Εν συνεχεία και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και στον ισόγειο χώρο. Μάλιστα ήταν σε λειτουργία το φαρμακείο. Βρισκόταν εκείνη την ώρα στο εσωτερικό η φαρμακοποιός, η οποία έντρομη βγήκε έξω από το φαρμακείο και εμείς την είδαμε πριν από λίγο σε μια κατάσταση σοκ την
1: γυναίκα. Ήταν, άκουσε κάποιο θόρυβο, αντιλήφθηκε κάτι την ώρα της φωτιάς.
2: Δεν μας έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά νωρίτερα μιλούσε και με τους ανθρώπους της πυροσβεστικής για να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και από την γειτονιά μας μιλάνε για κάποια έκρηξη, η οποία ταρακούνησε ουσιαστικά όλη την γειτονιά και δημιούργησε αυτήν την αναστάτωση. Αλλά είναι κάτι το οποίο αυτό εξετάζεται.
1: Μένει να το δούμε, εξετάζεται και όπως είπες και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της φωτιάς που βγαίναν και πυκνή καπνή και γινόταν η κατάσβεση, ακούστηκαν πάλι εκρήξεις. Μένει να δούμε από τι προήλθαν. Φέδωνα, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι?
2: Αυτό που έχουμε να πω είναι ότι φαίνεται ότι έχει κατακαεί ολοσχερώς η επιχείρηση, το φαρμακείο. Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε φάρμακα, ούτε οτιδήποτε άλλο αποτελούσε το εσωτερικό της επιχείρησης από τα υλικά. Το ευτυχές είναι ότι δεν χρειάστηκε απεγκλωβισμός, δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή και ήταν πολύ άμεση, όπως χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους της περιοχής, η επέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να μην υπάρξει εξάπλωση στις παρακείμενες πολυκατοικίες και να απειληθούν φυσικά και οι γείτονες της περιοχής.
1: Άρα το μόνο που απομένει να δούμε την αιτία της φωτιάς. Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ξεκίνησε η μεταβολή του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και αστραπές. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι αυτή την ώρα. Στη Ρεντίνα Καρδίτσας, έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Η βροχή συνοδεύεται από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε την πρώτη φωτιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φέραιου, αυτό για τη Θεσσαλία, γιατί στην κεντρική Μακεδονία ήδη λίγο πριν τις 3 εκδηλώθηκε η πρώτη φωτιά, πιθανότατα από κεραυνό, στην περιοχή Παράδεισο, στο Μαρμαρά της Χαλκιδικής. 11 ενέργεια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφητου Έτωλο Ακαρνανίας, σε εξέλιξη φωτιά στο Τυχερό του Εύρου αλλά και στο Γόρτινα της Κρήτης. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για τη ραγδαία αλλαγή του καιρού, εστάλει ήδη μήνυμα από το 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Βαριά πρόστιμα, σχεδόν 1.300 ευρώ, επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για 2 πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν έπειτα από απόρριψη αναμένων υπολοιμάτων τσιγάρων σε περιοχές των Σερών και της Θεσπρωτείας. Στην πολιτική επικαιρότητα, ασφόδρο μπραντεφέρ μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη πραγματοποιήθηκε στη Βουλή με υψηλούς τόνους και κατέρωθεν προσωπικές αιχμές κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη να μείνει στο παρόν στα άρθρα που προτείνει η κυβέρνηση προς αναθεώρηση και συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε το βασικό σημείο τριβής με τον Πρωθυπουργό να αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ μικροκομματική σκοπιμότητα και τον Πρόεδρο του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να αντιτείνει ότι η στάση του υπακορεύεται από την ανάγκη θεσμικών εγγύσεων και ουσιαστικών συνενέσεων. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη Ρεναδούρου και αφού της έδωσε συγχαρητήρια για την εκλογή της ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια σχολίασε την απόφασή της να μην πάει απόψε στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. «Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της Δημοκρατίας. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση», είπε ο Πρωθυπουργός. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, είπε μεταξύ άλλων η Ρεναδούρου. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast-track διαδικασίες, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, ο οποίος αποχώρησε από τα έδρανα της Βουλής, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελούς Πλημελιωδικίου η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στέλεχους αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΕΠΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη ενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα συνελήφθη και η σύζυγος του άνδρα που φέρεται να μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει στις αρχές, η 41χρονη φέρεται να εμφανίστηκε στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατώντας μαχαίρι. Όπως υποστηρίζουν, ακολούθησε έντονη συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, επικαλούμενος αυτοάμυνα. Η γυναίκα προσπάθησε στη συνέχεια να απομακρυνθεί από το σημείο, ωστόσο κατέρευσε λίγα μέτρα μακριά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην πρόγνωση του καιρού, στη Δυτική Μακεδονία σχεδόν έθριος θα είναι αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη το πρωί θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί ως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Από το απόγευμα θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
3: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

κλασικό, διαχρονικό. Από χθες το έχω βάλει στη λίστα, διότι σας λέγαμε ότι θα βρέχει σήμερα, οπότε είπα να βάλω τραγούδια περί της βροχής. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βρέχει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πρωί όμως είχαμε έναν υπέροχο ήλιο, να τα λέμε αυτά. Εγώ φυσικά πήρα τη μηχανή και ήρθα, επίσης να τα λέμε και αυτά. Θέλω να πω γενικότερα ότι υπάρχουν έτσι προβλήματα γενικώς στην χώρα, αλλά στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν είμαστε όλα ok. Για μία ακόμη φορά βέβαια καταλαβαίνετε ότι ο καιρός είναι τελείως ροκ και αυτός και μας τρολάρει και είναι και απρόβλεπτος, όπως είναι και η ίδια η ζωή εξάλλου. Απρόβλεπτη, καλώς μας ήρθατε εδώ που είναι ωραία στον 102 της R3 και πόσο χαίρομαι που ήδη είστε συντονισμένοι μαζί μας, η Στέλλα και η Γεωργία, τα κορίτσια μου αυτά τα όμορφα. Φιλιά λέει εδώ στο άκου να δεις στον 102 με την Τόνια τη Σουφλέρη, με ήλιο λέει και βροχή, εμείς εδώ σταθερά ακούμε κομματάρες και διασκεδάζουμε. Σας θέλουμε στην όμορφη παρέα μας, κατευθείαν θα πάω σε τρόπους επικοινωνίας, θα το πάρω αλλιώς σήμερα, ανάποδα, όπως είναι και ο καιρός, ανάποδος. Στο Viber στον 102-6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή η κοριτσάρα, η πανέμορφη, Julian Moore, η Ρούλα, η Αρβανιτίδου, βρίσκεται σήμερα εκεί στην κονσόλα, στα πλήκτρα, στην τεχνική υποστήριξη, Summer Edition, Beach Bar, ό,τι θέλετε, άκου να δεις τον 102 της R3, εντάξει, σήμερα τουλάχιστον αν μη τι άλλο δρόσισε. Δεν θέλουμε προβλήματα, έτσι θα πάει, θα σας τα πούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εδώ θα είμαστε έως και στις 7, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Παρασκευούλα, εγώ θα πω ζάχαρη και μέλικα, παρόλα αυτά, 24 του Ιούλη, στα 19 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, όπως σας προανέφερα αυτή τη στιγμή ρίχνει την ψυχάλα του, χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα και στη Χριστίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 24η του Ιούλη είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας, η οποία κανονικά για μένα θα πρέπει να είναι καθημερινά, διότι αν δεν φροντίσεις τον εαυτό σου, ποιος θα το κάνει. Οπότε εσύ οφείλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου. Επίσης, μεταξύ άλλων, είναι η μέρα του ναυτικού στη Βενεζουέλα, η μέρα της αστυνομίας στην Πολωνία και εθνική ημέρα τεκίλας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σκέψου τώρα, ρε Σιρούλα, να ήμασταν έτσι σε μία παραλία, να πίναμε ένα τι θες, μία μαργαρίτα, ένα sunrise tequila, ένα sex on the beach, ένα δεν ξέρω τι, ένα ρούμι, κάτι, και να απολαμβάνουμε μουσικάρες. Α, αυτό είναι. I wanna rock. Για τον καιρό αφιερωμένο.

Έλα, ροκ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευούλας, 24 του Ιούλη. Πάντως, παιδιά, λέει, δεν πηγαίνουμε όλοι στην παραλία να δείχνουμε κοιλιακούς. Κάποιοι πρέπει να αγοράζουμε και τον λουκουμά. Πάρα πολύ σωστό. Αυτά είναι. Τέτοια θέλουμε να μας στέλνετε στο 6930-078-228. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου, τον Βασίλη, που μας ακούει εκεί στην Καβάλα, που μου λέει αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, αλλά λέει έχει πέσει πάρα πολύ αισθητά η θερμοκρασία. Μας τα είπε χθες ο αγαπημένος μου Χρυσόστομος ο Παρανός. Μας είπε ότι ενδεχομένως σήμερα το βράδυ να χρειαστούμε και μία ζακετούλα, ότι θα έχουμε προβλήματα γενικά σε όλη τη χώρα. Και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία που ξεκίνησε ήδη από το πρωί σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, όχι εδώ όμως στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από Παρασκευή σήμερα 24 του Ιούλη, θα διαρκέσει και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες αύριο Σαββάτου 25 Ιουλίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να λείψουν τα προβλήματα, εμείς αυτό θέλουμε. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Εγώ πάντως έκανα ακριβώς ό,τι μου είπε ο Χρυσόστομος. Καθόμουν χθες και ανέβαζα τέντες, μπράτσο έκανα έτσι και στον μπαμπά μου και σε μένα, και όχι τίποτα άλλο. Την είχα την τέντα μέχρι κάτω πεσμένη, οπότε έκανα γυμναστική. Λοιπόν, για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Μαθίας και Πιερίας και Χαλκιδικής έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα φαινόμενα αναμένεται να χτυπήσουν μέχρι αργά το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη στη Χαλκιδική διάβασα ότι σήμερα το πρωί σχηματίστηκαν υδροστρόβιλοι στο κόλπο του Αγίου Όρους μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Ποδιού. Επίσης, λόγω της σημερινής κακοκαιρίας, να τα λέμε

κέντρο στην Ίωνος Δραγούμη, αλλά και στην περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα ανατολικά, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι την Τούμπα. Αυτό βλέπω εγώ στα κοιτάπια μου. Α, πολλά Σαρδάμ, τι θα γίνει σήμερα, δεν ξέρω. Ξεματιάξτε με. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα συνεχίζω με ένα τραγούδι πολύ πειραγμένο. Σήμερα έχω μία διάθεση να τα πειράξω λίγο τα τραγούδια. Αυτός είναι ο Michael Jackson και αυτό είναι το Billie Jean, αλλά όπως δεν το έχετε ακούσει ποτέ όμως. Είπαμε, εμείς είμαστε νοερά τώρα σε ένα beach bar, εγώ και η Ρούλα, και πίνουμε Sex on the Beach. Sex on the Beach, δεν είπες? Όχι μοκτέιλ όμως, έλεος δηλαδή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Πάρα πολύ ωραίο, μας το θύμισες και πολύ χαιρόμαστε, γιατί σου λέει ταιριάζει με τον καιρό σήμερα Παρασκευή, 24 του Ιούλη. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ευχαριστούμε Βασίλη πάρα πολύ. Απόγευμα Παρασκευής, διαφορετική Παρασκευή μέσα στο καλοκαίρι, μία παραφωνία αν θέλετε, διότι βρέχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, όχι πολύ. Αλλά βρέχει αυτή τη στιγμή. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι και νωρίτερα έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά από την Πηλαία μέχρι και την Τούμπα. Αυτά βλέπουμε εμείς προς το παρόν. Αναφορικά με τον καιρό μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη έτσι θα πάει όλη η μέρα, δηλαδή με βροχούλα. Αλλά μην μου ανησυχείτε και μην μου χαλάσετε τα σχέδιά σας και τα πλάνα σας για το Σαββατοκύριακο, διότι βλέπω ότι θα ξαναυξηθεί πάλι και η θερμοκρασία. Αύριο δηλαδή θα κυμαίνεται από 18 ως 29 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή έχει να δώσει και άλλο, θα έχουμε καλύτερη εικόνα, θα φτάσουμε δηλαδή στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή με 19 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Οπότε αν θέλετε το Σαββατοκύριακο να πάτε να κάνετε τη βουτιά σας στη θάλασσα, εννοείται να πάτε να την απολαύσετε. Επίσης θεωρώ ότι πολλοί από εσάς ξεκινούν σιγά σιγά και οι άδειές σας, γιατί σιγά σιγά τελειώνει και το καλοκαίρι, τι έμεινε, ένας Αύγουστος μας έμεινε. Άσε που θυμοτυπικά εμείς πάμε διακοπές συνήθως το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί κατευθείαν ή αν θέλετε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο Viber στο 6930-078-228, δεχόμεθα οτιδήποτε θελήσετε να ακούσετε αυτή τη στιγμή μαζί μας. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα το 1982 η Survivor και το τραγούδι Eye of the Tiger βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100, θα παραμείνουν εκεί στην πρώτη θέση για 6 εβδομάδες, είναι μάλιστα μέρος και του soundtrack της ταινίας Rocky 3, το Φεβρουάριο του 1983, στην 25η τελετή απονομής των Grammy Awards, θα τους χαρίσει το βραβείο Best Rock Performance, αλλά εγώ σας είπα, σήμερα έχω μία τάση να τα πειράζω λίγο τα πράγματα, οπότε θα ακούσετε λίγο πειραγμένο και λίγο έτσι διαφορετικό, σε μορφή μπιτσμπαρακίου είναι πάλι και αυτό το τραγούδι.

Πολύ χαίρομαι που σας άρεσε και η διασκευή του Billie Jean από Michael Jackson που ακούσαμε νωρίτερα, αλλά και αυτό το ακούμε λίγο διαφορετικά και λίγο πειραγμένα σήμερα, γιατί είναι πειραγμένος και ο καιρός, είναι ροκ είπαμε ο καιρός, αυτή τη στιγμή ψιλοβρέχει, έχει λίγο ψυχάλα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την κίνηση μπαίνουμε καλύτερα αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε να σας λέμε ό,τι ευχάριστο μπορούμε, εμείς τουλάχιστον αυτό ψαρεύουμε κάθε μέρα. Φωτίστηκε, διαβάζω, το νέο mural, η νέα τοιχογραφία που ομορφαίνει εδώ στην πόλη μας το Βαρδάρι, εδώ και μερικές ημέρες, και απεικονίζει ένα αγόρι όπου το βλέμμα του είναι απασχολημένο να αναζητά ψηλά το μέλλον. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει τον τίτλο Συνύπαρξη, αυτό το όνομα φέρει η τοιχογραφία επί της οδού 26 Οκτωβρίου. Το αγόρι αντιπροσωπεύει το παρόν που ζει εδώ, κάθεται σε μια χαλαρή στάση, ενώ το ένα του χέρι στηρίζεται πάνω στη χρυσή πύλη, η οποία βρίσκεται σε ένα σημείο. Κάπως έτσι συνδέεται το παρελθόν με το σήμερα και κοιτάζει όμως πάντα και προς το μέλλον. Φαίνεται να σκέφτεται, να ονειροπολεί αυτά που έρχονται. Ο Θέμης Κωνσταντινόπουλος βρίσκεται πίσω από αυτή την τοιχογραφία που μας λέει ότι όλα είναι εμπνευσμένα και έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη Θεσσαλονίκη, ένα μεγάλο mural που επηρεάζει πάρα πολύ αυτόν που το βλέπει κάθε μέρα, που πάει στη δουλειά του, που περπατάει εκεί να κάνει τα ψώνια του, τις αγορές του, το είχε στο μυαλό του, οπότε τώρα το έκανε πράξη και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μας αρέσουν αυτά που λίγο έτσι το ασπρόμαυρο και το γκρίζο της πόλης το φωτίζουν. Θέλουμε φωτεινά πράγματα, δεν θέλουμε άλλα σκοτάδια. Σας θέλουμε επίσης όλους εδώ στην παρέα μας. Πού είστε και τι κάνετε, τι γίνεται, για ελάτε εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 στο Viber τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228. Με UB40 θα συνεχίσω ή τα V40 τους λέω εγώ, διότι σαν σήμερα το βρετανικό ρέγγε συγκρότημα των UB40 καταφέρνει να βρεθεί στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με τη διασκευή του τραγουδιού του Elvis Presley, το Can't Help Falling In Love. Είναι μάλιστα μέρος του soundtrack της ταινίας Sliver, αλλά εμείς ακούμε αυτή τη στιγμή το Where Did I Go Wrong.

Μέχρι να γίνω, λέει, 20 χρονών, μου φάνηκε πως πέρασαν 100 χρόνια και από τα 20 μέχρι τώρα μου φάνηκε πως πέρασαν 5 λεπτά. True story. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 24 του Ιούλη, μια διαφορετική Παρασκευή στην καρδιά του καλοκαιριού, με τις βροχούλες της, με τους αέριδες της. Σας τα είχαμε πει βέβαια από χθες ότι αυτό θα συμβεί σήμερα, αλλά μην μου στεναχωριέστε, ξανά προς τη δόξα τα τραβά από την Κυριακή ακόμα περισσότερο και το Σαββατοκύριακο δεν θέλουμε καθόλου να σας χαλάσει τα σχέδια, πόσο μάλλον εσείς που ξεκινάτε και την άδειά σας. Όμως, μεταξύ άλλων, μόνο εγώ ακόμα δεν έχω έτσι απολαύσει τις διακοπές μου στην Ελλάδα. Η Σοφία Βεργάρα γίνεται viral, η γνωστή Σοφία Βεργάρα, υπερκαλονή, πανέμορφη, κούκλα και τα σχετικά. Μοιράζεται, λέει, με τους 35 εκατομμύρια ακολούθους της φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο. Η Κολομβιανή Αμερικανίδα ηθοποιός, παραγωγός και παρουσιάστρια έχει πραγματοποιήσει ήδη 3 αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι φοβερή διαφήμιση αυτή για τη χώρα μας. Όχι ότι περιμέναμε τη Σοφία Βεργάρα για να πούμε το πόσο όμορφες παραλίες, τι όμορφες θάλασσες, τι όμορφα μέρη, τι όμορφα νησιά έχουμε, το ξέραμε. Αλλά και το γεγονός ότι και αυτή ποζάρει, χαμογελαστή, μοιράζεται εικόνες από τη διαμονή της εκεί στο νησί της Μυκόνου και μεταξύ άλλων γενικότερα εύχεται καλημέρα στους διαδικτυακούς της, το είπα, φίλους. Τέλος, ένα από τα story της, η Σοφία Βεργάρα ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, γράφοντας Γκρέτσια, δηλαδή Ελλάδα, με ένα emoji κόκκινης καρδιάς και προσθέτει έναν ήχο που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα με την ονομασία Greek Paradise. Άρα, αν είστε στη Μύκονο ή περπατάτε κάπου εκεί και πέστε πάνω στη Σοφία Βεργάρα, να μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε, εμείς σας τα είπαμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Simon & Garfunkel, διότι σαν σήμερα το 1971, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts βρίσκονται οι Simon & the Garfunkel και το album Bridge Over Troubled Water είναι το πέμπτο. Τελευταίο άλμπουμ των Αμερικανών, είχε κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 1970, έχει κερδίσει άπειρα βραβεία, να μην σας έτσι ταλαιπωρώ με τα πόσα βραβεία έχει κερδίσει, είναι και πολλές αγγλικές λέξεις, σίγουρα θα κάνω σαρδάμ. Μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει τα 28 εκατομμύρια αντίτυπα, δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά, όπως και το Boxer, το οποίο ακούμε τώρα πάλι κάτι της πειραγμένο. Έξω, λέει η Σοφία, η φίλη μου, και την ευχαριστώ πολύ. Μοσχοβολάει, λέει, η βροχή και στο ραδιόφωνο μοσχοβολώ εγώ. Πάρα πολύ ωραίο, τέλειο. Ευχαριστώ πολύ τη Σοφία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930 078 228.

Σήμερα είναι επηρεασμένη η playlist εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εννοείται από τον καιρό, γιατί αυτή τη στιγμή βρέχει κανονικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει και την κίνησή του. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση. Είμαστε στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριώτου και λίγο στην Τζιμισκή. Και λίγο βλέπω εκεί και στου Αμπελόκηπου υπάρχει ένα έτσι σχετικό προβληματάκι. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και επειδή δεν σας είπαμε τα σοβαρά θέματα της ημέρας, πάμε στα 4 ζώδια, επιστημονικά πάντα, που θα απολαύσουν σήμερα μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 24 Ιούλη, τύχη και αυθονία. Πρόκειται για τους διδύμους, αν είστε δίδυμοι δηλαδή, τοξότες, ταύροι, σώπαρε, ο ταύρος έχει κάτι καλό, και οι καρκίνοι. Σήμερα λέει εσείς αυτά τα ζώδια απολαμβάνετε τύχη και αυθονία. Να το δω και να μην το πιστέψω, διότι εγώ ανήκω στο ζώδιο του ταύρου. Λοιπόν, εννοείται πάλι, αφιερωμένο στην βροχούλα σήμερα, crying in the rain, αχά. Δεν κλαίμε, δεν είπαμε κατεβάζουμε το κεφάλι, είμαστε έτσι θετικοί, αισιόδοξοι, χαρούμενοι, στέλνουμε καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και σας στέλνουμε εδώ, θα πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε ειδησούλες και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρης Σαραψάνη λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη γραμμή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 Θεσσαλονίκη Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα Θεσσαλονίκη Λάρισα. Φωτιά σε εξέλιξη στο μεταξύ σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Επισκοπή στην Κέρκυρα. Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων. Στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Όλυμπος ντύθηκε στα λευκά μετά από έντονη χαλαζόπτωση. Στο μεταξύ, υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο του Αγίου Όρους. Ισχυρή καταιγίδα έκανε το πέρασμά της πάνω από τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει τις ανατολικές περιοχές του νομού Καρδίτσας. Πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Από το πρωί έβρεξε δυνατά σε Θάσο, Βόλβη, Σέρες. Βροχερός είναι αυτή την ώρα ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ολοσχερός καταστράφηκε το φαρμαγείο στην Οδό Ελευθερίας στον Εύωσμο από φωτιά που εκδηλώθηκε στην υπόγεια αποθήκη του. Ακουστικά νεκρήξεις από το υπόγειο σύμφωνα με μαρτυρίες πριν εκδηλωθεί η φωτιά. Μάχη για να σβήσουν τη φωτιά δίνουν 14 πυροσβέστες και 6 οχήματα, ενώ προληπτικά στο νοσοκομείο διεκομίστη η φαρμακοποιός. Άγρια επίθεση με γροθιές και κλωτσιές στην κοιλιά σε βάρος της 37χρονης εγγύου 5 μηνών πρώην συντρόφου του μέσα στο σπίτι της εξαπέλυσε ένας 28χρονος στην Καλλιθέα την Τρίτη με αποτέλεσμα η γυναίκα να αποβάλει. Η έγκυος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αττικών όπου υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, όμως το έμβριο δεν επέζησε. Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα θα πραγματοποιηθεί απόψε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 1.700 επίσημων προσκεκλημένων. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου της Ηρώδου Αττικού, καθώς η πρόβλεψη για έντονη βροχόπτωση καθιστά αδύνατη την πραγματοποίησή της στους κήπους της Προεδρίας. Αντίστοιχα, η κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου. Για πρώτη φορά, μετά από πολυετή απουσία, θα παραστούν και οι σύζυγοι των πολιτικών με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, απάντησε ο πρόεδρος του Πασόκ. Παραμένετε πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. λύση εκτός δικαστηρίου με κτηματολογική διαμεσολάβηση για τα ακίνητα με το χαρακτηρισμό αγνώστου ιδιοκτήτη, όπου οι πολίτες προβάλλουν δικαιώματα από έκτακτη χρησικτησία, φέρνει νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο 72% της κινηματογράφησης, 3,45 εκατομμύρια ακίνητα, σχεδόν το 9% είναι αγνώστου ιδιοκτήτη. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας. Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης και επιβεβαίωσε το μέχρι πρότινος ύποπτο κρούσμα. Ο 56χρονος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του. Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο, προστίθεται στα 4 κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το 1 ήταν θανατηφόρο. Παράστρηση 60χρονης πεζής από μοτοσυκλέτα στο φανάρι του Αγίου Στυλιανού επί της οδού Παπαναστασίου έγινε το απόγευμα. Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν κάκωση στο στήθος της γυναίκας, της παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες και έκαναν τη διακομιδή της στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη καθώς δεν είχαν προκύψει στοιχεία εμπλοκής της στο θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Μια νέα σελίδα ανοίγει για την πολιτική σκηνή της Τουρκίας, το Γενή Παρτί, το νέο κόμμα, είναι γεγονός. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του Οζέλ από το ιστορικό κεμαλικό ρεπουμπλικανικό λαϊκό κόμμα, του οποίου ήταν ο τελευταίος εκλεγμένος ηγέτης. Μαζί του παρετήθηκαν 90 βουλευτές. Ο Τούρκος πολιτικός συνέδεσε τη δημιουργία του νέου πολιτικού σχηματισμού με την επέτειο της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης. Ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρέτησε σήμερα την αξεπέραστη Μέρι Λίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης. Φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού και συγγενείς είπαν το ίστατο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέας στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 4 με 5 και νωρίς το πρωί 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση. Από το απόγευμα θα πνέουν άνεμοι μεταβλητή ασθενείς, η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, η βαθμία ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σας είπα σήμερα ότι θα τα παίξω λίγο διαφορετικά, θα τα μεταδώσω και λίγο πειραγμένα τα τραγούδια. Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη, υπέροχο Σ' αγαπώ μπορεί, με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τον Βασίλη Προδρόμου στο Λόφο της Άνης. Αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, δύο από τις πιο σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού θα βρίσκονται στη σκηνή. Στο ίδιο βράδυ, Δήμητρα Γαλάνη με την μακρά και καθοριστική της πορεία στο ελληνικό τραγούδι και τη βαθιά της σχέση με το λαϊκό ρεπερτόριο. Και από την άλλη, Ελένη Τσαλιγοπούλου που έχει συνδέσει επίσης τη φωνή της και με την παράδοση και το σμυρναϊκό τραγούδι και τις μουσικές ρίζες της Μικράς Ασίας, μας παρουσιάζουν μια διαδρομή που διατρέχει διαφορετικές όψεις του ελληνικού ρεπερτορίου, από κλασικές δημιουργίες μέχρι και τώρα σύγχρονες επιλογές. Η συναυλία φυσικά εντάσσεται στα πλαίσια της κοινή του περιοδία, αλλά και φυσικά εντάσσεται και στο πρόγραμμα του Sunny Festival 2026, που και για μία ακόμα χρονιά φέρνει εκεί στον υπέροχο Λόφο της Άνης πάρα πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Είχα πάει και εγώ το προηγούμενο Σάββατο και απόλαυσα τον James Arthur. Στις 1 Αυγούστου έρχονται οι Waterboys, η Soul to Soul στις 8 Αυγούστου και η Vicky Leandro στις 15 Αυγούστου. Το Sunny Festival αξίζει να πω ότι διοργανώνεται από το 1992 στο Sunny Resort στην Κασάνδρα φυσικά Χαλκιδικής. Έχει φιλοξενήσει μέχρι και σήμερα πάνω από 400 συναυλίες και παραστάσεις με καλλιτέχνες που αν μη τι άλλο έχουν καθορίσει την παγκόσμια μουσική ιστορία. Το 2022 ως και φέρυσι 2025 το Sunny Resort διακρίθηκε ως World's Leading Cultural Destination Resort στα World Travel Awards για 4 διαδοχικά χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια σας. Ξέρω, σήμερα είναι λίγο διαφορετική η Παρασκευή, 24 του Ιούλη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Να στείλω την καλησπέρα μου και να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το φίλο μου τον Άρη για, για την υπέροχη φωτογραφία που μου στέλνει. Η ομορφιά του λέει λάμπη και τη νύχτα. Φωταγωγημένο το ρολόι μας στα Τρίκαλα. Δυνατή βροχή και στα Τρίκαλα μας λέει αυτή τη στιγμή. Την αγάπη μας, το φίλο μας τον Άρη που μας ακούει στα Τρίκαλα και στην Καβάλα, από ό,τι μας είπατε, βρέχει και έχει πέσει θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή βρέχει και εδώ στο κέντρο της πόλης κανονικά και φυσικά ξέρετε, κάθε φορά που βρέχει αυξάνεται και η κίνηση, ο όγκος των οχημάτων, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση και γύρω εκεί από τα δικαστήρια και στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά και γενικότερα στην Τσιμισκή βλέπω, λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου, λεωφόρος Νίκης είναι αρκετά φορτωμένα. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματα σας, τις φωτογραφίες, τα βίντεό σας, ό,τι θέλετε στο Viber 6930-078-228. Να σε καλά φίλε Άρη. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια μου έμειναν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022. Α, εγώ πάω πίσω. Εντάξει, 2026. Ναι. Δεν το λέω Μουντιάλ, γιατί θεωρώ ότι το σωστό είναι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Και φυσικά επειδή μας άρεσαν πάρα πολύ, γιατί είναι και πειραγμένα ξανά αυτά τα τραγούδια, πάμε να τα απολαύσουμε back to back για τη συνέχεια.

Δεν του άρεσε που του είπα ότι είμαι Σαραγκατζάνα. Ο Κώστας από την Ελασσόνα, δίκιο έχει ο άνθρωπος, σου λέει παίξε και κανένα ελληνικό τραγούδι, θα παίξω. Σας το υπόσχομαι, θα παίξω και ελληνικά τραγούδια. Δεν ότι δεν μου αρέσουν, αλλά αυτή η εκπομπή έχει συνδεθεί περισσότερο με pop, με rock, με ξένα τραγούδια, αλλά θα παίξουμε και ελληνικά. Όλα εδώ επιτρέπονται στο Άκου να δεις, στον 102.3, την καλησπέρα μας και στην Ελασσόνα που βρέχει και εκεί αυτή τη στιγμή. Γενικότερα βρέχει και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουμε και κίνηση, σας λέγαμε. Πάμε στα ωραία, τα αστεία, τα χαλαρά του διαδικτύου. Μπάνιο λέει στη θάλασσα, στα έτης. Μαρία Γιώργο, ελάτε να τσιμπήσετε κάτι. Έχω φέρει σπλινάντερο και τζατζίκι που έμεινα από χθες. Ή το ταπεράκι, αν θυμάστε όλοι, με τα κεφτεδάκια. Μπάνιο στη θάλασσα σήμερα, στα έτης. Μαρία Γιώργο, ελάτε να τσιμπήσετε κάτι. Έχω φέρει σπλινάντερο και τζατζίκι που έμεινα από χθες. Ή το ταπεράκι, αν θυμάστε όλοι, με τα κεφτεδάκια. Μπάνιο στη θάλασσα σήμερα. Μελίνα Ονούφρη, ελάτε να τσιμπήσετε κάτι. Έχω φέρει μπάρες με σπόρους.

σε αυτό το single και σε αυτό το βίντεο κλιπ, ο υπέροχος, αγέραστος, υπέροχος, ο Βενσάν Κασέλ. Νομίζω ότι σε όλες τις γυναίκες αρέσει ο συγκεκριμένος. Αν δεν τον θυμάστε, ήταν ο πρώτος πρώην σύζυγος, τέλος πάντων, της Μόνικας Μπελούτσι. Έκτοτε βέβαια έχει κάνει νομίζω άλλους δύο γάμους κτλ. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο κλιπ βλέπουμε και τον Βενσάν Κασέλ, βλέπουμε ότι είναι ο πρωταγωνιστής, τον παρακολουθούμε έτσι σε ένα εξωτερικό κινηματογραφικό γύρισμα, ενώ η Τσάρλι εμφανίζεται κυριολεκτικά πάνω σε μια κάμερα παλιάς τεχνολογίας. Η στίχη αυτού του τραγουδιού, του κάμερα, είναι λίγο λέει βιωματική, διότι η ίδια αφισβητεί αν θέλει τελικά να ασχοληθεί με τη μουσική ή επειδή τώρα τελευταία έχει πρωταγωνιστήσει και σε κάποιες ταινίες, θέλει να ακολουθήσει κινηματογραφική καριέρα. Καταλήγει όμως το συμπέρασμα, το οποίο το κρατάω και εγώ για μένα και για την εκπομπή, ότι δεν χρειάζεται να βάζουμε ταμπέλες ούτε στον εαυτό μας, ούτε στην εκπομπή προφανώς, και ακολουθούμε την καρδιά μας. Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ. Ακολουθούμε την καρδιά μας. Έρχεται η Τσάρλι, αλλά θα παίξω και ελληνικό τραγούδι για το φίλο μου τον Κώστα στην Ελασσόνα. Θα το αφήσεις πάνω μου και θα ελπίζω να σου αρέσει. Πάρε με τηλέφωνο μετά να μου πεις αν σου αρέσει.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

τι να κάνω, το απολαμβάνω και τραγουδάω. Lovers in the Wind, υπέροχο, είπαμε, είναι κατ' καιρού σήμερα. Η playlist της εκπομπής Άκου να δεις των 102.3 είναι λίγο διαφορετική και φυσικά θέλουμε και τις δικές σας προτάσεις. Έπαιξα και το πιάσε με από Ελένη Τσαλιγοπούλου νωρίτερα, διότι αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου, παρέα με τη Δήμητρα Γαλάνη, θα βρίσκονται στο Sunny Festival και φυσικά για το φίλο μου τον Κώστα που ζήτησε κάτι σε ελληνικό. Θα κλείσω και με ελληνικό τραγούδι, Κώστα, να ξέρεις, να γνωρίζεις. Εδώ είμαστε, απόγευμα Παρασκευής, βρέχει στην όμορφη πόλη μας αυτή τη στιγμή και από ό,τι μας λέτε βρέχει και γενικότερα, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, σας τα είχαμε πει αυτά, έχουμε κινησούλα εθιμοτυπικά, οπότε βρέχει, ξέρετε, αυξάνεται και η κίνηση και στο κέντρο της πόλης και λίγο βλέπω ότι φορτώνει και στον περιφερειακό. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια παρέα με την Jennifer Lopez. Η Jennifer Lopez, η J-Lo, η Jenny from the Block, γεννήθηκε στις 24 του Ιούλη του 1969, ο Νέσβιν είναι τα 57 κεράκια, που φυσικά μόνο που τη βλέπεις δεν το πιστεύεις ότι σβήνει τα 57 κεράκια. Εγώ τώρα δεν θα σου πω πολλά για την Τζένιφερ Λόπες, διότι τα περισσότερα τα γνωρίζεις. Θα σου πω όμως ενδεχομένως 5 πραγματάκια που δεν τα ξέρεις. Λοιπόν, αρχικά η Τζένιφερ Λόπες γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 24 Ιούλιο, όπως είπα, το 1969. Μεγάλωσε σε οικογένεια πορτορικανικής καταγωγής και ανέπτυξε ενδιαφέρον για τις τέχνες από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και μάλιστα ως μέλος ενός χορευτικού της τηλεοπτικής εκπομπής τότε In Living Color. Είναι η πρώτη Λατίνα ηθοποιός που έχει σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο. Δεν ξέρω αν θυμάστε το 1997 τη βιογραφική ταινία με τίτλο Σελένα, φυσικά την έχω δει, η οποία ταινία αυτή ήταν καθοριστική για την καριέρα της και η ερμηνεία της στην εν λόγω ταινία συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωσή της ως πρωταγωνίστρια στο Hollywood. Είναι βασίλισσα του τριάθλου, να κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, τα άλλα τα ήξερα. Το 2008 η Τζένιφερ Λόπες ολοκλήρωσε με επιτυχία το Νότικα Μαλιμπού τρίαθλον σε 2 ώρες 23 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, αλλά who's counting. Και τέλος είναι φανατική, λέει, των reality shows. Ίσως ένα από τα πιο ανθρώπινα στοιχεία της Τζένιφερ Λόπες είναι ότι έχει παραδεχθεί ότι λατρεύει τα reality shows και μάλιστα τα αναφέρει ότι αυτή είναι η ένοχη απόλαυσή της. Σίγουρα ένοχη απόλαυση δεν είναι ούτε το φαγητό ούτε το ποτό για τη συγκεκριμένη, για την Τζένιφερ Λόπες, διότι μόνο που τη βλέπεις πρέπει να γυμνάζεται 52 ώρες την ημέρα και πρέπει να παίζει να έχει φάει γλυκό από τότε που ήταν παιδάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο της τραγούδι, μια πολύ όμορφη σύμπραξη με τον David Guetta, χορευτικό εννοείται, και χρόνια πολλά J-Lo.

σου το αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη. Νταμιάνο Ντέιβιτ, εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής, φροχερό απόγευμα Παρασκευής, 24 του Ιούλη και βρέχει και έχει κίνηση και η γιορτή της Δημοκρατίας διοργανώνεται άκου να δεις στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, κεντρική ερμηνεύτρια της συναυλίας η Μαρία Ιφαραντούρη, στην οποία θα απονεμηθεί και τιμητική διάκριση. Η γιορτή της Δημοκρατίας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν θεσμό διατήρησης της συλλογικής ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού, όπου η μουσική, η συλλογική εμπειρία συναντώνται για να τιμήσουν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 8 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Δεν σταμάτησε η βροχή, αλλά μας αρέσει ο Ed Sheeran. Stop the rain για τη συνέχεια.

Την καλησπέρα μου και στο Σταύρο. Πάντα στο Photo Finish παίρνεις τηλέφωνο. Εννοείται ότι θα αφιερώσω το τραγούδι στη φίλη μου τη Στέλλα, η οποία εδώ είναι και μας ακούει. Λοιπόν, θα το πω τελικά, δεν γίνεται, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ας φάω, λέει, άλλη μία σοκολάτα να πάνε τα φαρμάκια στα μπούτια. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για ένα ξέχαστο Σαββατοκύριακο, το οποίο ήδη έχουμε σφυρίξει το πουσουκού, άσχετα αν ο καιρός δεν είναι έτσι πολύ καλοκαιρινός. Πάμε να σας πούμε ότι ήδη σας έχουμε αναφέρει ότι αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Λιγοπούλου θα βρίσκονται στο Sunny Festival και φυσικά είναι αγαπημένες και λατρεμένες και οι δύο. Επίσης με ένα φορτηγό τραγούδια έρχεται φορτωμένη η Νατάσα Θοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών αύριο Σάββατο 25 του Ιούλη. Επίσης διαβάζω ότι αγαπημένος Πασχάλης Αρβανιτίδης, Κώστας Χατζής στο Αμφιθέατρο Σίβηρης αύριο Σάββατο 25 του Ιούλη, ενώ σας λέγαμε ότι η παράσταση «Σώζωνε αυτό σωθήτο» για σήμερα που ήταν προγραμματισμένη σήμερα Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Αμφιθέατρο Σίβηρης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ακυρώνεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.

0: Don't feel it anymore.
1: Εντάξει, ταιριάζει με την ημέρα και εγώ προσωπικά τουλάχιστον ανατρίχιασα. Billie Eilish, Post Malone, I feel nothing, υπέροχο. Ξέχασα καλά να σας πω ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου για τον αγαπημένο μου τον Τζούβι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας παρουσιάζει το stand-up comedy Εξωγήινος ή Επιστροφή με επίκαιρες αναφορές και χιούμορ, σχολιάζει την καθημερινότητα. Η παράσταση περιλαμβάνει νοητατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμούς, χαρακτήρες διαφορετικούς κόσμους, τα πάντα όλα στο αμφιθέατρο Νέο Μουδανιών αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ 26 του Ιούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τη φίλη μου τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εξακολουθεί να βρέχει στο κέντρο της πόλης. Εξακολουθεί να έχει κίνηση. Ευελπιστώ να περάσετε ένα ξέχαστο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Και αυτό το τραγούδι σας το χρωστούσα. Βίκη Λέανδρος που κλείνει το 15 Αύγουστο και το Sunny Festival. Χαμένη αγάπη, αλλά το αφιερώνει και ο Σταύρος στη Στέλλα. Γεια και χαρά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού, με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μήνυμα από το 112 εστάλησε Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Οι πολίτες καλούνται για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και ενημερώνονται ότι στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραμνική δραστηριότητα για τις επόμενες 12 ώρες. Για αύριο τίθενται σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη και Λίμνος. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας, σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην ορεινή Ναυπακτία, στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δήμο Γόρτινας, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βάρια πρόστιμα επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για 2 πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν έπειτα από απόρριψη αναμένων τσιγάρων σε περιοχές των Σερών και της Θεσπρωτείας. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στις 23 Ιουλίου στη Γαλάτιστα του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας άνδρας ηλικίας 30 ετών προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση μηχανήματος τριματιστή, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρεί μια επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά το σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κ. Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Στις 16 Φεβρουαρίου του 27 προσδιορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως Φραπέ, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν, μετά από δεύτερη κλήση του, εμφανίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τον εισαγγελέα να διατάσσει τη σύλληψη και τη σύζυγου του 41 ετών άνδρα που μαχαίρωσε τη γυναίκα. Η εισαγγελική εντολή αφορά το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Φρίκη στην Καλλιθέα Αττικής. Ένας 28χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατίου το κοριτσάκι ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χθες το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρέχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε κάρπα, με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Παράσυρση 60χρονης πεζής από μοτοσυκλέτα στο φανάρι του Αγίου Στυλιανού επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη έγινε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι. Στο σημείο έφτασαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν κάκωση στο στήθος της γυναίκας και τη μετέφεραν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των αλυσόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το έχουμε πει πολλές φορές και κυρίως το έχουμε δει συντροφιά, φίλες και φίλοι, χωρίς καμία τοπικιστική έπαρση προς Θεού, πως από τούτη εδώ την πόλη ξεκίνησε χωρίς υπερβολή η μισή ιστορία της χώρας μας. Η Θεσσαλονίκη, το μεγάλο λιμάνι των Βαλκανίων, πυρήνας οικονομικής ανάπτυξης, πολιτικών διεργασιών, πολιτιστικής άνθησης, αποτέλεσε ταυτοχρόνως την πύλη για το πέρασμα, αλλά και τον τόπο για τη μεγάλη εκκίνηση σημαντικών γεγονότων της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας. Δυστυχώς, την διαπίστωση αυτή την ακολουθεί μια βαθιά μελαγχολία. Ναι, μελαγχολία. Έτσι κι αλλιώς, όποιος έχει μάτια βλέπει και αναγνωρίζει πως η πόλη στην οποία ζούμε εμείς εδώ όχι απλώς δεν είναι πλέον όμορφη, αλλά έχει πάψει να έχει σφιγμό εδώ και χρόνια. Πόσο μάλλον δε, αν γνωρίζεις μέσω της έρευνας και της μελέτης την ιστορία και την προσφορά της. Να μην μιλήσω για τους λιγοστούς πλέον, παλαιούς Θεσσαλονικής, που πρόλαβαν, έστω και στην παιδική τους ηλικία, έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό. Διότι δεν μπορείς να είσαι περήφανος για το ότι στην πόλη σου ολοένα και συρρυκνώνεται και σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαφανίζονται οι παλιές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτός από το ότι έδιναν ψωμί, και δεν το λέω υποτιμητικά αυτό το ψωμί, εκτός από το ότι έδιναν ψωμί στην ίδια τους τη φαμίλια, έδιναν και σε άλλες. Δεν μπορείς να είσαι περήφανος για το ότι στην πόλη σου παλαιά νεοκλασικά κτίρια βρίσκονται ανάμεσα σε τρισάθλιες οικοδομές, στις οποίες έχουν προσθεθεί κιόλας τα κουτιά των εξωτερικών μονάδων του κλιματισμού. Δεν μπορείς να βλέπεις τίποτα το ωραίο, όση φαντασία και να έχεις, σε εγκατελειμμένες πλατείες και δρόμους. Εκ νέου δεν μπορείς να βλέπεις τίποτα το ωραίο σε σπίτια διαμάντια που καταραίουν χωρίς κανείς να νοιάζεται. Σπίτια και κτίρια που κάποτε, ξέρετε, φιλοξενούσαν υπηρεσίες, οδεία, χώρους ανάγνωσης ή μυστικών συνελεύσεων ιστορικών παράνομων αγωνιστών που έδωσαν την νιώτη τους σε μάχες σκληρές. Δεν μπορείς να είσαι περήφανος για τους όλο και λιγότερους κινηματογράφους που μετατρέπονται χρόνο με το χρόνο είτε σε σούπερ μάρκετ είτε σε πάρκινγκ. Μήτε μπορείς να είσαι περήφανος για τις τιμές του μεγάλου μουσικής. Σε μια καθώς πρέπει παράσταση, οι λεγόμενες θέσεις περιορισμένης ορατότητας, όπως τις λένε, είναι στα 25 ευρώ. Οι δε κεντρικές 75. Και κάπως έτσι, σε μια τετραμελή οικογένεια, το σκέφτεσαι και λες. Αντί να πάρω 4 εισιτήρια των 25 ευρώ, άρα 100, για να μην βλέπει κανένας από εμάς τίποτα, θα στείλω έναν από την οικογένεια στις θέσεις των 75 και το βράδυ θα μας διηγηθεί στο σπίτι αυτό που είδε. Διότι πλάκα-πλάκα κερδίζω 25 ευρώ έτσι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα στην τροφιά έχουμε στην τεχνική υποστήριξη τον αγαπημένο Κώστα Σαββίδη. Και όπως σας έχουμε πει και στο παρελθόν, και ενδεχομένως να γνωρίζετε και εσείς ήδη πριν γνωριστούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Παύλου Μελά, στο νούμερο 21, γράφτηκε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε από τον Βασίλη Τσιτσάνη, «Συννεφιασμένη Κυριακή». Με αφορμή μια συννεφιασμένη Κυριακή, ή μάλλον μια Κυριακή η οποία ενδεχομένως να μην ήταν συννεφιασμένη, αλλά την συνέφιασε η κατοχή από τις δυνάμεις του Τρίτου Ράιχ. Ακούσαμε το συγκεκριμένο ιστορικό τραγούδι σε μια εκτέλεση του 1948 από τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τη Σωτηρία Μπέλου. Όπως μπορεί να δει κανείς στα αρχεία της ΓΕΣΕ, φίλες και φίλοι, προς τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει να σχηματίζεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η τουρκική αστική τάξη ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βέρειας, Νάουσας, Έδεσας, υπάρχει ανεπτυγμένη υφαντουργία. Στην Κοζάνη γουνοποιία, στον Εύρο αναπτύσσεται η μεταξουργία, ενώ ο καπνός αποτελεί ένα βασικό προϊόν του οποίου η επεξεργασία γίνεται σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρες, Δράμα και Ξάνθη. Μάλιστα, η επεξεργασία του καπνού στη Θεσσαλονίκη αποτελεί τότε τον βασικότερο βιομηχανικό κλάδο. Το 1903, περίπου 100 επιχειρήσεις ασχολούνται με αυτήν την οικονομική δραστηριότητα και σε αυτόν τον κλάδο είναι επενδυμένο το μισό από το βιομηχανικό κεφάλαιο της πόλης. Σε αυτό το κεφάλαιο κυριαρχούν 12 μεγάλες επιχειρήσεις. Μία αμερικάνικη, δύο γαλλικές, μία αυστριακή, μία βελγική, μία οθωμανική τουρκική, δύο οθωμανικές ντονμέδων, μία οθωμανική ισραηλίτικη, τρεις οθωμανικές ελληνικές. Σε όλες αυτές απασχολούνται περίπου 10.000 εργάτες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για ένα εξάμηνο. Η Θεσσαλονίκη, λόγω της προνομιακής γεωπολιτικής της θέσης, εξελίσσεται σε βασικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης εκείνη την περίοδο. Τράπεζες, εμπόριο, βιομηχανία, βιοτεχνία, ναυτιλία και αλληλεία. Επιπλέον, προχωρούν μία σειρά αναπτυξιακών έργων υποδομής, όπως ο εξυγχρονισμός του λιμανιού και η σιδηροδρομική σύνδεση με τον υπόλοιπο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη αυτή. Από το 1871 έως το 1881 ολοκληρώνεται η σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής με το Βελιγράδι, ενώ από το 1892 έως το 1894 γίνεται η σύνδεση με το Μοναστήρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης ότι από το 1893 μέχρι το 1896 ολοκληρώνεται η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Οθωμανική πρωτεύουσα, ενώ το 1891 εγκαινιάζεται και το τραμ. Παρόμοια ανάπτυξη έχει και η κίνηση του λιμανιού. Σκεφτείτε τώρα, ή μάλλον φανταστείτε, καπνά, ακατέργαστο μετάξι, όπιο, δέρματα, σιτηρά, όλα αυτά αποτελούν τις λεγόμενες εξαγωγές της πόλης, ενώ υφάσματα, τρόφιμα και βιομηχανικά προϊόντα αποτελούν τις εισαγωγές. Ως αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται στη δεύτερη μετά την Κωνσταντινούπολη βιομηχανική και εμπορική πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επακόλουθο, φυσικό με όρους οικονομίας βέβαια έτσι, επακόλουθο αυτής της ανάπτυξης ήταν η ανάπτυξη και της εργατικής τάξης. Συγκεκριμένα,
Από τους 25.000 ανθρώπους που αποτελούσαν τότε την εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης, περίπου 12.000 άτομα, δηλαδή σχεδόν το 50%, απασχολούνταν στη βιομηχανία και από αυτούς η μισή απασχολούνταν μόνο εποχιακά στην επεξεργασία του καπνού, εκεί όπου ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων ήταν γυναίκες και παιδιά. Άλλοι 3.000 ήταν αγροτικοί εργάτες, περίπου 2.000 άτομα εργάζονταν στις οικοδομές και 3.000 στο λιμάνι. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος της εργατικής τάξης ήταν οικιακό προσωπικό. Όμως, οι συνθήκες διαβίωσης, φίλες και φίλοι, ήταν άθλιες. Οι μισθοί στα τάρταρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής, τα 2/3 του πληθυσμού της πόλης το 1908 μόλις που εξασφάλιζαν την αναγκαία σε θερμίδες διατροφή για τις οικογένειές τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο σας περιγράψαμε, προκειμένου να αντιληφθούμε όλοι μαζί συντροφιά τα όλα όσα θα ακολουθήσουν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που συνυπήρχαν οι εξελισσόμενες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής με τον απαρχαιωμένο ασιατικό τρόπο παραγωγής και τις φεουδαρχικές δομές, συνεπικορούμενα από τη γραφειοκρατία και το συντηρητικό θεοκρατικό πολιτικό σύστημα του Σουλτάνου, από την ανάπτυξη των διεκδικήσεων και διαφόρων εθνοτήτων και τις έντονες κοινωνικές αντιθέσεις, καθώς και από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Μέσα αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ξεσπά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στις 23 Ιουλίου του 1908 η επανάσταση των νεότουρκων ως φορέας της αστικοδημοκρατικής αλλαγής μέσα σε ένα πρωτοφανές απεργιακό κύμα που έλαβε χώρα σε όλες τις σημαντικές πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο της χρονιάς εκείνης. Πάμε στο αμέσως επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Παντρεύουμε συγκεκριμένους ήχους, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένους στίχους, προκειμένου και να δώσουμε το άρωμα της εποχής εκείνης, αλλά και να στρώσουμε, θα έλεγε κανείς, το χαλίκι μέχρι να φτάσουμε στην ημερομηνία την οποία ψάχνουμε. Σε φαραδίτικο το επόμενο τραγούδι. Εβραίων που βρέθηκαν εδώ από τα 1492 ακόμα, όταν οι Ισπανοί βασιλιάδες τους ξεκλήρισαν και σαν ήρθαν εδώ στην πόλη μας, θα θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές, πραγματικά την άλλαξαν προς το καλύτερο. Σιβερία Σαλαράνα, το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε από το συγκρότημα «Αμάν, Αμάν».

συστήμα. Στη Μακεδονία, η απεργία, η οποία στήριζε, όπως είπαμε και νωρίτερα,

κατεστημένο και να επικρατήσει. Οι 10 πνεργάτες πρωτοστάτησαν. Όπως επισημαίνει ο αξέχαστος Κωστής Μοσκόφ στο έργο του «Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης». Η διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, εδώ τελειώνει ο τίτλος, έτσι, όπως σημαίνει λοιπόν ο Κωστής Μοσκόφ, η συγκεκριμένη κρίση είναι μία από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι σοδιές, οι οποίες είναι ήδη μειωμένες για πολλά χρόνια, εκείνο τον χρόνο είναι φτωχές όσο ποτέ, με συνέπεια βία αγροτικά ξεσπάσματα ενάντια στους γεωκτήμονες. Στο κίνημα των Νεότουρκων εντάχθηκαν αξιωματικοί, πολιτικά πρόσωπα και διανοούμενοι, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν ζητώντας την επαναφορά του συντάγματος του 1876 και υιοθετώντας το σύνθημα «Ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη». Βασικοί στόχοι του κινήματος ήταν η κατάλυση της απολυταρχίας του Σουλτάνου Αμπντουλχαμίτου II και η εγκαθίδρυση ενός εξυγχρονισμένου κράτους στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που έπρεπε βέβαια να είναι συγκεντρωτικό, ώστε να μπορέσει, προσέξτε το αυτό, να διατηρήσει την εδαφική ακεραιότητα της αυτοκρατορίας και να αντισταθεί στις επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Η ελληνική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη τάχθηκε ευθύς εξ αρχής στο πλευρό του Νεοτουρκικού Κομιτάτου. Μέσα σε αυτές τις κοινωνικές, λοιπόν, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, αναπτύσσεται και η εργατική τάξη στην πόλη και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και γίνονται τα πρώτα βήματα του σοσιαλιστικού κινήματος στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν ακούσαμε νωρίτερα και δεν θα ακούσουμε, θα ακούσουμε δηλαδή ξανά σε φαραδίτικο εβραϊκό τραγούδι, φίλες και φίλοι, τυχαία έτσι, στη Θεσσαλονίκη, το εβραϊκό προλεταριάτο διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς είναι το πιο πολυπληθές. Αποτελεί τα 2/3 του πληθυσμού. Καρπός όλων των προαναφερθέντων εξελίξεων, φίλες και φίλοι, ήταν η ίδρυση της Φεντερασιόν, ένα χρόνο μετά την επανάσταση των Νεότουρκων. Και συγκεκριμένα, να τη ημερομηνία μας, στις 24 Ιουλίου του 1909. Αλλά εμείς δεν τελειώσαμε εδώ. Η Φεντερασιόν, δηλαδή Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης στα ελληνικά, ή αλλιώς Φεδερασιόν Σοσιαλίστα Οβραδέρα Θεσσαλονίκη στα Ισπανοεβραϊκά, προκύπτει από τη συνένωση αφενός της βουλγαρικής σοσιαλδημοκρατικής ομάδας που δρούσε στην πόλη μας. Τα μέλη της ήταν γνωστά και ως οι λεγόμενοι στενοί, λόγω των σκληρών επαναστατικών απόψεών τους, και αφετέρου από την εργατική λέσχη, η οποία είχε δημιουργηθεί από Εβραίους εργάτες σοσιαλιστικών κατευθύνσεων και είχε ονομαστεί ήδη τον Απρίλιο του 1909 σε Εργατικό Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης. Είχαν βέβαια προηγηθεί εργατικές διαδηλώσεις ενάντια στα αντεργατικά νομοθετήματα που αυτή τη φορά ετοίμαζαν ποιοι, οι Νεότουρκοι, οι οποίοι ήθελαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα συνδικάτα. Την ιστορία την έχετε δει και την έχετε ξαναδεί και θα την ξαναδούμε στο μέλλον, διότι θα ρει κανείς και ένα καρμπόν έχει πάρει η ιστορία και κάθε φορά γράφεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί το λέμε αυτό? Όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί το κίνημα των Νεότουρκων να χρησιμοποίησε, να εκμεταλλεύτηκε την εργατική τάξη στο δρόμο για την ανατροπή του Σουλτάνου. Ωστόσο, πολύ γρήγορα, οι Νεότουρκοι στράφηκαν εναντίον των εργατικών δικαιωμάτων και κυρίως της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Σε εκείνη την ιστορική 24η Ιούλη του

1909 λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο ιδρυτής της Φεδερασιόν, βούλγαρος εβραϊκής καταγωγής Αβραάμ Μπεναρόγια, παρουσιάζει το καταστατικό της οργάνωσης. Στο πρώτο άρθρο του καταστατικού τι έγραφε? Η Φεδερασιόν σκοπό έχει να οργανώσει το προλεταριάτο δια την πάλη των τάξεων.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου σε ένα ακόμη σεφαραδίτικο τραγούδι από τον δίσκο «Άνοιξη στην Θεσσαλονίκη». Το τραγούδι έχει τίτλο «El sueño de la hija del rey», δηλαδή «Το όνειρο της κόρης του βασιλιά». FM, ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στην ίδρυση εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 24 Ιούλη του 1909 της ιστορικής Ομοσπονδίας Φεντερασιών. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Πολύ σύντομα λοιπόν, φίλες και φίλοι, η πλειοψηφία των στενών με επικεφαλής τον Βασίλη Γκλαβίνοφ αποχώρησε. Αυτά έχουν τα κινήματα, φίλες και φίλοι. Η βασική διαφωνία, όπως τονίστηκε, ήταν η ρεφορμιστική, οργανωτική και ιδεολογική πλατφόρμα των Εβραίων της οργάνωσης και η τάση που παρουσίαζαν να συνδιαλέγονται με τους νεότουρκους. Η αφορμή για την αποχώρηση των στενών ήταν η συνεργασία της Φεντερασιών και αστών μασόνων της Θεσσαλονίκης στη δημιουργία ενός συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας ενάντια στην θανατική καταδίκη που είχε επιβληθεί στον Ισπανό αναρχικό Φρανσίσκο Φερέρ. Η αποχώρηση έγινε τον Αύγουστο του 1909, ουσιαστικά ένα μήνα μετά την ίδρυση της Φεντερασιών, η οποία έφτασε, φίλες και φίλοι, στα πρόθυρα της διάλυσης τότε. Και τώρα γεωγραφία, λίγη γεωγραφία. Εδώ οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν σαφώς καλύτερα τους δρόμους στους οποίους θα αναφερθούμε. Τα γραφεία της Φεντερασιών βρίσκονταν στην οδό Σχολείων, απέναντι από το κτίριο των θυγατέρων της Ισραηλίτικης Ένωσης Θεσσαλονίκης. Βέβαια, θα υπάρχουν και Θεσσαλονικείς οι οποίοι θα μας πούν και ποια ήταν η οδό Σχολείων, βρε αδελφέ. Σήμερα είναι η οδό Ικτίνου. Η Φεντερασιών ίδρυσε σοσιαλιστική νεολαία το 1910, που αριθμούσε περί τα 250 μέλη, ενώ οργανώσεις της υπήρχαν και στην Καλαμαριά και εκτός Θεσσαλονίκης, αρχικά στην Καβάλα. Αν και επηρέαζε χιλιάδες Εβραίους εργάτες, προσέξτε, η Φεντερασιόν αδυνατούσε αρχικά να απλώσει την επιρροή της πέραν από τους εργασιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Ενώ οι Έλληνες και Βούλγαροι εργάτες που την ακολουθούσαν ήταν ελάχιστοι αρχικά. Το 1911, βέβαια, μέσω του Συνδικάτου των Καπνεργατών, επέκτηνε την επιρροή της στη Δράμα, στις Σέρες, στην Ξάνθη και αλλού. Όμως, η Φεντερασιόν στερούνταν επαναστατικού προσανατολισμού αρχικά. Προσέξτε, έργα του Μάρξ έγιναν γνωστά στους Εβραίους εργάτες μόλις το 1911, δύο χρόνια μετά την ίδρυση, μέσω δημοσιεύσεων στην Εργατική Αλληλεγγύη, την εφημερίδα, μέσω δημοσιεύσεων λοιπόν εκεί αποσπασμάτων του Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κεφαλαίου. Την ίδια ώρα οι νεότουρκοι, που έχουν πλέον το πάνω χέρι, ταυτίζοντας το συνδικαλισμό και τις απεργιακές διεκδικήσεις με το σοσιαλισμό, στρέφονται κατά της εργατικής τάξης και θεωρούν ότι ο σοσιαλισμός και ο συνδικαλισμός πρέπει να συντριβούν επειδή βλάπτουν την ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας. Η αποσύνδεσή τους από τους πρώην συμμάχους τους όθησε σε σκλήρυση της τάσης τους προκειμένου να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους. Τη στροφή των νεότουρκων προς την αυταρχική διακυβέρνηση την εκφράζει με πολύ αναλυτικό τρόπο ο τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων, ο Νταβζίτ Μπέις, σε λόγο του στην Θεσσαλονίκη κατά την κατάθεση του θεμέλιου λίθου του νέου σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Και όλα αυτά, βέβαια, εν μέσω σκληρών απεργιακών κινητοποίησεων και διαδηλώσεων που διοργανώνει πλέον η Φεντερασιόν. Το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η οργάνωση των εργατών φαίνεται, φίλες και φίλοι, τόσο από τα μεροκάματα όσο και από τον χρόνο δουλειάς, τα ωράρια δηλαδή. Συγκεκριμένα, πριν το 1908 το μεροκάματο ήταν 15 γρόσια για τους άνδρες και 5 γρόσια για τις γυναίκες και το ωράριο ήταν 12 με 13 ώρες την ημέρα. Μεταξύ 1908 και 1910 αυξήθηκε στα 35 γρόσια για τους άνδρες και 10 γρόσια για τις γυναίκες και μάλιστα με 8 ώρο εργασίας.
Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αρκετές φορές αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τη συγκρότηση της εργατικής τάξης στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή το ζήτημα των εθνικών προκαταλήψεων λόγω της πολυεθνικότητας που παρουσίαζε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τότε η στάση και η δράση της Φεντερασιών μόνο θετικά μπορεί να καταγραφεί. Η καλλιέργεια εθνικιστικού αισθήματος από τις ανερχόμενες αστικές τάξεις και τα εθνικά κράτη των Βαλκανίων προκειμένου να διεκδικήσουν και να διευρύνουν τις εδαφικές τους βλέψεις, καθώς και η αποδοχή από τις εργατικές λαϊκές μάζες αυτών των κηρυγμάτων, εμπόδιζε την ταξική ενότητα της εργατικής τάξης, εφόσον την ενέπλεκε σε εθνικιστικές διεκδικήσεις. Η Φεντερασιόν, παρόλο που συσπήρωνε κυρίως Εβραίους εργάτες, προσπάθησε και κατάφερε να αμβλύνει τις χωριστικές τάσεις, προωθώντας την αντίληψη ένα συνδικάτο για κάθε επάγγελμα, το οποίο θα συσπήρωνε τους εργάτες όλων των εθνικοτήτων χωρίς καμία διάκριση. Μάλιστα, όταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, κράτησε στάση ειρηνιστική ενάντια στον πόλεμο, προπαγανδίζοντας την ιδέα της Βαλκανικής Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, η οποία, σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Φεντερασιόν, θα έβαζε οριστικά τέλος στην όποια εθνική, θρησκευτική και κοινωνική καταπίεση.

πήραμε τον πρόδρομο του Τζαουσάκη από το προηγούμενο τραγούδι και το κατεβάσαμε και εδώ, στο ιστορικό Οι Φάμπρικες, ή αλλιώς Γεια σου περήφανη και αθάνατη εργατιά. Συντροφιά του βάλαμε στα φωνητικά την Μαρικανίνου, τη μεγάλη Μαρικανίνου, και από πίσω τρίτη φωνή στο βάθος, ο υπέροχος Βασίλης Τσιτσάνης. Βέβαια, η κυρίως εβραϊκή σύνθεση της Φεντερασιόν, εξαιτίας του ισχυρού εβραϊκού στοιχείου που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, την οδήγησε στο να συσπυρώσει ευρύτερα στρώματα του εβραϊκού προλεταριάτου, όπως είπαμε, τα οποία, επειδή βρίσκονταν σε αντίθεση με τα πλούσια μέλη της κοινότητάς τους, οθούνταν εκ των πραγμάτων να αποκτήσουν ταξική συνείδηση. Έτσι, ο σοσιαλισμός φαινόταν να αποτελεί τη μόνη λύση όχι μόνο κόντρα στους πλούσιους Εβραίους, αλλά η μόνη λύση και για την άμβληση των αντιεβραϊκών συναισθημάτων που καλλιεργούνταν στην ελληνική κοινότητα. Και επιπλέον, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του εθνικισμού μέσα σε μία, όπως είπαμε, πολυεθνική αυτοκρατορία. Η πρώτη εφημερίδα της Φεδερασιόν, η Εφημερίς του Εργάτου, ή αλλιώς Jornal del Laborador, κυκλοφόρησε στις 15 Αυγούστου του 1909, έβγαινε σε όλες τις γλώσσες της πόλης, στα τουρκικά, στα βουλγάρικα, στα ισπανοεβραϊκά και στα ελληνικά, και διέκοψε την έκδοσή της τον Απρίλη του 1910. Αντικαταστάθηκε ουσιαστικά από κάποιαν άλλη, όπως θα δούμε. Επιπλέον η Φεδερασιόν διέθετε βιβλιοπωλείο και δανειστική βιβλιοθήκη, προωθούσε τα εργατικά ταμεία αλληλοβοηθείας, είχε λαϊκό καταναλωτικό συνεταιρισμό, συνεργατικό αρτοποιείο και επιτροπή καταπολέμησης των επιδημιών. Προσέξτε έργο, ε! Έκανε αγώνα κατά του αλκοολισμού στην πόλη μας. Ενώ λειτουργούσε επίσης τμήματα αθλητισμού, μουσικής και θεάτρου. Ταυτόχρονος, στην εργατική λέσχη της Φεδερασιόν, γινόταν μαθήματα εκμάθησης ξενογλωσσών, πολιτικής οικονομίας, συνδικαλισμού, θεωρίας του σοσιαλισμού, επιστήμης, ιστορίας και πολλών πολλών άλλων. Η κοινωνική επιρροή της Φεδερασιόν ήταν τόσο μεγάλη που η δεύτερη εφημερίδα της, η La Solidaridad Obrera, εργατική αλληλεγγύη δηλαδή, η οποία εκδόθηκε ένα χρόνο μετά τη διακοπή της πρώτης εφημερίδας, είχε κατορθώσει να έχει την μεγαλύτερη κυκλοφορία από όλες τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, φτάνοντας στα τέλη του 1911 τα 3.000 αντίτυπα. Την ίδια μεγάλη κυκλοφορία έχει και η τρίτη κατά σειρά εφημερίδα, το Avanti, η οποία διαδέχθηκε την La Solidaridad Obrera το 1912, μετά το κύμα διώξεων την άνοιξη του ίδιου έτους και λίγο μετά την ένταξη της πόλης μας στην Ελλάδα. Μάλιστα, το Avanti θα επιζήσει για 24 χρόνια, ενώ μετά το 1918 θα κυκλοφορεί ως έντυπο του κόμματος απευθυνόμενο στην εβραϊκή κοινότητα. Μετά την ένταξη της Θεσσαλονίκης λοιπόν στον υπόλοιπο ελλατικό κορμό και κυρίως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, η Φεντερασιόν αναδιοργανώνεται, καταργεί την ομοσπονδιακή της μορφή και αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές της ενοποίησης του σοσιαλιστικού κινήματος στη χώρα μας. Το 1917 συμβάλλει στην ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ενώ διακόπτει τη λειτουργία της το 1918, όταν μαζί με άλλες σοσιαλιστικές οργανώσεις ιδρύουν στις 4 Νοέμβρη το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το ΣΕΚΕ, το οποίο ήταν ο πρόδρομος του ΚΚΕ. Ένα μήνα νωρίτερα, από τις 21 έως τις 28 Οκτώβριου του 2018, η Φεντερασιόν είχε συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Ελπίζω ποτέ να μην βαρεθείτε, διότι το έχουμε ξαναπεί. Όσο θα υπάρχει αυτή η εκπομπή, θα σας το λέω, πως τίποτα δεν χαρίστηκε, προχθές σας το έλεγα. Ξέρετε γιατί στα εργοστάσια υπάρχουν βάρδιες? Διότι ακόμη δεν έχει παραχθεί
σε κάποιο μελλοντικό εργαστήριο ο απόλυτος εργάτης που θα δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Αν μπορούσαν να το δημιουργήσουν, θα το έκαναν. Κανένας από τους θεούς του Ολύμπου, φίλες και φίλοι, δεν κατέβηκε από το βουνό για να φέρει καλύτερους μισθούς και υγειονομική περίθαλψη. Μήτε ήρθαν οι κένταυροι από το Πήλιο για να φέρουν ένα νόμο που θα εξασφάλιζε το οκτάωρο. Όλα, μα όλα, ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων, ανθρώπων, σαν τον Μπεναρόγια και τους συντρόφους του, που δεν φοβήθηκαν τις κάνες και τις φυλακές των νεότρουκων και στη συνέχεια δεν φοβήθηκαν τις κάνες του βασιλιά και του Βενιζέλου.

Συνδράκμασε από τους Γιάμα Εσεμπλέ για να κλείσει ο κύκλος των σεφαραδίτικων τραγουδιών. Για τις φίλες και τους φίλους άλλων περιοχών, από το εξής. Όσοι βρεθείτε ξανά εδώ ή όσοι βρεθείτε για πρώτη φορά, αφήστε για το βράδυ τα μπαράκια, τους καφέδες και το φαγητό. Δεν φεύγουν αυτά, όχι. Μελετήστε από νωρίς καλά πριν το ταξίδι και αναζητήστε τα σημεία της ιστορίας. Να πάτε στην οδό σχολείων που προαναφέραμε. Να πάτε στο Φραγκομαχαλά. Να μυρίσετε με τη φαντασία σας τα μπαχάρια μιας άλλης εποχής. Να πάτε εκεί που το κράτος και το παρακράτος της δεξιάς σκότωσε το γίγαντα Λαμπράκι. Να ερθείτε στη Χαριλάου. Στην αριστοκρατική Χαριλάου, εκεί στη Ρωσική Εκκλησία που χτίσαν οι Ρώσοι εμιγκρέδες που πάτησαν πρώτοι το πόδι τους εκεί. Και στην Άνω Πόλη, στο Γεντί Κουλέ, με την παλάμη σας να χαϊδέψετε τους στίχους. Ακούμπησαν, ξέρετε, εκεί πλάτες μελοθάνατων. Εκεί τους τουφέκισαν πολλούς κάποιο πρωί, διότι διεκδίκησαν με τις ιδέες τους ένα καλύτερο αύριο. Και αν έχετε κουράγιο, τι να σας πω, να κοιτάτε και ψηλά, να κοιτάτε. Εκεί στο θλιβερό αντάμωμα της λαμπερής αισθητικής μιας άλλης εποχής με το τσιμέντο και το μέταλλο, ενός τάχα μου διαρκούς σύγχρονου στυλ που προσβάλλει, ίσως με δικαιώσετε και πείτε, τελικά γκρινιάζει ο μπαγάς σας, αλλά έχει δίκιο. Πώς θα σας πούμε αντίο, όχι, μιλώντας για την εργατιά, μόνο με την διεθνή και μάλιστα με την ξεχασμένη τρίτη στροφή. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού, με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς αμνέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Σε εξέλιξη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει τις ανατολικές περιοχές του νομού Καρδίτσας, ενώ πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ισχυρό μπουρίνι στη Λαμία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πυρκαγιές στην Επισκοπή Κέρκυρας, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Συνελήφθη ένας 30χρονος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών με τη χρήση μηχανήματος τριματιστή, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σμινθήρες. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά στο Κοροπή. Ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε αναπτύξει, με την οποία προγραμματοποιούσε ρευματοκλοπή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μεταφοράς ρεύματος, ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξηρά χόρτα. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 24 Ιουλίου φέτος έχουν επιβληθεί συνολικά 607 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 857.238 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 193 είναι από αμέλεια και 26 από πρόθεση. 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα. Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν με τοπικά 2 γιοταχή, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκοο Κυργιστάν και επιβάτες 52χρονοι και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών, και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονοι και 2 παιδιά 12 και 6 ετών. Τραυματίστηκαν οι 2 γυναίκες και τα 3 παιδιά που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατίου το κοριτσάκι ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χθες το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο πολύχρονο Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρήχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε κάρπα, με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Την εντολή σύλληψης και τη συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη, καθώς δεν είχε προκύψει στοιχείο εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο κέντρο της Αθήνας ο 28χρονος που είχε χτυπήσει την 37χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του, η οποία απέβαλε μετά τα χτυπήματα παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Αττικών, όπου είχε διακομιστεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή οικίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορούμενου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός ομολογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την προσεχή Τρίτη, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Την ίδια μέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. 4 μεγάλες πυρκαγιές σαρώνουν τη Γαλλία, 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Αναμένεται η άφιξη ευρωπαϊκών αεροπορικών ενισχύσεων. Εκτός ελέγχου, οι φωτιές κοντά στη Μαδρίτη, στην Ισπανία 19.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Η αεροπορική διοίκηση του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στο ρουμανικό εναέριο χώρο. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ο αποκλεισμός μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός έθριος, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Μια νύχτα καλοκαιρινή, υγρή στη Λισαβόνα, ονειροπόλο σπίτις χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μαγρύπνια, αγρίμηνε και κρύβεται σε σώμα λογιστή.

τίποτα, τους άδειους δρόμους. Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ που κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.

γνώση του, την αστραπή της γνώσης, για κάθε του παρόρμηση που άφησε κρυφή. Κι απ' το βιβλίο του ιό χειρόκροτα τη φράση, κουράστηκε η ψυχή.

θα ανοίξει κλειδαριά της πόρτας για το σύμπαν. Ο υπάλληλος Πεσόα θα αφήσει τις σκιές και εμένα που ξαγρύπνησα με πιο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής, Παρασκευάρα για κάποιους, για αυτούς που δεν δουλεύουν δηλαδή το Σαββατοκύριακο, και Παρασκευή σκέτη για όσους το Σαββατοκύριακο θα εργαστούν. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής, Ηλίας Σταμπουλή έχω στη ραδιοσυνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, με εσάς ελπίζουμε στη συντροφιά, στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber είναι αυτός ο αριθμός. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο Προεδρικό Μέγαρο η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα. Όσον αφορά εδώ τα δικά μας, είδαμε τον καιρό και την αλλαγή του. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω σε βίντεο που ανεβάζουν φίλοι στο διαδίκτυο, έχει χιονίσει κανονικά στον Όλυμπο, στο οροπέδιο Μουσών, και μάλιστα έχουμε εκτός από χιόνοπτωση και σε ορισμένα σημεία χιονόστρωση. Χαλάζια και καταιγίδες κυρίως νότια. Ρεβενά είδα λίγο και κυρίως νότια. Εκεί ήταν το πρόβλημα, και ενώ μας λέγανε ότι Χαλκιδική και Πιερία και Βέρεια θα έχουμε κατακλυσμούς, τελικά εδώ πάνω δεν είδαμε τίποτα πέρα από λίγη βροχή και δροσιά, και βλέπουμε ότι πιο κάτω υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την κακοκαιρία. Συμπονώ όσους έχετε κανονίσει να πάτε το Σαββατοκύριακο κάπου. Συμπονώ ακόμη περισσότερο όσους προγραμματίζετε άδεια από αύριο και διακοπές. Όσο για μας, πέρα από τη δροσιά, το μόνο που έφερε αυτή η κακοκαιρία είναι ατέλειωτο μποτιλιάρισμα, καθώς από νωρίς το πρωί και με το που άλλαξε ο καιρός στη Χαλκιδική, τουρίστες και ντόπιοι επισκέπτες την έκαναν για Θεσσαλονίκη από τη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης να μην αντέχουν το μποτιλιάρισμα και μέχρι και αυτή την ώρα να επικρατεί το αδιαχώρητο. Το μόνο που μας παρηγορεί είναι ότι αύριο μετά το μεσημέρι θα έχουμε το αδιαχώρητο, αυτή τη φορά για Χαλκιδική.

Και πριν προλάβω να τελειώσω την παρατήρηση για το αυριανό μποτιλιάρισμα, σας έχω νέα. Από σήμερα έχει μποτιλιάρισμα για Χαλκιδική. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών διεξάγεται ακόμα και αυτή την ώρα με τεμποδίων, καθώς έχουμε βροχή μικροτροχαία αλλά και μεγάλο όγκο οχημάτων που φεύγουν αυτή την ώρα, όσοι παίρνουν άδειες, οι τελευταίοι του Ιουλίου δηλαδή, για τη Χαλκιδική και δεν τους πτωεί ο καιρός. Και έχουμε λοιπόν τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς από το ύψος της συμβολής της Μουδανιών με τον Περιφερειακό μέχρι και την αερογέφυρα του Νέου Ρυσίου. Και το πρόβλημα στην πόλη αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο εκεί. Στον Περιφερειακό έχουμε καραμπόλα. Γύρω στις 6.30 σημειώθηκε αυτοκίνητο, βγήκε από την πορεία του στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Ευκαρπίας. Πέσαν πάνω του κι άλλα οχήματα και ένα φορτηγό. Η κυκλοφορία διεξάγεται με τεμποδίων μόνο από μια λωρίδα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων κοντά στα πράσινα φανάρια. Καταλαβαίνετε, βροχή, πολλά αυτοκίνητα, ολισθηρότητα στο οδόστρωμα, βιαστική οδηγή, δεν θέλει πολύ λοιπόν για να έχουμε προβλήματα. Και όσοι σκέφτεστε να το αναβάλλετε για λίγο αν φεύγετε για Χαλκιδική ή για τις γύρω περιοχές, ξανασκεφτείτε το, γιατί και σήμερα το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εσωτερική περιφορειακή Θεσσαλονίκης λόγω του flyover. Οι παρεμβάσεις θα έχουν τμηματικούς αποκλεισμούς και εκτροπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία. Σήμερα το βράδυ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρχουν τροχονόμοι, θα υπάρχουν σήματα, ακολουθήστε τα προσεκτικά. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος αυτή την ώρα, οπότε πιο καλά να φτάσουμε έστω και αργά παρά με προβλήματα.

0: 天気のラブザ TV。
1: Πάμε σε λίγο αθλητικά, γιατί ο Άρης ανακοίνωσε και επισήμως την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στο σπίτι του. Επέστρεψε λοιπόν ο Βασίλης Τολιόπουλος στον Άρη, τον απέκτησε από τον Παναθηναϊκό έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ, και φαίνεται πως αφού πέρασε και ιατρικές εξετάσεις θα εισπράξει τελικά ένα ποσό της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα 4 ετών από τον Άρη. Και στην ανακοίνωση η ΚΑΕ άρεσε να φαίνει, αναφέρει ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος γύρισε στο σπίτι του. Είναι γεννηθής το 1996, 30 ετών, και θα τον δούμε ξανά στα κιτρινόμαυρα. Και όπως φαίνεται, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ πλέον με αξιώσεις να μην πω χτυπούν τώρα πρωτάθλημα. Και όπως φαίνεται, οι δύο ομάδες

ανακοίνωσε ότι υπέγραψε διετές συμβόλαιο αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Philadelphia Sixers. Και αυτό κάνει φυσικά τους Philadelphia Sixers αμέσως διεκδικητές του τίτλου. Μην ξεχνάτε ότι στους Philadelphia Sixers αγωνίζονται ήδη Embiid και Maxey, ενώ πριν από λίγες μέρες υπέγραψαν και τον Jaylen Brown από τους Philadelphia Sixers. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όσον αφορά το roster είναι η καλύτερη ομάδα στα χαρτιά, αρκεί αυτοί οι μπασκετμπολίστες να μείνουν υγιείς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο φαίνεται ότι θα έχει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό στην Ανατολή. Υπήρχαν σενάρια για συνύπαρξη των δυο τους, LeBron James και Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat, κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε. Υπενθυμίζω ότι ο LeBron James ξεκίνησε να αγωνίζεται στους Cleveland Cavaliers, όπου όταν δεν πήρε τίτλο έφυγε με την περίφημη απόφαση και πήγε στους Miami Heat, συγκροτώντας μια τριάδα φωτιά, πήρε τίτλο εκεί. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Cleveland, πήρε τίτλο εκεί. Έφυγε και πήγε στους Los Angeles Lakers, πήρε τίτλο εκεί και τώρα φιλοδοξεί να ξανασηκώσει το τρόπαιο λίγο πριν αποσυρθεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και επειδή οι απατεώνες το έχουν τερματίσει και έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, έχετε το νου σας για να μην την πατήσατε όπως ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν για αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι και την απίστευτη περιπέτεια την περασμένη Τετάρτη σε ένα χωριό του Δήμου του Άργους Οριστικού, όταν δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τους δύο ηλικιωμένους και ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι είχε μια μεγάλη οφειλή στην εφορία που θα έπρεπε να τακτοποιηθεί άμεσα για να μην έχουν κυρώσεις και μάλιστα αυστηρές. Τρομοκρατημένοι γέροι άνθρωποι πίστηκαν να παραδώσουν σε άγνωστους 20 λίρες και πλήθος χρυσαφικά και κοσμήματα. Την άλλη μέρα όμως οι δράστες αδίστακτοι γάρ επικοινώνησαν ξανά με αυτούς και απειλώντας τους και λέγοντας πως το χρέος δεν έχει τακτοποιηθεί και τα χρήματα, οι λίρες δηλαδή και τα κοσμήματα που έδωσαν δεν επαρκούσαν για την τακτοποίηση αυτού του χρέους, άρχισαν να απειλούν τον ηλικιωμένο 83 χρονών και τον ανάγκασαν μέσω τηλεφώνου παρακαλώ να πάει στην τράπεζα να σηκώσει όλες του τις οικονομίες, 37.000 ευρώ, να μπει στο αυτοκίνητό του χωρίς να ενημερώσει κανέναν και να πάει οδηγώντας 83 χρονών στην Αθήνα για να τους πάει τα χρήματα. Την ίδια ώρα συνεργός ή συνεργή του δράστη είχαν τηλεφωνήσει στο σπίτι κρατώντας απασχολημένο το σταθερό τηλέφωνο, έτσι ώστε η ηλικιωμένη γυναίκα του 83χρονη να μην μπορέσει να επικοινωνήσει ούτε με τον ίδιο ούτε με την αστυνομία, καθώς έλειπε επί ώρες από το σπίτι. Οδηγούσε ο άνθρωπος και πήγαινε στην Αθήνα με 37 χιλιάρικα. Τελικά, όταν κατάλαβε ότι είναι πάρα πολλές ώρες εξαφανισμένος και δεν θα μπορούσε να τον εντοπίσει, ειδοποίησε την αστυνομία και οι αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως, αλλά ήταν ήδη αργά. Είχε φτάσει στην Αθήνα ο 83χρονος, είχε συναντήσει τους δράστες και τους είχε παραδώσει 37.000 ευρώ. Η αστυνομία κάνει έρευνες αυτή τη στιγμή για να εντοπίσει τους δράστες μέσα και από βιντεοληπτικό υλικό και από τηλεφωνικά δεδομένα, αλλά το θέμα δεν είναι να εντοπιστούν κατόπιν εορτής, αλλά να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Τα μάτια σας και κυρίως τα αυτιά σας, 14.

Λοιπόν, συμβουλές πώς να κλέβετε την εφορία. Όχι, εντάξει, δεν είναι συμβουλές ακριβώς, αλλά θα σας πω μια υπόθεση που έγινε στα Δρίκαλα, την οποία μάλιστα υπάρχει και οριστική απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δηλαδή της εφορίας και του επιχειρηματία, και πώς οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν ότι φοροδιέφευγε ο ιδιοκτήτης, παρόλο που δεν έκοβε αποδείξεις. Λοιπόν, τι έκαναν? Βρήκαν τη χρονιά που δήλωσε κάποια συγκεκριμένα έσοδα, τα αντιπαρέβαλαν με προηγούμενες χρονιές και αρχικά υποψιάστηκαν ότι δεν είχε δηλώσει όσα πούλησε, όσα εισοδήματα είχε, όσα χρήματα εισέπραξε. Τι έκαναν λοιπόν? Έκατσαν και είδαν τα τιμολόγια της εταιρείας, της επιχείρησης και τις πρώτες ύλες, τι τιμολόγια έκοψε για κάθε πρώτη ύλη που αγόρασε. Υπολογίζοντας λοιπόν πόση πρώτη ύλη αγόρασε όλο αυτό το χρόνο, βρήκαν και πόσα έσοδα είχε. Και βάσει αυτών των εσόδων του επέβαλαν πρόστιμο, προσέφυγε ο επιχειρηματίας στην αυτή την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία δεν τον δικαίωσε. Τι κάνανε λοιπόν? Πήραν αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά που εκτιμούσαν ότι φοροδιέφευγε και βρήκαν πόσα παρήγγειλε σε σοκολάτα, καφέ, ροφήματα, νεσκαφέ κτλ. Και υπολόγισαν συγκεκριμένες δοσολογίες. Δηλαδή, υπολόγισαν ότι χρειαζόταν 20 γραμμάρια καφέ για έναν εσπρέσο, 33 γραμμάρια σοκολάτας για ένα ρόφημα, 25 γραμμάρια για έναν στιγμιό καφέ, και βάσει αυτών, υπολογίζοντας και τη φύρα που έφευγε εκεί, υπολόγισαν πόσους καφέδες είχε πουλήσει ο τύπος. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία που είχαν, προέκυψε ότι τα καθάριστα έσοδα της επιχείρησης ήταν 748.073,27 ευρώ αντί 544.658,55 ευρώ που είχε δηλώσει. Δηλαδή ήταν περίπου 200.000 ευρώ κάτω αυτά που δήλωσε από αυτά που υπολόγισαν οι ελεγκτές ότι εισέπραξε. Με τη διαφορά αυτή επαναπροσδιόρισαν τις φορολογητές εκροές και είχαμε καταλογισμό μη αποδοθέντος ΦΠΑ που έφτασε τα 48.000 ευρώ περίπου, και για τη φορολογία εισοδήματος μειώθησαν οι δηλωθήσεις ζημιές επιχείρησης, καθώς διαπιστώθηκε αποκριβή σαΐλη ύψους 32.920 ευρώ. Έκανε προσφυγή ο επιχειρηματίας, υποστήριξε ότι τα ποσά, οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για καφέδες, για σοκολάτες είναι παραπάνω, ωστόσο η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών την απέρριψε, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος, ενώ δεν τα είχε δηλωμένα, να βρεθεί τώρα να τα πληρώνει επειδή παρήγγειλε πολλές πρώτες ύλες. Προσοχή λοιπόν, γιατί χρειάζεται να έχετε τα μάτια σας και εδώ 14.

καλησπέρα στη Νατάσα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα και στην Ευτυχία που λέει επίσης καλησπέρα σε όλους. Επιβιώσαμε και αυτή την εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους, ιδίως αυτοί που μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν και να το απολαύσουν. Λοιπόν, έχει γίνει πολύ δώρος με την Οδύσσια του Νόλαν, όπως είναι γνωστό, και όσοι είδαν την ταινία έχουν μια απορία, γιατί όταν ο Οδυσσέας και η σύντροφή του τύφλωσαν τον Κύκλοπα πολύφημο, δεν χρησιμοποιήθηκε το περίφημο λογοπαίγνιο του Ομήρου, ο οποίος φέρει τον ήρωά του. Όταν ερωτάται από τον Κύκλοπα ποιος τον τύφλωσε, να απαντάει ο κανένας, έτσι ώστε στη συνέχεια όταν καλεί σε βοήθεια τους δικούς του συντρόφους ο Κύκλοπας, φωνάζοντας ότι τον τύφλωσε ο κανένας, να μην απαντά ουδής, γιατί όλοι εκτιμούν ότι δεν τυφλώθηκε, αφού ποιος τον τύφλωσε ο κανένας. Ο Νόλαν λοιπόν, ο διάσημος σκηνοθέτης, μιλώντας σε εκπομπή στην Αμερική, δήλωσε πως ήθελε πολύ να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο σκηνικό στην ταινία του, μα όπως υποστήριξε, προσπάθησε αλλά δεν γινόταν, καθώς το πρόβλημα, είπε, είναι πως πρόκειται για λογοπαίγνιο και στη μετάφραση χάνει, δεν αποδίδεται σωστά, δεν λειτουργεί το ίδιο με το πρωτότυπο, το ελληνικό. Για να καταλάβετε, για να καταλάβαινε, ισχυρίζεται ο θεατής, τι θέλει να πει ο Όμηρος, θα έπρεπε να παραγίνει επεξηγηματικό και τεχνητό, άρα να χάσει όλο του το νόημα και όλη του τη γοητεία. Ο ίδιος ο Νόλαν τα λέει αυτά, που δεν είχε πρόβλημα να βάλει στην Οδύσσεια τους ήρωές του να φτάνουν στη Θράκη και να μιλούν ο ένας από τους συντρόφους του Οδυσσέα σε σπαστά ελληνικά, είναι σκηνή της ταινίας αυτής που την είδα, να ρωτά σε σπαστά ελληνικά κάτοικο της Θράκης, ο κάτοικος της Θράκης να απαντά στα ελληνικά και στη συνέχεια ο σύντροφος του Οδυσσέα που ρώτησε σπαστά ελληνικά να εξηγεί στην υπόλοιπη ομάδα τι είπε στα ελληνικά, ο Θρακιώτης να τους το λέει στα αγγλικά, Έλληνες και οι σύντροφοι του Οδυσσέα. Μια σουρεαλιστική σκηνή που νομίζω ότι όσοι την είδαν, εγώ δηλαδή στο κινηματογράφο την έβλεπα, είχαμε πεθάνει να γελάμε, γιατί ήταν πραγματικά τρομερή η εικόνα να βλέπεις να εξηγεί στα αγγλικά σε Έλληνες κάτι που είπε ο άλλος στα ελληνικά.

Μια που εντάξει, μπορεί ο καιρός να χάλασε, αλλά από την Κυριακή κιόλας φαίνεται ότι θα βελτιωθεί. Και αν αναζητάτε προορισμούς, να θα σας πούμε εμείς που θα πάτε. Ιδίως τώρα, αυτή την περίοδο που οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εναλλακτικές λύσεις μακριά από πολυσύχναστους παραθαλάσσιους προορισμούς, όπως διάσημα νησιά. Σύμφωνα με ταξιδιωτικό πρακτορείο που δημοσίευσε μια λίστα με τα πιο καυτά νησιά του 2026, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για διακοπές σε νησιά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 55% σε σχέση με πέρσι, ενώ οι σχετικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν αύξηση 20%. Και κατήρδισε λοιπόν μια λίστα με τα 10 ανερχόμενα νησιά σε όλο τον κόσμο και στην δεκάδα είναι προορισμοί από 5 ηπείρους, 3 από αυτούς στην Ευρώπη και μάλιστα καταλαμβάνουν την πρώτη πεντάδα, ανάμεσά τους και ένας ελληνικός. Στην πρώτη θέση είναι η Αγία Λουκία στην Καραϊβική, ενώ στη δεύτερη βρίσκεται το Πόρτο Σάντο, το οποίο είναι κοντά στη Μαδέρα αεροπορικός, ενώ απέχει και περίπου 2,5 ώρες με το πλοίο, παρότι η Μαδέρα αποτελεί ήδη γνωστό τουριστικό προορισμό, αυτό το μικρό νησί παραμένει σχετικά άγνωστο. Όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή, η Σύρος είναι τέταρτη σε αυτή τη λίστα με τις αναζητήσεις για το νησί να έχουν αυξηθεί κατά 60%, καθώς όλο και οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία στις Κυκλάδες, μακριά από την πολυκοσμία που παρατηρείται σε πιο δημοφιλή νησιά, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος. Ποια είναι τα υπόλοιπα νησιά? Στην τρίτη θέση είναι η νήσος Πρασλίν στις Σεϊχέλες, τα νησιά Λοφότεν στην Νορβηγία στην πέμπτη, Παλαουάν στις Φιλιππίνες στην έκτη, Κουλέμπρα Πουερτορίκο, νήσος Σάνιμπελ στη Φλόριντα των ΗΠΑ, Φουκουόκ στο Βιετνάμ και τα νησιά Φίτζι στη 10η θέση. Όσον αφορά τη Σύρο πάντως, θα σας πω ότι έχω γείτονα, ο οποίος έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη εδώ και 2 χρόνια και δεν θέλει όχι να ξαναπατήσει, ούτε να την ξαναδεί. Τον είδα προχθές και μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ήρεμος είμαι, πόσο απολαμβάνω τη ζωή. Είχε έρθει εδώ να δει τη μητέρα του και έφυγε σαν κυνηγημένος μέσα σε 3 μέρες.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ήδη έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε νωρίτερα την Αττική. Κόπασε κάπως η βροχή στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Όπως ανέφερε, τόσο ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν και δήλωσε ότι τους πιστεύει. Ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Οι δηλώσεις του γίνονται ενώ παραμένει σε υψηλή ένταση η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει πληροφορίες για ενδεχόμενη ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει τις σχετικές αναφορές. Υποχώρησαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται μετά τις διαβεβαιώσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88,29 δολάρια καταγράφηκε το αμερικανικό αργό. Συναγερμός στην Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες σήμερα το απόγευμα και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας ότι η σημερινή συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Υποστήριξα, είπε, την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Δυστυχώς, η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι δεν αρκούν οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά ο σεβασμός σε αυτό και στους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνετε χειρότερα από τους προκατόχους σας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχτηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς όπως εξήγησε μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διάταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 28χρονος συνελήφθηκε και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία, έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του μυρικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορούμενου. Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όπως και των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο λήγει οριστικά τα μεσάνυχτα και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Ανοιχτή για όλους από σήμερα μέχρι τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τώρα, στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ηλία Σταμπουλή έχω και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και λοιπόν η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε επί σκηνής τι κάνει έναν άντρα ελκυστικό. Τουλάχιστον τι θεωρεί η ίδια ότι κάνει έναν άντρα ελκυστικό και βάσει αυτού θα σας πω και το δικό μου παράπονο. Λοιπόν, η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε σόου διέκοψε το πρόγραμμα, απευθύνθηκε στο κοινό και είπε ότι ένα ακριβό ρολόι, ένα πολυτελές αυτοκίνητο ή ένα ιδιωτικό τζετ μπορεί να εντυπωσιάζουν, αλλά δεν είναι αυτά που κάνουν έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν, μερικές φορές είναι ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό. Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ. Παρόλο που και αυτά είναι ωραία. Η Τζένιφερ Λόπεζ λοιπόν εξήγησε πως για την ίδια η γοητεία κρύβεται σε απλές πράξεις. Ανέφερε πως ένας άντρας που στρώνει το κρεβάτι ή που πλένει τα πιάτα όταν η σύντροφός του είναι κουρασμένη είναι πολύ πιο ελκυστικός από οποιοδήποτε αντικείμενο πολυτελείως. Λοιπόν, θα σας πω εγώ την προσωπική μου οδύσσια. Όχι, λέει, ψέματα, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Είναι, δεν ξέρω, να μην πω ψεύτρα, είναι διάσημη. Δεν ισχύει, παιδιά. Εγώ προχθές πήγα να πλένω ένα ποτήρι, να πλένω τα πιάτα δηλαδή στο σπίτι. Εκεί που έπλεμα ένα ποτήρι, βάζοντας το σφουγγάρι μέσα, έσπασε το ποτήρι και κόντεψα να κόψω το δεξί δίκτυ. Όταν λέμε να το κόψω, κανονικά πήγα στο νοσοκομείο γιατί δεν σταματούσε η αιμορραγία. Ο πρώτος γιατρός που ήρθε έπαθε ένα σοκ γιατί δεν ήξερε πώς το έκανα. Μάλιστα είναι τόσο βαθύ, λέει, το κόψιμο που χρειάστηκε να τσεκάρει αν λειτουργούν οι τένοντες και τα λοιπά. Και όταν του είπα ότι το έκανα από ένα ποτήρι ενώ έπλαινα τα πιάτα, κόντεψε να βάλει τα γέλια. Στη συνέχεια ακολούθησε παρέλαση γιατρών και νοσοκόμων για να δουν τον ηλίθιο που κόντεψε να κόψει το δάχτυλο του χεριού του πλένοντας ένα ποτήρι. Και μάλιστα οι νοσοκόμες μου κάναν και πλάκα. Λέγανε δηλαδή, ήταν τουλάχιστον το τελευταίο ή τα άφησες, ήταν το πρώτο και τα άφησες όλα τα πιάτα άπλυτα. Το δε μεγάλο γέλιο με τον γιατρό, αλλά θα το πω δημοσίως τώρα, δεν τα λέμε όλα μεταξύ μας. Ήταν όταν με ρώτησε αν είχα κάνει και άλλο χειρουργία. Και όταν του είπα, ξέρετε γιατρέ, έχω κάνει άλλο ένα, γιατί είχα ένα κατακμακλίδας και χρειάστηκε να κάνω και μια επέμβαση και έχω και λάμα. Λέει, και λάμα, πώς το έπαθες αυτό? Λέει, όχι, πώς το έκανες και λάμα? Του λέω, έπεσα στο μπάνιο. Και άρχισε να γελάει. Λέει, αγόρι μου, φύγε από το σπίτι, μην ασχολείσαι με τις δουλειές. Δεν σε θέλει, δεν το βλέπεις, δεν θα επιβιώσεις εκεί μέσα.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228, στο Viber 693-0078-228 για να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι επιθυμείτε. Τώρα που τέλειωσε το Μουντιάλ λοιπόν, όσοι έχουν συμπληρώσει άλμπουμ αυτοκολλήτων γνωρίζουν καλά ποια είναι τα liners. Είναι τα χαρτιά που απομένουν όταν αφαιρεθεί το αυτοκόλλητο για να το κολλήσεις στο ποδοσφαιριστή, τη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή στο άλμπουμ. Αυτά λοιπόν, αντί να καταλήξουν στον κάδο απορριμμάτων όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτά τα άχρηστα χαρτιά, τα πήρε μια σχεδιάστρια μόδας από το Porto Alegre στο Rio Grande και τα χρησιμοποίησε προκειμένου να τους δώσει ζωή και έφτιαξε με αυτά ένα νηφικό. Ναι, ένα νηφικό. Μάλιστα το μέγεθος του εγχειρήματος όλου είναι είναι αυτό που εντυπωσιάζει, καθώς για την κατασκευή αυτού του νηφικού χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κάθε κομμάτι το επεξεργάστηκε ξεχωριστά για να τον σωματώσει στο νηφικό και έτσι η δημιουργία του, όπως καταλαβαίνετε, απαιτούσε ώρες ατελείωτες χειροποίητης εργασίας μέχρι να γίνει όλο αυτό το πράγμα ένα κανονικό νηφικό. Η σχεδιάστρια είπε ότι η αφετηρία δεν ήταν το υλικό το ίδιο, αλλά οι αναμνήσεις που κουβαλά, οι αναμνήσεις ενός άλμπουμ με ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ και τώρα ένα φόρεμα, ένα νηφικό φόρεμα που έχει και αυτές τις αναμνήσεις και το ίδιο. Κατέγραψε όλα τα στάδια της δημιουργίας του φορέματος η σχεδιάστρια από την προετοιμασία των χαρτιών μέχρι την τελική συναρμολόγηση και η παρουσίαση του πριν και του μετά ανέδειξε τον όγκο της εργασίας που απαιτήθηκε έτσι ώστε σχεδόν 3.000 μικρά χαρτάκια να μετατραπούν σε ένα κανονικό νηφικό. Ο στόχος της, όπως είπε, δεν ήταν μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και να δείξει ότι ακόμη και τα πιο απλά και καθημερινά αντικείμενα τα οποία ενδεχομένως θα κατέληγαν στα σκουπίδια, συνήθως εκεί καταλήγουν, μπορούν να αποκτήσουν νέο νόημα μέσα από την τέχνη και τη μόδα. Ορίστε λοιπόν, για όλα υπάρχει κάποια χρησιμότητα.

Η Έφη μας στέλνει μια φωτογραφία από την αυλή της στην Αττική, η οποία είναι γεμάτη με χαλάζι, και λέει να μην σε έχουμε στα υπόψη όταν σφιγγαρίζουμε με τα σχαλαζοπτώσεις δηλαδή, ε. Άντε περαστικά, από τη βρεγμένη ακόμα Αθήνα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Όχι, εμένα όχι, δεν μπορείς να με έχεις υπόψη. Μπορώ να σε στείλω όμως τον σύντροφο της Τζένιφερ Λόπεζ, άμα σε ψήνει αυτό. Ο οποίος για να είναι με την Τζένιφερ Λόπεζ θα πλένει και πιάτα, θα κάνει και δουλειές του σπιτιού, αφού έτσι τον προτιμάει η διάσημη στάρ. Λοιπόν, πριν από λίγο σας λέγαμε για τον Ιφικό με τα πίσω χαρτάκια των αυτοκόλλητων από παίκτες του Μουντιάλ. Και είπαμε ότι όλα έχουν μια χρησιμότητα, λοιπόν το παίρνω πίσω. Όπως το είπα, ξεχάστε το ότι το είπα. Λοιπόν, μια influencer από αυτές που είναι πολύ στη μόδα στην Αμερική, από εκεί μας έρχονται όλες οι μόδες έτσι κι αλλιώς, η οποία συστήνεται ως detox coach και ολιστική μαμά, πίνει νερό στα διάφορα βίντεό της από ένα παράξενο, καμπυλωτό, μεταλλικό καλαμάκι. Το οποίο καλαμάκι το πουλάει 50 ευρώ, γιατί δεν είναι απλώς ένα καλαμάκι, λέει, αλλά είναι το καλαμάκι των συχνοτήτων μου. Τι λέει ότι κάνει αυτό? Λοιπόν, το τοποθετεί ανάμεσα σε ένα φορτιστή κινητού και μια μικρή συσκευή που όπως τι λέει ότι κάνει αυτό? Λοιπόν, το τοποθετεί ανάμεσα σε ένα φορτιστή κινητού και μια μικρή συσκευή που όπως ισχυρίζεται μετρά τις ηλεκτρομαγνητικές

Το καλαμάκι έχει αρχίσει να κάνει θράψη, κερδίζει συνεχώς έδαφος στα social media, καθώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές από την κατασκευάστρια εταιρεία, μπορεί να προστατεύσει από επικίνδυνες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες που εκπέμπουν συσκευές εκτός από κινητά, στεγνοτήρες μαλλιών και φούρνη μικροκυμάτων. Με ένα καλαμάκι σωθήκαμε, 50 ευρώ κάνει παιδιά. Έτσι λέει η ίδια δηλαδή. Ο περίεργος σχεδιασμός που έχει, έχει λέει μια τρύπα στη μέση αντί για την κορυφή. Είχε γίνει viral στο social media. Είναι εμποτισμένο με 11 αρμονικές συχνότητες. Μια γύρωση, αυτό είναι μάλλον μη σε χτυπάει το ρεύμα, μια ενίσχυση του ανοσοποιητικού και 8 συντονισμένες με τα βασικά όργανα του σώματός σου. Έτσι λέει είναι οι προδιαγραφές του, για να μπορεί να εναρμονίζει τα κύτταρα και να επαναφορτίζει την ενέργειά σου από μέσα προς τα έξω. Αυτό μπορεί να ακούγεται αστείο, στην πλειοψηφία ακούγεται αστείο, ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν, που πηγαίνουν τα αγοράζουν και μάλιστα στην Αμερική έχει υπάρξει ένα κίνημα με μια ευρύτερη βιομηχανία τέτοιων ψευδοπροϊόντων που υποτίθεται ότι προστατεύουν από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, από την ακτινοβολία ηλεκτρικών συσκευών, κινητών, από τις ταυτότητες θέλετε ναι ή όχι. Υπάρχουν μάλιστα και διάφορα φυλακτά που πουλούνται και υπόσχονται ακόμα και να σε κάνουν να τρως υγιεινά ακόμα και όταν καταναλώνεις junk food. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε, να πηγαίνουμε να τρώμε ό,τι θέλουμε και να λέμε ότι είναι φακές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Λοιπόν, μιας και λέγαμε για φαγητά και για διάφορα τέτοια που μπορούν να διώχνουν τις ακτινοβολίες ή όχι, σε ένα διάσημο εστιατόριο με 2 αστέρια Μισελέν, παρακαλώ, στη Σεούλ, ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, ενώ έχει και πρόστιμο. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνή μέσα, οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμου 12.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το εστιατόριο παραβίασε κανόνες ασφαλείας τροφίμων. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια σε ένα μικρό μέρος του μενού γευσηγνωσίας 15 πιάτων ως γαρνιτούρα σε σορμπέ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι πελάτες ενημερώνονταν εκ των προτέρων και είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικές γαρνιτούρες όπως βρόσιμα λουλούδια ή προϊόντα που βασίζονταν σε ζυμωμένο ξύδι. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα λέει, περίπου το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει τα μυρμήγκια, ενώ μόλις το 40% προτιμούσαν άλλες επιλογές. Η έρευνα ξεκίνησε όταν επιθεωρητές του Υπουργείου Ασφαλείας Τροφίμων εντόπισαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες και κριτικές πελατών που απεικόνιζαν πιάτα πασπαλισμένα με μυρμήγκια. Εκτιμάται ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊλάνδη μέσα σε διάστημα 4 ετών. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων έως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση. Στη Νότια Κορέα επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 είδη εντόμων, μεταξύ των οποίων ακρίδες, γρίλοι και άλλα που έχουν αξιολογηθεί ασφαλή για τον άνθρωπο. Τα μυρμήγκια δεν βρίσκονται στη σχετική λίστα, καθώς δεν έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση από τις υγειονομικές αρχές. Η υπεράσπιση του ιδιοκτήτη υποστήριξε ότι η χρήση μυρμηγκιών είναι διαδεδομένη και σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας σε άλλες χώρες. Τα εν λόγω έντομα αποτελούν παραδοσιακό έδεσμα σε αρκετές χώρες της Αυστρίας, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής. Τι άλλο θα ακούσουμε και κυρίως τι άλλο θα μας βάλουν να φάμε?

Πρωί σε κεντρική λεωφόρο σε μια πόλη στο Αρκάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών και ένας άντρας σε αραπηρικό αμαξίδιο επιχειρεί να διασχίσει μια κεντρική λεωφόρο η οποία έχει 6 λωρίδες, 3 και 3 σε κάθε κατεύθυνση, αλλά δυσκολεύεται, έχει ανάψει το πράσινο για τους πεζούς, προσπαθεί με τα δυο του χέρια να κινήσει τις πίσω ρόδες του αναπηρικού αμαξιδίου, αλλά δεν τα καταφέρνει και έχει φτάσει στη μέση ενός ρεύματος και το πράσινο κινδυνεύει να σβήσει. Εκείνη τη στιγμή ένας άνδρας ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του, το σταματάει, είναι σταματημένο στο φανάρι και πηγαίνει, αρχίζει να τον σπρώχνει. Όπως είπε ο ίδιος, κατέβηκα, έτρεξα προς το μέρος του, του είπα μην ανησυχείς, σ' έχω. Και άρχισα να τον σπρώχνω και να τον περνάω απέναντι. Τον πέρασε απέναντι, γύρισε το αυτοκίνητο και έφυγε. Το θέμα ήταν ότι ο τύπος αυτός, ο οποίος λέγεται Κρίστοφερ Χέλενθαλ, μόλις είχε σχολάσει τη δουλειά του. Και η δουλειά του ήταν σε ένα θεματικό πάρκο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πριν λίγο σε αυτό το θεματικό πάρκο γινόταν ένα πάρτι με υπερήρωες και ο τύπος φορούσε ακόμη το κουστούμι του και ήταν ο Spider-Man. Βγήκε λοιπόν από το αυτοκίνητο ο Spider-Man, τον πέρασε απέναντι, ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε. Φανταστείτε την έκπληξη του τύπου όταν είδε ξαφνικά τον Spider-Man να βγαίνει από ένα κόκκινο παρεπιπτόντως αυτοκίνητο και να τον βοηθά να περνά απέναντι. Κάμερες της ασφαλείας που κατέγραψαν τη στιγμή από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και οι αστυνομικοί συνέχεια ανάρτησαν το βίντεο στα social media, έκαναν viral τον 20χρονο ήρωα με την κάπα. Ο ίδιος, βλέποντας το βίντεο, είπε ότι το σκέφτηκα, αλλά το μόνο που είχα να κάνω και το μόνο που σκεφτόμουν να κάνω πραγματικά ήταν να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο.

Η Ανέσκα Κασπάρκοβα ήταν μια 90χρονη που ζούσε στο μικρό χωριό Λούκα της Τσεχίας. Η αγρότησα μόλις συνταξιδοτήθηκε, αφιέρωσε τη ζωή της στη ζωγραφική, αλλά όχι στη ζωγραφική για δική της ευχαρίστηση. Η ηλικιωμένη άρχισε να διακοσμεί τους λευκούς τοίχους όλων των κτηρίων του χωριού με περίτεχνα λουλούδια εμπνευσμένα από την παραδοσιακή διακόσμηση της Μοραβίας, η οποία εκτιμάται ότι γεννήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι γυναίκες συνήθισαν να καλύπτουν τους λεκέδες που άφηνε στους τοίχους ο καπνός από τις ξυλόσομπες, ζωγραφίζοντας λουλούδια και άλλα φλωράλ σχέδια. Χρησιμοποιούσε πάντοτε το χρώμα μπλε μαρίν που για αιώνες αποτελούσε μια από τις ακριβότερες χρωστικές ουσίες και ο αγαπημένος της καμβάς ήταν πάντοτε το εκκλησάκι του χωριού. Μάλιστα φρόντιζε συνεχώς να ανανεώνει τα σχέδιά του και δεν δίσταζε παρά τα χρόνια της, 90 ετών παρακαλώ, να ανεβαίνει σε σκαλοσιές και σε διάφορα άλλα αυτοσχέδια που χρησιμοποιούσε για να φτάσει εκεί που έπρεπε για να ζωγραφίσει. Δεν είμαι καλλιτέχνηδα, απλώς κάνω αυτό που μου αρέσει και προσπαθώ να βοηθήσω να γίνει ο κόσμος λίγο πιο όμορφος, είχε πει. Μάλιστα μπορεί να έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο η ίδια πριν από λίγα χρόνια, ωστόσο την παράδοση συνέχισε να τηρεί η εγγονή της, η οποία ζωγραφίζει και η ίδια τους τοίχους της εκκλησίας και των σπιτιών του μικρού χωριού.

Ο Πέπε είναι ένας Ισπανός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες πήγε να ανανεώσει την άδεια οδήγησής του. Οι ψυχοτεχνικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι εξακολουθεί να διαθέτει αντανακλαστικά και ικανότητες που του επέτρεψαν να ανανεώσει την άδεια οδήγησής του και να ξαναπιάσει το τιμόνι στα χέρια του. Όλα αυτά δεν θα ήταν παρά μια συνηθισμένη ιστορία αν ο Πέπε δεν ήταν 99 ετών. Λίγο πριν συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής πήγε να δώσει, να περάσει ξανά από εξετάσεις. Οι εξεταστές δεν έκρυψαν την έκπληξή τους για τα αποτελέσματα του 99χρονου, αφού όπως ανέφεραν οι επιδόσεις του αντιστοιχούν σε κάποιον σχεδόν 3 δεκαετίες νεότερο. Με αυτά τα δεδομένα μάλιστα δεν υπήρχε κανένας λόγος να απορριφθεί το αίτημά του για ανανέωση του διπλώματος, όλα αυτά την ίδια στιγμή που συζητάμε για απαγόρευση οδήγησης σε όσους είναι άνω των 75 ετών. Παρά την απόφαση των εξεταστών, ωστόσο, η οικογένειά του διαφωνεί. Τα παιδιά του θεωρούν ότι για λόγους ασφαλείας θα έπρεπε να σταματήσει να οδηγεί. Ο ίδιος έχει διαφορετική άποψη, καθώς το αυτοκίνητο ακόμα και σήμερα αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του και του προσφέρει ένα αίσθημα ελευθερίας στα 99 του χρόνια.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο όσοι φύγετε, όσοι ξεκινάτε άδειες τις επόμενες μέρες. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τις 12 με την νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο κόκκινο η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και στον άξονα προς Χαλκιδική, καθώς η κακοκαιρία σε συνδυασμό με τροχαίο ατύχημα προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις νωρίτερα. Η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη όσο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στην επιβάρυνση του κυκλοφοριακού συνέβαλε και η καραμπόλα που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιφερειακή στο ύψος της Νέας Ευκαρπίας, ενώ η έντονη βροχόπτωση που προηγήθηκε σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις. Ίσχυροι άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, ενώ καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχτηκαν σε όλη την Ελλάδα τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, με τις περισσότερες να σημειώνονται στην Αττική. 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα. Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν με τοπικά 2 γιο ταχύ, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκο Κυργιστάν και επιβάτες 52χρονο και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών, και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονοι και 2 παιδιά 12 και 6 ετών. Τραυματίστηκαν οι 2 γυναίκες και τα 3 παιδιά, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατίου το κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χθες το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο πολύχρονο Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρήχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε κάρπα, με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 41 ετών γυναίκας, διασώστριας του ΕΚΑΒ, στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 28χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία, έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Όπως ανέφερε τόσο ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν και δήλωσε ότι τους πιστεύει. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Οι δηλώσεις του γίνονται ενώ παραμένει σε υψηλή ένταση η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει πληροφορίες για ενδεχόμενη ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι Μπαχρέιν και Κουβέιτ συμμετείχαν πρόσφατα σε αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν. Υποχώρησαν ωστόσο σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται μετά τις διαβεβαιώσεις των Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88,29 δολάρια καταγράφηκε το αμερικανικό αργό. Συναγερμό στην Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Κλείνει τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη σε μια ώρα λόγω εργασιών για το flyover. θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός γενικά έθριος. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
8: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
7: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
8: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
7: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
8: και την Όλγα Δαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να κλείσουμε την εβδομάδα δυναμικά. Δεν ξέρω από πού μας ακούτε. Αν φοβηθήκατε τις βροχές και μείνατε Θεσσαλονίκη ή αν μας ακούτε από κάποιο μπαλκόνι της Χαλκιδικής ή σε κάποιο νησί. Σημασία έχει πρώτο να είστε όλοι καλά στην υγεία σας και δεύτερο να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον 102 και την νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπούλης σήμερα στον ήχο. Προσδεθείτε γιατί ξεκινάμε.

Η Ειρήνη λέει ότι είναι τέλειος καιρός, δεν τη φοβίζει η βροχή και μεταξύ μας πάρα πολύ χάρηκαν που έπεσε η θερμοκρασία και έβρεξε αρκετά το απόγευμα. Έβρεξε εγκαίρως, δηλαδή σας προειδοποίησε, δεν βγήκατε για το ποτό σας ή να πάτε σε κάποιο θρηνό σινέμα και να σας τα χαλάσει. Οπότε απολαύστε τη δροσιά, γιατί δεν ξέρουμε αν θα την ξαναέχουμε στο επόμενο διάστημα. Βλέπω εδώ και κάτι φωτογραφίες που έχετε στείλει την προηγούμενη ώρα στο Παναγιώτη Μανί. Από την Αθήνα βλέπω, η Έφη έστειλε μια φωτογραφία όπου έριξε χαλάζι. Μάλιστα. Εδώ πέρα φθηνά τη γλιτώσαμε, είναι η αλήθεια. Έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το τραγούδι που ακούσαμε θα μου επιτρέψει να σας πω ότι το είπε πάρα πολύ καλύτερα ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος και η Αλέξια. Αλλά δεν πειράζει. Ακούσαμε την ξένη βερσιόν. Και σας πάω κατευθείαν στην Καλυθέα, όπου μια 37χρονη έγκυος κοπέλα ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης. Επί μία ώρα την ξυλοκοπούσε ο 28χρονος. Της είχε ζητήσει τους προηγούμενους μήνες να αποβάλει, δεν ήθελε να φέρουν στον κόσμο το παιδί που συνέλαβαν μαζί. Η ίδια αρνήθηκε και ο ίδιος αποφάσισε πως αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή που είχε. Προφανώς συνελήφθη. Η 37χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Και επειδή το ψάξα λίγο, η ποινή για διακοπή κοίησης χωρίς τη συνένεση της εγκύου ξεκινάει από 3 χρόνια και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 έτη και μάλιστα είναι χωρίς αναστολή. Αν με ρωτάτε, θα έπρεπε να είναι πολλά πολλά περισσότερα χρόνια.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Δεν δώσαμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πείτε μας που βρίσκεται και τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή εκεί. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Νικολέτα Ιζιακοπούλου, ανέφερε ότι σήμερα στη χώρα έπεσαν πάνω από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα, ένα πρωτοφανές για την εποχή φαινόμενο. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ έκανε λόγο για δυσμενείς συνθήκες σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας, για μια κακοκαιρία σπάνιας υφής για την εποχή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρξε στη στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία. Από νωρίς το πρωί έπεφταν κεραυνοί στη Χαλκιδική, κυρίως στο δεύτερο πόδι. Φθιώτιδα, Εύβοια και Αττική δέχτηκαν πάρα πολύ νερό και είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς. Ενώ μας είχαν πει ότι οι βροχές και η κακοκαιρία γενικά θα κρατήσει μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα, μετατοπίζεται το πρόβλημα μέχρι το πρωί του Σαββάτου, μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, αλλά σε κάποιες περιοχές Θεσσαλία και Αττική δείχνει έντονες βροχοπτώσεις και μέχρι τις 9 το πρωί, οπότε αν είναι να κατευθυνθείτε προς τα εκεί, να έχετε το νου σας. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς που κάνουν κάμπινγκ, κυρίως στη Χαλκιδική και την Πειραιά που έχει πάρα πολλά κάμπινγκ. Το λέω αυτό γιατί θα συνεχιστεί η έντονη βροχόπτωση, μη σας ξεγελάει ότι κάποια στιγμή σταμάτησε. Από κεραυνό σήμερα στο Μαρμαρά και συγκεκριμένα στην περιοχή Παράδεισος, ένα πανέμορφο μέρος στο Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής, ξεκίνησε μια φωτιά γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί, γιατί μαζί με τους κεραυνούς άρχισε και να βρέχει, επιχείρησαν και 18 πυροσβέστες και έτσι η φωτιά τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε έλεγχο και δεν επεκτάθηκε. Ξαναλέω, ιδιαίτερη προσοχή Χαλκιδική και Πιερία.

Ηλία, σου έχω μια αποστολή. Πρέπει να ψάξεις από Coldplay το Sky Full of Stars. Το ζητάει η Παυλίνα και το αφιερώνει στην κόρη της που έχει και γενέθλια, αλλά κατάφερε να περάσει και στο πανεπιστήμιο. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, καλή σταδιοδρομία. Πρέπει να είστε πάρα πολύ περήφανοι η φίλη μας η Παυλίνα για το κορίτσι της. Να μην το πιέσετε, να τελειώσει όποτε μπορέσει το πανεπιστήμιο. Άλλωστε είπαμε, το πανεπιστήμιο δεν είναι αυτό που θα καθορίσει την ζωή της. Θα της ανοίξει πάρα πολλούς δρόμους, θα της αλλάξει την κοσμοθεωρία της, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Η Δέσποινα λέει, καλή η δροσούλα λέει, αλλά παραέπεσε η θερμοκρασία. Αυτή σκεφτόταν να βάλει μαγιό λέει το Σαββατοκύριακο και όχι παλτό. Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Σας το είπα και χθες. Δηλαδή, αύριο από το μεσημέρι και μετά και την Κυριακή θα κάνετε κανονικά τα μπάνια σας. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει επηρεαστεί η θάλασσα. Δηλαδή, αν θα βγάλει προς τις ακτές κάποιες βρωμιές ή κάποια. Θα είναι λίγο θολή η θάλασσα. Αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι κανονικά για μπάνιο. Θα αγγίξουν τους 30 βαθμούς σίγουρα. Και από τις δικές μας βροχές, σας πάω στην Ισπανία, όπου χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί. Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η ιβηρική χώρα. Υπάρχει κίνδυνο συνένωσης δύο τεράστιων πύρινων μετόπων, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες από το έδαφος, θα μπορούν να σβήνουν τις φωτιές μόνο από αέρος. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουν εκενωθεί δεκάδες χωριά. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Γαλλία, όπου καίγεται η τουριστική Χερσόνησος Καπ Φερέ. Αναγκάστηκαν να φύγει πάρα πολλοί κόσμος με πλοία από τις ακτές. Έχουν καεί ξενοδοχεία, σπίτια, κάμπινγκ. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα και εκεί. Η ελληνική κυβέρνηση στέλνει δύο Καναντέρ στην Ισπανία και συγκεκριμένα με πεδίο δράση στην περιοχή του Τολέδο. Ανταποκρίθηκε η χώρα μας στο αίτημα της Ισπανίας και αποστέλει βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Το ίδιο κάναν και άλλες χώρες. Σημασία έχει να βοηθήσουμε τις δύο μεσογειακές χώρες να σβήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις φωτιές και να περιοριστεί η ζημιά. Κάτι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπορεί μεν οι πυρκαγιές να αφορούν κυρίως τις χώρες της Μεσογείου, αλλά είμαστε μια ενωμένη Ευρώπη και θα πρέπει να υπάρξει προϋπολογισμός, να αγοραστούν καινούργια καναντέρ. Δεν ξέρω και κατά πόσο εύκολο είναι να φτιάχνονται πια τόσο γρήγορα καναντέρ, αλλά κάτι πρέπει να γίνει ώστε να βοηθούνται τους καλοκαιρινούς μήνες οι χώρες της Μεσογείου. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος, που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Μαρτυρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 στο Δεδροπόταμο της Θεσσαλονίκης. Ένας 35χρονος κάλεσε την άμεσο δράση από τα ΚΤΕΛ εκεί στην περιοχή και είπε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δεδροποτάμου. Ήταν χτυπημένο στην Κυλιακή χώρα. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας. Τον βρήκαν όντως χτυπημένο το 35χρονο άνδρα. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Σίγουρα η αστυνομία θα βρει και τον δράστη, είναι θέμα ορών. Όπως είπαμε, το τραύμα είναι στην Κυλιακή χώρα, είναι εκτός κινδύνου την εξιχνίαση του εγκλήματος έχει αναλάβει το τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και από το αιματηρό επεισόδιο στον Δεδροπόταμο σας πάω στον Τζον Τίκι, τον πάρα πολύ γνωστό Έλληνο-Αυστραλό τραγουδιστή, έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Επί 5 δεκαετίες υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι και κυρίως το έκανε γνωστό διεθνώς. Την είδηση του θανάτου την έκαναν οι κόρες του γνωστοί, η Άντζελα και η Ανίτα. Μάλιστα ανέβασαν μια φωτογραφία του και από πάνω έγραψαν το «I did it my way» από τους στίχους του θρυλικού τραγουδιού του Φρανκ Σινάτρα. Όχι τυχαία, τον λέγανε ο Σινάτρα της Αυστραλίας, τον Τζον Τίκι. Ο αγαπημένος μας πατέρας έτσι έζησε τη ζωή του και έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας μέχρι την τελευταία του στιγμή του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ' αγαπάμε για πάντα, η κόρη σου Άντζελα και Ανίτα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 να τραγουδάει στην Αυστραλία, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αλλά η αγάπη του για την πατρίδα τον οδήγησε να επιστρέψει στη χώρα μας το 1974. Έκανε κάποιες απόπειρες να γίνει γνωστός, άρχισε να τραγουδάει ένα διαφορετικό ρεπερτόριο από ό,τι τραγουδούσε στην Αυστραλία, προσπάθησε να τραγουδήσει λαϊκά, δούλεψε σε κάποια γνωστά νυχτερινά κέντρα της εποχής, όμως από ό,τι φαίνεται η Ελλάδα δεν τον αποδέχθηκε πάρα πολύ καλά και ξαναγύρισε στην Αυστραλία. Μάλιστα, εκτός από μουσικός, ήταν και παρουσιαστής μιας πολύ πετυχημένης εκπομπής. Το λεγόταν Let's Go Greek, εντάξει. 4 χρόνια κράτησε αυτή η εκπομπή και είχε μεγάλη ακροαματικότητα. Έβγαλε συνολικά 17 άλμπουμ, πούλησε εκατομμύρια δίσκους και το 1980 μάλιστα ξαναήρθε στη χώρα μας και διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χριστούγεννα στον πόλεμο». Καλό του ταξίδι στο φως, καλή δύναμη στην οικογένειά του.

Την ώρα που οι Έλληνες σκηνοθέτες χειροκροτούν αν όλες οι κάμερες δουλεύουν στα στούντιο που γυρνάνε την ταινία τους ή αν δουλεύουν όλα τα φώτα, δείτε τώρα λεπτομέρεια που πρόσεξε ο Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία Οδύσσια. Ξέρετε ότι οι ηθοποιοί του Hollywood στις επικίνδυνες σκηνές βάζουν κάποιους άλλους για να τους ντουμπλάρουν, να παίξουν δηλαδή αντί αυτών για να μην τραυματιστούν, γιατί προφανώς αξίζουν εκατομμύρια. Τον Matt Damon, που είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής, ο Οδυσσέας στην ταινία του Christopher Nolan, τον ντούμπλαρε μια γυναίκα που έχει ύψος μόλις 1,37 μέτρα, η Ντέιβιν Ντάλτον, είναι από τον Καναδά, δουλεύει χρόνια σαν κασκαντέρ. Και γιατί διάλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα? Γιατί έχει ακριβώς την ίδια γράμμωση στα μπράτσα του Matt Damon. Αν προσέξετε δηλαδή τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει η κοπέλα που έχει στο Instagram της και δείτε τα χέρια της, είναι ακριβώς τα ίδια με τα χέρια του Matt Damon. Απίστευτη λεπτομέρεια, δηλαδή πόσους ανθρώπους, πόσους ηθοποιούς είδανε οι υπεύθυνοι του cast για να διαλέξουν τον άνθρωπο που θα ντουμπλάρει το Matt Damon και κατέληξαν σε αυτήν εδώ την κοπέλα. Πάρα πολλοί επαγγελματίες, και αυτό είναι μια απάντηση σε αυτούς που ακόμα αναρωτιούνται αν πρέπει να πάνε να δουν την Οδύσσια. Πάντε δείτε την, είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Μην περιμένετε να δείτε ένα έπος, θα δείτε όμως σίγουρα μια καλογυρισμένη και πάρα πολύ καλή ταινία.

Νομίζω πως η πρώτη ώρα της νυχτερινής βάρδιας κύλησε πάρα πολύ γρήγορα. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. 6930-0782-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Πετρινή, η οποία λέει: τι ωραία δροσιά σήμερα, ρε παιδιά. Αυτός ο καιρός βέβαια δεν είναι καλοκαιρινός. Μοιάζει με Πάσχα. Όντως, μεγάλη εβδομάδα θυμίζει αυτός ο καιρός, δηλαδή θες ένα ελαφρύ μπουφανάκι. Αλλά παιδιά, σας το ξαναλέω, απολαύστε το, γιατί ό,τι και να γίνει, πάντα γκρινιάζετε. Είναι τέλη Μαΐου, βρέχει, ζητάτε ζέστη. Είναι Αύγουστος, έχει ζέστη, αντί να βουτήξετε, γκρινιάζετε από ό,τι θα έρθει ο χειμώνας. Απολαύστε τα φυσικά φαινόμενα όποτε και όπως έρχονται. Πάμε στην υπόθεση στη Σύρο με την 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της ύστερα από το αιματηρό επεισόδιο. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει ένα ζευγάρι για τη δολοφονία, όμως δεν έχουν ασκηθεί ακόμα διώξεις στο ζευγάρι. Η εισαγγελέα ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Έχουν αρχίσει και έρχονται κάποια στοιχεία, όπως από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της έφτασε έξω από το σπίτι που έγινε το επεισόδιο φορώντας την υπηρεσιακή στολή της, γάντια, και κάλυπτε, προσπαθούσε δηλαδή να καλύψει χαρακτηριστικά του προσώπου της, δηλαδή σαν να ήθελε να μην ξέρει ο κόσμος ότι πάει στο σπίτι ή να μην την πιάσει κάποια κάμερα. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Αυτά φαίνονται από το βίντεο που υπάρχουν, από αυτά που έχουν πάρει από τα γύρω σπίτια. Κατά τις ίδιες λέει πληροφορίες, μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ξαναλέμε, την πόρτα άνοιξε η σύζυγος του άντρα. Τότε η γυναίκα φέρεται να της επιτέθηκε, η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι. Εν πλάκη ο άντρας άρπαξε το μαχαίρι και άρχισαν να παλεύουν. Εκείνη τη στιγμή τραυμάτισε την γυναίκα στην πλάτη, που ήταν και το μοιραίο χτύπημα. Μάλιστα υπάρχει και κατάθεση από άνθρωπο ο οποίος ήταν στην περιοχή ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Ο άντρας που ενεπλάκη στο επεισόδιο ζήτησε βοήθεια από τον κόσμο, από τους περαστικούς, και ο συγκεκριμένος άντρας προσπάθησε να επενέβει, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η μαρτυρία του. Περιμένετε λίγες ώρες, είναι σίγουρο ότι θα μάθουμε τα πάντα γύρω από το περιστατικό. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν οικονομικές διαφορές ανάμεσα στο ζευγάρι και την γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Οι πληροφορίες μιλούν για κάποια ερωτική σχέση ανάμεσα στον άντρα και την γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Εμείς δεν επιβεβαιώνουμε κάτι τέτοιο, θα περιμένουμε να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Η άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της θα θαυτεί τις επόμενες μέρες. Το ζευγάρι, είπαμε, δεν διώκεται ακόμη, αλλά κρατείται από την αστυνομία. Οπότε λίγο υπομονή, γιατί ήταν όντως πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα και πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και κυρίως το λόγο που συνέβη.

Λίγο πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Βασίλης να σας πει τις ειδήσεις, να σας πω ότι ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης ο Βασίλης Τολιόπουλος με ένα συμβόλαιο του 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, κλειστό για 4 χρόνια, και έχει μια δεκαπεντάδα παιχτών ο Άρης φέτος που πραγματικά τρομάζει. Στα γκάρτ, Νέντα Δημητρίεβιτς, Στέφαν Γιώβιτς, ο πολύ έμπειρος γκάρτ, ο Βασίλης Τολιόπουλος, Ματ Μόργαν, Στέλιος Πουλιανίτης, Ελάιζα Μίτρουλουνγκ, αν μείνει, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι θα φύγει προς την Ιταλία. Στα small forward, ο Άνταμ Μοκόκα, Λευτέρης Μποχορίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Στη θέση 4, ο Έρλε Ρόμπινσον, κατευθείαν από το NBA, όπως και ο Τζέι Λίντελ, κατευθείαν από το NBA, και ο Αμίν Νουά, που πέρσι έδειξε ότι μπορεί να βάλει 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι για πλάκα. Και πάμε στους center, που πάντα ο Άρης παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είχε πρόβλημα. Εκεί θα βρούμε τον Γιώργο Τανούλη, ένα μεγάλο ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ, που όμως πρέπει να προσπαθήσει πολύ περισσότερο για να ανέβει επίπεδο. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, που αν βρει κίνητρο μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλός, και ο πάρα πολύ έμπειρος Κέμ Μπίριτς. Πραγματικά μια ομάδα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχτηκαν σε όλη την Ελλάδα τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, με τις πιο πολλές από αυτές να σημειώνονται στην Αττική. Κλείνει αυτή την ώρα τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό νωρίτερα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Σύμφωνα με την Ελλάς, ένας 35χρονος άνδρας κάλεσε το κέντρο της άμεσης δράσης και είπε πως δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Το θύμα μετά το περιστατικό πήγε στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μηνύματα ενότητας ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανακάμψει. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για τον λαό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Όπως ανέφερε τόσο ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν. Ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Οι δηλώσεις του γίνονται ενώ παραμένει σε υψηλή ένταση η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει πληροφορίες για ενδεχόμενη ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται μετά τις διαβεβαιώσεις των Χούθη ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88 δολάρια κατέγραψε και το αμερικανικό αργό. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες σήμερα και να απομακρύνουν περισσότερα από 7.000 άτομα. Τις προηγούμενες ώρες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Παράλληλα, στη Γαλλία, αντιμέτωπος με 4 μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άτομα εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 41 ετών γυναίκας, διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 28χρονος συνελήφθη στην Καλλιθέα Αττικής και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορούμενου. Ανοιχτή για όλους από σήμερα μέχρι τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός θα είναι έθριος, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα για την νυχτερινή βάρδια, τελευταία ώρα και αυτή την εβδομάδα. Η Δάφνη μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: ένα κάμπινγκ είπαμε να πάμε και μόνο ο ουρανός δεν έπεσε στο κεφάλι μας. Αλλά αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα που λέει και η Σκάρλετ Οχάρα. Μα τι επίπεδο. Βέβαια, Δάφνη, δεν δικαιολογείσαι γιατί είσαι από τις πιο πιστές ακροάτριες που έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και εμείς σε προειδοποιούμε από την Τετάρτη ότι προσοχή αν είναι να πάτε στη Χαλκιδική για κάμπινγκ, γιατί θα πέσει πάρα πολύ νερό. Σου το είπαμε, δεν μας άκουσες, ρίσκαρες και να τα αποτελέσματα. Όντως όμως αύριο θα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, ζεστή και κυρίως την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία και 31 και 32 βαθμούς. Θα το απολαύσετε το κάμπινγκ, αρκεί να στεγνώσει το χώμα γρήγορα. Και πάμε στο NBA, όπου οι περισσότεροι σαραντάριδες σηκωνόμαστε με δυσκολία από το κρεβάτι. Κάτι θα πονάει πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ο LeBron James, που είναι 41 και σε πολύ λίγο θα μπει στα 42, συμφώνησε να παίξει άλλα 2 χρόνια με τους Philadelphia Sixers. Μεταγραφή λοιπόν, φεύγει από τους Los Angeles Lakers και πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, γιατί έτσι είπε ο ίδιος, με την θρυλική φανέλα των Philadelphia 76ers για 8 εκατομμύρια δολάρια. Θα πάρει και 8 εκατομμύρια δολάρια στα 42 του. Μεγάλος παίχτης, σπουδαίος παίχτης, πλέον δεν μπορεί να αγωνίζεται όπως αγωνιζόταν παλιά τόσα πολλά λεπτά, δηλαδή όμως για 15 λεπτά είναι μια μεγάλη πολυτέλεια για τον εκάστοτε προπονητή. Οι Sixers μετά την υπογραφή του Jaylen Brown, η μεγάλη μεταγραφή που κάναν φέτος οι 76ers, βάζουν σοβαρή υποψηφιότητα να κοντράρουν το δικό μας, το Γιάννη Αντετοκούμπο και τους Miami Heat. Αυτοί οι δύο είναι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του επόμενου NBA.

Λέω να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα σε ένα στρατόπεδο στο Wiltshire, όπου δύο στρατιώτες συνελήφθησαν γιατί την ώρα που ήταν μέσα στο στρατόπεδο είπαν να πιούνε λίγο παραπάνω. Μέθησαν και αντί να πάρουν τα αυτοκίνητά τους για να βγουν έξω, πήραν ένα όχημα του στρατού, ένα τεράστιο τεθωρακισμένο κατηγορίας Bulldog λέγεται, μεταφέρει στρατιώτες, ζυγίζει 15 τόνους για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι και πόσο βαρύ. Χάσαν τον έλεγχο του τεθωρακισμένου και άρχισαν να καταστρέφουν αμάξια που βρέθηκαν στο δρόμο τους. Τεράστιες οι ζημιές, πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ο Βρετανικός στρατός. Οι δύο στρατιώτες φυσικά συνελήφθησαν, θα αντιμετωπίσουν τις ποινές που ορίζει ο στρατιωτικός νόμος εκεί στη Μεγάλη Βρετανία. Θα πάρουν και από ένα πρόστιμο 600 λίρες ο καθένας. Το θέμα είναι όλες αυτές οι ζημιές που σας ξαναλέω είναι περίπου 12 αμάξια, βλέπω, τα οποία καταστράφηκαν. Πέρασαν από πάνω τους, για να καταλάβετε, άμα δείτε τις εικόνες. Αγγίζει, λέει, η ζημιά για τα αμάξια περίπου στις 360.000 ευρώ. Όλα αυτά θα τα πληρώσει ο Βρετανικός στρατός. Δεν θα ήθελα να είμαι σε καμία περίπτωση στη θέση τους.

Και σας πάω στην Ιαπωνία, όπου είχε πάρα πολύ μεγάλους καύσωνες σε διάρκεια ημερών και η θερμοκρασία ξεπέρασε μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Υπήρχαν και θάνατοι στην Ιαπωνία από την ζέστη. Όμως, πριν από 3 μέρες παρουσιάστηκε μια εντελώς καινούρια συσκευή. Πρωτοποριακή οι Ιάπωνες σε αυτό το πράγμα. Έφτιαξαν ένα ψυγείο για τους ανθρώπους. Η συσκευή έχει ονομασία Do Human Personal Cooling Box. Εξωτερικά μοιάζει με ένα από αυτά τα αυτόματα μηχανήματα πωλήσεων που έχουν μέσα σοκολάτες και τέτοια. Αν είσαι μέχρι 2-13, μπαίνεις όρθιος και δροσίζεσαι, ρίχνει τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος μέσα σε λίγα λεπτά, συγκεκριμένα σε λιγότερο από 5 λεπτά. Έχει μάλιστα και έναν διακόπτη ασφαλείας όπου δεν μπορείς να παραμείνεις εκεί μέσα περισσότερο από 20 λεπτά. Οι ειδικοί, οι επιστήμονες λένε ότι είναι μια συσκευή που μπορεί να αποτρέψει τις θερμοπληξίες σε ακραίες καταστάσεις, δηλαδή αν κάποιος δουλεύει σε εξωτερικούς χώρους και η θερμοκρασία είναι 45 βαθμοί και υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία από πάνω του, αυτή η συσκευή λέει, μπορεί να τον επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση. Κοστίζει σε ρεύμα εννοώ μόλις 10 cents του ευρώ ανά ώρα. Οπότε είναι και φτηνή στη χρήση του. Πόσο κάνει όμως για να την αγοράσετε? 8.700 ευρώ. Προφανώς δεν απευθύνεται σε ιδιώτες, αλλά πάρα πολλοί δήμοι στην Ιαπωνία εξετάζουν να αγοράσουν αυτές τις συσκευές και να τις τοποθετήσουν σε δημόσιους χώρους, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και από εργοτάξια, όπου οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε ακραίες θερμοκρασίες και αυτές τις συσκευές μπορούν να σώσουν ζωές.

Οι Γερμανοί δεν αντέχουν την αποτυχία και στο πρόσφατο Μουντιάλ που τελείωσε πριν από λίγες μέρες δεν τα πήγαν πάρα πολύ καλά, κάναν πάρα πολύ άσχημες εμφανίσεις, καμία συνοχή η ομάδα. Γι' αυτό και αποφάσισαν να στραφούν στον ίσως τον καλύτερο προπονητή που υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμος, ο Γιούργεν Κλοπ, και σήμερα παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. 59 ετών ο Γιούργεν Κλοπ. Είναι η πρώτη φορά που θα προπονήσει εθνική ομάδα. Ως τώρα δούλευε μόνο σε συλλόγους. Κάποτε είχε κάνει και μια δήλωση ότι δεν τον ενδιαφέρει να είναι προπονητής μόνο για λίγες ημέρες μέσα στο χρόνο. Στην παρουσίαση ήταν πολύ αυστηρός. Είπε ότι έστω και μια φορά να μου πείτε ότι δεν σας κάνω, εγώ έχω φύγει. Αν δεχτώ αρνητική κριτική και τα βάλετε μαζί μου, εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να κάτσω να υποστώ αυτό το πράγμα. Πολύ αυστηρός. Όταν είσαι σε μια ομάδα πρέπει και να κρίνεσαι. Δεν είναι κάθεσαι στον πάγκο και ο κόσμος δεν έχει καμία συμμετοχή. Το πρώτο μάτς που θα διευθύνει ως προπονητής για την Εθνική Γερμανία θα είναι απέναντι στη χώρα μας. Απέναντι στην Ελλάδα. Εντός έδρας θα είναι το παιχνίδι. Οπότε δύσκολα τα πράγματα τα βλέπω για την εθνική μας, γιατί θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Οι παίχτες θα θέλουν να δείξουν τον καλό τους σε αυτό. Θα είναι ενθουσιασμένο και το κοινό. Οπότε δεν βλέπω να παίρνουμε ούτε έναν βαθμό μέσα στη Γερμανία.

Το μαύρο χρήμα στα καφέ και στα μπαρ φαίνεται πως κυνηγά η ΑΔΕ με τα εργαλεία που έχει πλέον στη διάθεσή της, μεταξύ αυτών και την τεχνητή νοημοσύνη. Και πάμε στα Τρίκαλα, όπου μέσα σε ένα χρόνο μια καφετέρια στα Τρίκαλα απέκρυψε έσοδα 203.000 ευρώ, λίγο παραπάνω από 203.000 ευρώ. Πώς την πιάσανε την καφετέρια να κλέβει? Πλέον σας είπα ότι χρησιμοποιεί όλα τα τεχνολογικά μέσα που έχει η ΑΔΕ, δηλαδή υπολόγισε τις ποσότητες του καφέ που αγοράστηκαν, τις αποδείξεις που κόπηκαν, έστειλε στο καφέ μετά, αφού μπήκε στο στόχαστρο της εφορίας, προσωπικό για να με δει τις δόσεις του καφέ, δηλαδή πόσο καφέ έβαζε μέσα στο, όταν έφτιαχνε για τους πελάτες τα ροφήματα, υπολόγισε σε πόσο καιρό θα τελείωνε ο καφές μέχρι να αγοράσει την επόμενη ποσότητα δηλαδή, και έτσι υπολόγισε πόσες αποδείξεις δεν έκοβε. Πιάστηκε λοιπόν στη φάκα του νόμου ο συγκεκριμένος καταστηματάρχης, θα του επιβληθεί φυσικά ένα τεράστιο πρόστιμο. Δεν απέδωσε ΦΠΑ, για να καταλάβετε, μέσα σε ένα χρόνο μόνο σας λέω, 49.000 ευρώ. Από εδώ και πέρα ο συγκεκριμένος κλάδος θα αντιμετωπίζεται ακριβώς έτσι. Δηλαδή όποια καφετέρια μπαίνει στο στόχαστρο της εφορίας, είτε μετά από καταγγελία, είτε μετά από ελέγχους που γίνονται και βλέπουν ότι οι αποδείξεις που κόβονται είναι πάρα πολύ λίγες. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να δηλώνει 10.000 έσοδα σε μια περιοχή όπου το νίκη μόνο έχει 5.000, καταλαβαίνετε ότι κάτι χτυπάει στο σύστημα, ένα καμπανάκι, και αρχίζουν να τους ελέγχουν. Έτσι λοιπόν η ΑΔΕ θα βρίσκει αυτούς που δεν κόβουν αποδείξεις και φυσικά δεν αποδίδουν ΦΠΑ. Να πούμε βέβαια ότι στον κλάδο της εστίασης, του καφέ και των μπαρ, υπάρχουν τιμιότατοι καταστηματάρχες, να μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Και να θυμίσουμε ότι περνάνε και πάρα πολύ δύσκολα. Τόσο λόγω του ενεργειακού κόστους, πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλους λογαριασμούς για το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και η άνοδος των νοικίων για τα καταστήματά τους, τους έχει κόψει πάρα πολύ από το διαθέσιμο εισόδημά τους. Λοιπόν, η τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, η Λία Σταμπουλή σήμερα ήταν στον ήχο και τα πήγαμε περίφημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Το βλέπω μέσα από τα μηνύματά σας ότι δεν αφήνετε καμία εκπομπή που δεν ακούτε και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Έρχεται Σαββατοκυριακό, μη σας τρομάζουν οι σημερινές βροχές, δεν θα βραχείτε αύριο. Αντιθέτως, θα ανέβει η θερμοκρασία και θα μπορείτε να βγείτε έξω, να πάτε βόλτες, να δείτε φίλους, να δείτε οικογένειες, αγαπημένα πρόσωπα. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή μέχρι αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω των σφοδρών βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών δικτύων, περισσότεροι από 112.780 κεραμνοί καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Συνολικά πάνω από 216 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν ένα τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία. «Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Στη Μέση Ανατολή, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε ότι για κάθε Ιρανό που θα σκοτώνεται θα στοχοποιείται ένας Αμερικανός στρατιώτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχτηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν απόψε, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Λίγο νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός του. Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι Αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε Ιρανικό αέριο, όπως πρόσθεσε το Ιρανικό πρακτορείο. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση συγκαλεί εκτάκτως αυτή την ώρα το Διυπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη χώρα και από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι νοτιοδυτικές περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην απομάκρυση 110.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιέζ διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τον Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει πάνω από 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη. Συναγερμός και στην Ισπανία. Σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν η Μαδρίτη και η Άβυλα, όπου μένονται ανεξέλεγκτα δύο πύρινα μέτωπα, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να ενωθούν. Περισσότεροι από 40.000 είναι οι εκτοπισμένοι. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς της αξίας της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανακάμψει. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα τόσο για την πολιτική τάξη αλλά και για το λαό. Στη Σύρο, η εισαγγελέας δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό νωρίτερα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Σύμφωνα με την Ελλάς, ένας 35χρονος άνδρας κάλεσε το κέντρο άμεσης δράσης και ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Το θύμα μετά το περιστατικό πήγε στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το τραυματία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κλειστό αυτή την ώρα τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.